τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς

0: Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρξουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία Κεχηρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την Κεχηρία. Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδερφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Γαλλών λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία.

Μου γράφει εδώ η Παναγιώτα, μου λέει καλά, σε έπιασαν τα λαβίστικα πάλι. Όχι, απλά ήθελα από χθες να βάλω ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά επειδή δεν έκατσε όπως γύριζαν, είχα βγάλει και τα τραγούδια ήδη, είπα να το κάνω απόψε. Τι εννοώ? Την ανάμνηση είναι ένα, η ανάμνηση μάλλον είναι ένα τραγούδι του, που είπε πρώτος ο Τόνιο Πινέλη. Λοιπόν, αλλά επειδή έχει γίνει και επανεκτέλεση από τον αείμνηστο πλέον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη γωγό Ατζολετάκη, θα το βάλω απόψε. Ήθελα να το βάλω χθες έτσι εις μνήμην αυτού του μεγάλου θεατρίνου, του συνταγματάρχη Βαρτάνη. Ανάμνηση.

Άγγελος Αντωνόπουλος, εγώ Ατζολετάκη, και πάμε σε έναν άλλο μεγάλο θεατράνθρωπο που όταν ο Γιάννης Οσπανός τον έψινε να πει το κομμάτι, του λέγε «Έλα μωρέ Γιάννη, τι πράγματα είναι αυτά τώρα». Και όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Φέρτης, «Σαν με κοιτάς». Όπο Χριστέ μου, τι εποχές. Γυρνάγαμε με ένα κασετόφωνο στην πλάτη, 15-16 χρονών. Καλοκαίρι.

0: Αρβανιτίδης, τα ρέστα του. Γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στον Όντα από το Πήλιο και καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε από το Βόλο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το Κοτούνιο.
1: Lasciatemi cantare.
0: Colla chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Lasciatemi cantare.
1: Lasciatemi cantare.
0: Sono l'italiano.

0: L'italiano vero.
1: Un italiano vero.
0: Τη Βαρόνι φον Ρούφεν την ξέρετε? Ή μήπως την κυρία Βασιλική Παπαθανασίου? Ούτε αυτή. Τη Βίκυ Λέανδρος την ξέρετε? Σίγουρα την ξέρετε. Διεθνή καριέρα. Έχει ένα γιο από τον πρώτο της γάμο με τον Ιβάν Ζησιάδη και δύο κόρες από το δεύτερο γάμο της με τον Ένο φον Ρούφεν. Λοιπόν, έκανε τεράστια καριέρα. Είναι κόρη του Λεό Λέανδρος, δηλαδή του Λέανδρου Παπαθανασίου. Και εδώ θα μου πείτε τι τα λέω, έτσι για να θυμηθούμε ποια είναι η Βίκυ Λέανδρος. Πάμε.

θα κλείσω έτσι αυτό το ημίωρο με τι άλλο, με έναν άνθρωπο που ήταν το παιδικό μου είδωλο. Του το είχα πει και όλα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ. Α, έχουμε και εκλογές τώρα. Λοιπόν, μάλλον συνέδριο και μετά. Λοιπόν, είχαμε του το είπα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ και γέλαγε. Ποιος είναι? Κύριος Κώστας Τουρνάς. Κυρίες και κύριοι, εμείς. Του λέω, Κώστα, τότε σε ακούγαμε σε κασέτες.

0: 1974 αυτό το τραγούδι, ένα χρόνο μετά που ξεκίνησα το ταξίδι μου στα Μεσαία, γιατί τότε δεν υπήρχαν FM βεβαίως, πειρατές στα Μεσαία και γινόταν το έλα να δεις. Α, κυνήγι από την ασφάλεια, τα γνωστά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο, έτσι, να επιστρέψουμε σιγά σιγά.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Γιώργος Μαζωνάκης, Going Through.

Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά και να ντουέτο έκπληξη για τη συνέχεια παλιό. Στέλιος Ρόκος, Σάκης Τρουβάς. Όσο έχω εσένα, δεν φοβάμαι κανένα.

Το επόμενο αφιερωμένο στο φίλο μας από την Κηφισιά που λέει ότι ροκάρω. Να μην ροκάρω. Πάμε. Ξύλινα σπαθιά. Λιωμένο παγωτό. Με κοιτάς, ε. Έχω ξεφύγει.

με κοιτάει στραβά ο Ψωμιάδης. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε, πρώτη φορά το άκουσα όταν ήμουνα στον Αντένα, η φίλη μου η Κατερίνα, η Αναστασοπούλου του αθλητικού. Μου λέει θέλω να μου αφιερώσει ξύγινα σπαθιά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ψαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Άντε να επανέλθω. Χαρούλα, να ζήσω ή να πεθάνω.

δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει η συνύπαρξη του Γιώργου Νταλάρα με τον Sting. Ο ελληνικός τίτλος «Τρελός για σένα», ο αγγλικός

0: εσύ.
1: Λοιπόν, Mad About You, Γιώργος Δαλάρας και Sting. Στο επόμενο τραγούδι έκανα μια ερώτηση σε αυτόν που σολάρει με την κιθάρα. Είναι νότης βέβαια, θα μας κλείσει την ώρα. Τζασταράμεν και Ντεντούρ. Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ρώτησα λοιπόν τον Κορδατζή, το μπουζούκι του Νότη. Του λέω, ρε Μίτσο, ποιος παίζει κιθάρα εδώ? Μου λέει, εγώ. Μου λέει, είσαι σοβαρός? Μου λέει, βεβαίως. Την είδες άλλη τιμέολα της Ελλάδος?

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια.

0: για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα σύμφωνα με το Πολίτικο. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοσδαμπά Χαμενεΐ. Στο Λίβανο, ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας μετά τη συμφωνία κεχηρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ απειλεί με συνέχιση των επιθέσεων στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από πυρά του Ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Για αμερικανική επιθετικότητα και διαστροφή κάνει λόγο η Αβάνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με τοπικές βροχές ή ομβρούς και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, ανεμοί έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης.

0: διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
1: ErgoLifeIP.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
0: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Τσίπα το λίγο έτσι, μπράβο. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Τσιμπλάκης, Νίκος. Ξεκινήσαμε με ένα ντουέτο ωραίο του Κοντολάζου, από τα πιο γνωστά του, μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου. Και την καλημέρα μου στον Κώστα που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε ζωντανά στα Νέα Δειλινά. Μάκης και ξερό ψωμί. Τραγουδάει ένα παραδοσιακό, συγγνώμη, σμυρνέικο τραγούδι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Εδώ παίζει και κλαρίνο ο ίδιος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσα μας ένα τραγούδι, λέει. Περνάμε καλά μαζί σου. Λοιπόν, Στράτος που έλεγε και μια φίλη, και ξερό ψωμί. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου.

Καλημέρα, Αρχοντά μου, λέει, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι στους ακροατές που ακούνε λαϊκά μονοπάτια και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αντίνη της Αυθιώτιδος. Λοιπόν, καλημέρα και από Αλεξανδρούπολη, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο υπάρχο, ο λεγόμενος υπάρχο, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Κάτω από το πουκάμισό μου

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα, λέει: «Κύριε Ευθυμίου, ξενυχτάμε κάθε βράδυ εργαζόμενοι, αφιερώστε ένα τραγούδι και για μας. Ευχαριστούμε, περνάμε καλά». Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, προφανώς στο νοσοκομείο αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε, Χριστιάνα μαζί με Γιάννη Πάριο. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε.

Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην καντίνα του Χατζικώστα στα Γιάννενα. Αφιερώνει λέει στις κούκλες της παιδιατρικής, στις γιατρίνες και σε όσους εργάζονται στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, ο Τσιμπλάκης λέει ότι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ, με Μαρινέλα, με Τζένι Ιβάνου, με Βίκη Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά, να μας κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα σήμερα μαζί μου. Εμείς να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προαπαιτούμενα της διαδικασίας. Το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά

0: τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Το περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Στο Λίβανο, ο πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε χθες ότι ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο μετά τη συμφωνία και χειρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσαλήμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο και κυρίως το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες πρωί στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά.

0: Μείως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Έχουμε μπει για καλά στον έκτο μήνα του χρόνου και ένα περίεργο μοτίβο σαρώνει τα πάντα. Μοιάζει για να, σαν να κάνουμε, δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πάρτε τον καιρό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά παρούσα και η απογευματινική αστάθεια με βροχές σε πολλές περιοχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια στρατιωτική επιχείρηση λίγων ημερών, συμπλήρωσε ήδη 3 μήνες και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη. Η οικονομία κάθε φορά που δείχνει να αναπτύσσεται, έρχεται μια νέα διεθνής κρίση και ξανά από την αρχή. Αλλά και στα πολιτικά η κατάσταση δεν δείχνει να είναι πολύ διαφορετική. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για το πολιτικό σύστημα, όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση, με ισχυρό χαρτί την πρωθυπουργησιμότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσπαθεί να επουλώσει τις δημοσκοπικές πληγές που προκάλεσε ο δεύτερος γύρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους, αλλά αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα καθώς την προστατεύει από τυχόν διαρροές σε όμορους χώρους. Οι δημοσκόποι εκτιμούν πως μπορεί να περιμένει σημαντικές ενισχύσεις από τη δεξαμενή των αναποφασίστων. Από τα 3 κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που μπήκε στις δημοσκοπήσεις με μια δυναμική, τροφοδοτείται από στελέχη άλλων κομμάτων της αριστεράς που σπέδουν προς το ρεύμα. Παραμένει άγνωστο πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία και αν θα ομογενοποιηθούν σύντομα όλες οι απόψεις. Σημαντικό μειονέκτημα που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από πρώην συνεργάτες του που βρήκαν την πόρτα κλειστή στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη έχει και πέρα από τα προβλήματα της στρατηγικής και τις προσωπικές επιλογές κορυφαίων στελεχών όπως του Χάρη Δούκα για παράδειγμα, που προτείνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Προτάσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε επικίνδυνους εκλογικούς δρόμους τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεσημέρι, που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, αναμένεται να ακουστούν πολλά για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει όμως και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δείχνει βεβαίως ότι έχει πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να πλησιάσει τα συστημικά κόμματα και τις στρατηγικές τους. Αυτή όμως είναι και η γοητεία του έναντι των παλιότερων κομμάτων, καθώς ενθουσιάζει κυρίως το θυμωμένο κοινό και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της αποχής, που βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, πλην ίσως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης, θα παλέψουν για την εκλογική τους επιβίωση και για να μην απορροφηθούν δημοσκοπικά από τα μεγαλύτερα κόμματα με τη λογική της χαμένης ψήφου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των στελεχών που έψαξαν νέους δρόμους σε άλλα κομματικά σχήματα και τώρα συρρυκνώνονται. Θα δημιουργήσουν μια αριστερή ομπρέλα με συνεργασίες. Και στην πολυκατοικία όμως, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξουν αναγκαστικές εκλογικές συνεργασίες ή θα περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε, καθώς αρχίζει η δεύτερη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που θα μας οδηγήσει στις επόμενες κάλπες. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα των πολιτών, πολύ σημαντική είναι η απόφαση των αεροπαγητών που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η πλήρης λοιπόν Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Οι εταιρείες διαχείρισης φαντς επιδιώκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες και είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. 17 λεπτά μετά τις 5 πάμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και αναμένεται απόβαση στις παραλίες. Την Κυριακή μάλιστα που θα ανέβει και παραπάνω η θερμοκρασία αναμένεται να γεμίσουν οι παραλίες. Είναι σιγά σιγά πηγαίνει και περισσότερος κόσμος.
καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως, στα υπηρετικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως και στη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται κυρίως το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 17, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 20, στη Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 19, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 16, στα Ιωάννινα 11 και στην Άξο 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλί καρό του, τον Κούρα. Το 1934 ένα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όπου μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, το που θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1883 ο Τζον Μέιν Κέινς έρχεται στη ζωή, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ το 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, τη σημερινής δηλαδή Ταϊλάνδης. Ενώ το 2001 πεθαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος ο οποίος μας στέλνει μια εξήγηση για όσα έγιναν εκεί σε ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του για ένα ατύχημα που μιλάει μία πλευρά, για ένα προμελετημένο έγκλημα που μιλάει η άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι όλα έγιναν γιατί είχαν επιχειρηματικές διαφορές τα δύο αδέρφια. Για άσβεστο μίσος μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αποφεύγω συνήθως το πρωί να κάνω αναφορές για αστυνομικά, αλλά είναι νομίζω τις τελευταίες ημέρες πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και με πολύ συγκλονιστικά εγκλήματα, όπως και αυτό στην Καλαμάτα με την γυναίκα που θανατώθηκε από τον άντρα της με 45, σφάχτηκε κυριολεκτικά με 45 χτυπήματα. Και τώρα το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπάρχει αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας. Η θεία τους φαίνεται η μοναδική έτσι συγγενής από την πλευρά της μητέρας, φαίνεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έτσι παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ελπίζω, θεωρώ βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί και αυτά τα δύο παιδιά δεν θα οδηγηθούν σε μία δομή. Να μην καταστραφούν, ήδη έχουν καταστραφεί από αυτό το έγκλημα που έγινε, να μην καταστρέψουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτή την καταστροφή που τους βρήκε. Αφήνουμε πίσω τα βαριά και τα εγκλήματα και να πάμε λίγο σε κάτι πιο ανάλαφρο όσον αφορά τα αθλητικά. Είχαμε το Ροντινέι, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο πειραχτήρι για όσους ασχολούνται μετά το Ολυμπιακό, το γνωρίζουν. Τώρα τρόλαρε και τον Αντσελότη. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν του Ολυμπιακού συνεχίζει διακοπές στη Βραζιλία, αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα. Φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, της Βραζιλίας, εν ώψη του Μουντιάλ. Τρόλαρε τον Κάρλο Αντσελότη λοιπόν ότι δεν τον πήρε στη Σελεσάο. Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε, αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας, έγραψε με χιούμορ ο άσος του Ολυμπιακού. Πλησιάζουμε λοιπόν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ισόπαλη αναδείχθηκε η εθνική λοιπόν με τη Σουηδία. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα στο 10. Για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95, στις καθυστερήσεις δηλαδή. Τώρα, κάτι άλλο από τα αθλητικά που έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βίντεο που έχει γυρίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Γκρίζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με στυλ, με μαλλί Τζον Τραβόλτα, το έκανε και αυτό λοιπόν ο Έλληνας Superstar. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και έτσι ο Έλληνας Superstar, για να την προμοτάρει, ντύθηκε Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τον Γκρίζ και το παρουσίασε σε ένα διαφημιστικό σποτ.

0: Λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω στην Ελλάδα συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες νέες πληροφορίες όσον αφορά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, στο πλαίσιο του σχεδίου Θερισμός, και όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία, αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη διάρκεια παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της δουλάπια. Η εμπλοκή αυτή οδήγησε στις αρχές του οργανισμού σε δραστικά μέτρα. Κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της. Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου ντουλαπιού αποκάλυψε τα εξής. 12 ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προλεβόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες εις βάση των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος βρίσκονταν προστατευμένες και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές πάντως των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, αθώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης λοιπόν για την υπόθεση των επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθηκε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη υπόθεση οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί και απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύονται πλέον μετά από 6 μήνες, στους οποίους βρίσκονταν σε έλεγχο. Μίλησε για ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση. Ευτυχώς, κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είχε υποστήριξει ο Ανεστίδης, την περίοδο τότε που κατηγορήθηκε, την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε, σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη. Λοιπόν, χθες είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από τη Μέτρων Ανάλυσης. Βροχή, είπαμε, η δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω μπαίνουν 2-3 ακόμα και θα ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος και θα περιμένουμε μετά στο τέλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25, 9 κομματική βουλή, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. 3 μονάδες πάνω στην αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός, χάνει στη δημοτικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και ο περαιτέρω κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση, με προβάδισμα μόλις 0,8 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά δείχνει η δημοσκόπηση Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% από 28,6% τον Απρίλιο. Έχει προβάδισμα 13,3 ποσοστίων μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε 15,2, ενώ το ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα μήνα χάνει 3,8 ποσοστίες μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, βρίσκεται πλέον στο 11,2 με πρόθεση ψήφου στο 9, με πτώση 2,3 μονάδων, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται, η κυρία Καριστιανού καταγράφεται ως δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός, με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι στο 10,4 στην εκτίμηση ψήφου. Στο νέο πολιτικό σκηνικό, τα μόνα κόμματα της αντιπολίτευσης που δείχνουν να μην επηρεάζονται είναι η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή με χαμηλά αλλά σταθερά ποσοστά, λίγο πάνω από το 3%. Οδηγείται λοιπόν η νέα Βουλή βάσει αυτής της δημοσκόπησης σε 9 κόμματα, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μεγάλες απώλειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής. μειώθηκε κατά μία μονάδα από 39 σε 38 το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα. Ωστόσο, και έχει σημασία αυτό, ότι στο χώρο των κεντροδεξιών ψηφοφόρων το ποσοστό υπέρ της ψήφου για τη σταθερότητα φτάνει στο 70%. Αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες από 66-69% το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση. Με 14 μονάδες, 28-14%, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και ακολουθούν από απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού και οι δύο με 6%. Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση των πολιτών είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανερχόμενος στα ποσοστά της αρχικής φάσης του πολέμου στον Περσικό, όταν είχε στείλει φρεγάτες και F-16 για τη θωράκιση της Κύπρου. Μια μονάδα επάνω είναι η αξιολόγηση της κυβέρνησης, ενώ προβληματική είναι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, αφού αυξάνονται οι αρνητικές κρίσεις κατά τρεις μονάδες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον 80% αρνητικές κρίσεις και μόλις 12% θετικές, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης έχει μόλις 14% θετικές αξιολογήσεις, ενώ στη δημοτικότητα χάνει 5 μονάδες και εμφανίζεται πέμπτος από το τέλος στην κατάταξη των πολιτικών αρχηγών με 21%. Θα συζητήσουμε τα πολιτικά και στη συνέχεια. Υπάρχει βεβαίως μια αισιόδοξη είδηση. Αυτή αφορά τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπου ένα παράδοξο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία μπορούσε να αγοράσει νέα λεωφορεία, μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα, να ανανεώσει στόλους, να σχεδιάσει νέες υπηρεσίες. Δεν μπορούσε όμως να λύσει ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, να βρει ανθρώπους που θα καθόντουσαν πίσω από το τιμόνι. Η έλλειψη οδηγών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις δημόσιες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κλάδος γερνά, οι ανάγκες αυξάνονται και οι συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάζονται. Νέοι επαγγελματίες δεν εισέρχονται και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού των δρομολογίων και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάτι το οποίο το είχαμε δει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν βρισκόταν στο στόλο στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αναγνωρίστηκε ως προϋπόθεση για να αποδώσουν όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Έτσι, για πρώτη φορά το ζήτημα των οδηγών αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο ανέλαβε να υλοποιήσει ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ΟΣΥ σήμερα αριθμεί ήδη 2.820 οδηγούς έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από ένα χρόνο. Ο στόχος είναι, ως το τέλος του 2026, ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα οχήματα στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη. Έτσι, τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του επιβατικού κοινού. Μάλιστα, για να προσελκύσουν τους οδηγούς, καθιερώθηκε ένα μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ, ενώ υπάρχει μια καινούρια στρατηγική που δεν περιορίζεται στις κλασικές προσλήψεις. Αντί να αναζητά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς, η ΟΣΥ επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της σχολή μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, που προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, αλλά ανοίγει και τον δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτό φάνηκε, καθώς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ξεπεράσει τις 600 οι αιτήσεις για την σχολή, δείχνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα. Έτσι λοιπόν, στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη για τις συγκοινωνίες σε επόμενες δεκαετίες θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που το στελεχώνουν, και αυτό το σχέδιο το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν έγινε έλεγχος για κάποιους που έβγαζαν μαϊμού αναρωτικές, που δεν ήθελαν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν, 700 οδηγοί ήταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λύθηκαν τα προβλήματα και πάμε πια για το στόχο των 3.000 οδηγών, που βεβαίως είναι η προϋπόθεση για να μειωθούν και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν τις δημόσιες συγκοινωνίες τα προηγούμενα χρόνια.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Τσιμπλάκης στην κονσόλα του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, όπου είχαμε νέα ήττα πριν από λίγο του κυρίου Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, με συγχωρείτε, για την Ουκρανία, και έχουμε νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Είναι μια πολύ σημαντική ήττα λοιπόν για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία. Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας του κόμματος να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και ενέκριναν ένα πακέτο που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 266 ψήφους υπέρ και 195 κατά σε μια από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σαφή διαφοροποίηση μέρους των Ρεπουμπλικάνων από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, στον πόλεμο που υπάρχουν ελπίδες για τη λήξη αυτού του πολέμου που κρατά ήδη πάνω από 4 χρόνια, για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τέτα τέτ μαζί του ζητά ο Ζελένσκι. Αν το Κίεβο πει ναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα και θα λέμε και δόξα τω Θεώ που τερματίστηκε ο πόλεμος, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση ενώπιος ενώπιου μεταξύ των δύο πρόεδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός, είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά με τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν με διαφορά λίγων ωρών, αν όχι λεπτών, και οι δύο πρόεδροι στις παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς να υπάρχουν ορατά σημάδια τερματισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση, ή απλά οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης? Θα το δούμε όλα αυτά σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντούνταν οι δύο επικεφαλείς των δύο κρατών. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί, ίσως να είναι και ένας αντιπερισπασμός σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτά θα εξελιχθούν. Πάντως είναι σημαντικό το ότι γίνεται προσπάθεια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει τόσες πολλές ζωές και στις δύο πλευρές. Σε 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Το σενάριο αύξηση των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμη μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών του Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Και κεντρική φωτογραφία, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Είναι καταπληκτική φωτογραφία, γιατί μέχρι τώρα αντίστοιχες φωτογραφίες υπήρχαν μόνο με άντρες. Κάτι αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι που μέχρι τώρα ήταν ανδροκρατούμενο. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ, οι αντιδράσεις. Και θάβεται κατά από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Πολύ σημαντικό αυτό. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται η άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στις πολυκατοικίες. Ποιοι είναι οι ισχυρότερες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης με ονόματα εκπλήξεις.
θα τα ανακοινώσει σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 12 η ώρα. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό και νέο αίτημα κλήρεσης του Ντιλιάν. Οι μικρές αλλαγές στο Υπουργικό αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα κάποιες θέσεις θα συμπληρωθούν μετά την απώλεια και του Υπουργού του κυρίου Αίμνησου Ταγαρά. Λοιπόν, Ουκρανικό, βήμα προσέγγιση από Πούτιν και Ζελένσκι, δράση για τα παιδιά, καλοκαίρι αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Περνάμε στην απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόβαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. Στην ατζέντα της ενέργειας, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Φούλια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης. Έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Λοιπόν, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Τέλος το χάος. Στο πολίτης.gov.gr ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Η ζωή αποκάλυψε υποκλοπές σε ΕΥΠ υπό τον Τζίπρα, υποδιοικητής και η Ελλάς. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Συνεδριάζει σήμερα και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Περνάμε στον Ελευθερό Τύπο. Κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ανησυχία για υπερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, φρένος σε παρεμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων στο δημόσιο και οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. 2-2 με τη Σουηδία, θετικό το τεστ για την εθνική Ελλάδος. Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με τη κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφημερίδα των Συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα της ΠΡΟΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συντακτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνουν τη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 48 φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή, έμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ριζοσπάστης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Και πάμε στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση και το κόμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float, μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens.

για 48 ώρο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έλεγαν προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω το μήνυμα το έστειλε χθες ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είπε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έχουμε να κάνουμε κάτι σε εκλογές και δεν έχουμε να αναμένουμε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα διανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Περιμένω τη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχει μια έμεση αμφισβήτηση για την ηγεσία του κόμματος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε ότι αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και να περιμένουμε, είπε, μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σοκράτη Φάμελο. Και βέβαια και το τι θα γίνει σχετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τη Λούκα Κατσέλη, με τον Νίκο Κοτζιά και άλλες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή φέρει εντολή από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν είμαστε η ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, όλα αυτά υπόθηκαν χθες από τον κύριο Παπά σε συνέντευξή του. Είναι νομίζω εμφανές ότι πάμε με ένταση στις κομματικές συνεδριάσεις και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί πριν από μερικές ημέρες από το ύφος της απέθυσης που έκανε στην απέθυση που έκανε στην ανάρτησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Χθες μετά από καιρό επανεμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανοιχτό στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος, είπε χωρίς να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι τον βλέπει νέο με την εμπειρία του παλιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Είπε ότι οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα. Για μια απόφαση του Υπουργικό Συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες. Θεωρεί λάθος το όνομα που έβγαλε στο κόμμα, γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος, είπε, του εμφυλίου πολέμου. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει και βλέπει, χωρίς να μπορεί να ξέρει με σιγουριά, ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά και από τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Τώρα, κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό ότι αρκετοί από αυτούς πυροβολούν καθημερινά. Είχαμε την επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρεί ότι διαλύεται η αντιπολίτευση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο άλλοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, μιλά για επανάληψη του 23, σε όσα λέει, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρο όσους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Ενώ ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση του 2015, λέει ότι η συμπαράταξη δεν κάνει με τον εαυτό σου, το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 19 και το 23. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο την κριτική από τα αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική από την κυβέρνηση. Χθες για μία ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι η διαφορά του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος αύξησε στη διακυβέρνησή του, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι όταν αυτοί αυξάνονται και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών και
επιτέθηκε, όπως καταλαβαίνετε, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια, στην πορεία, πώς θα εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, η οποία άτυπα έχει ξεκινήσει. Πάντως, για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι θα δέχεται την κριτική και από τα αριστερά και από την κυβέρνηση και από το κέντρο, καθώς θα έχει ανοίξει έτσι και ένα μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ. Με όλα αυτά λοιπόν, φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο. Από το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλός ο καιρός, όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Να ευχηθούμε να έχετε σήμερα μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 τη Δευτέρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι

0: Κογκρεσού απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rhein Metal Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παρασκευούλα,
1: εσείς.
0: Παιδιά, επιτέλους.
1: Ναι.
0: 5 Ιουνίου.
1: Και.
0: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
1: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα πάνε.
0: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί μου. Δεν πας πρωί-πρωί.
1: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό τι.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του.
1: Τι χαρά είναι αυτή.
0: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ο Puff Daddy στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να το πω αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα ο Puff ή Puff Daddy ή Diddy. Τι είναι, αυτός είναι...
0: Εγώ Daddy το ξέρω.
1: Είναι περίεργος αυτός.
0: Έτσι τον έμαθα.
1: Είναι μυστήριος.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο...
0: Τι. Ότι τι.
1: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
0: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
1: Γι' αυτό το λέω, ρε
0: παιδί μου. Οπότε από Puff Daddy, εντάξει.
1: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
1: Α, το δέχομαι.
0: Είναι φίλος μας.
1: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
0: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
1: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη.
1: Το την κάνουν όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
0: Σιγάμορ τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
1: Εντάξει, την κάνει.
0: Ο Κατσαρός τώρα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
0: Πολλές.
1: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία. Ο Δωρόθεος. Ο Νίκανδρος. Η Νικάνδρα. Ο Πλούταρχος. Η Σεληνίας. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
0: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
1: Κανένα από αυτά.
0: Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ζηθοποιών, να ζήσει.
1: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
0: Νίκας Μανίκας.
1: Νίκας Μανίκας, εκεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Ήταν άλλος. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω εγώ τον καιρό, να το πω εγώ.
1: Να το πεις εσύ.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Θα έχει βροχές. Θα έχει καταιγίδες το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα υπηρετικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια υπηρετικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε για πάνιο σήμερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
1: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτίνιασε ξαφνικά, ας πούμε.
0: Ξαφνικά
1: σκοτίνιασε όλοι. Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
0: Τα είχαμε πει.
1: Αλλά λέμε, εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα. Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
0: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
1: Νάτα. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες, αυτές μ' αρέσουν.
0: Και θερμοκρασία από 17 έως 29. Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός θα είναι ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
0: Τι είναι αυτά?
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
0: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Ναι,
0: έτσι
1: πολύ
0: λέγεται
1: ωραία.
0: Η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί
0: αυτή
1: για την αλία.
0: Δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
1: Στο πύρτο εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα. Του σπισισμού.
0: Σπισισμού.
1: Όχι. Σπισισμού.
0: Σπί, ναι.
1: Ναι, σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
0: Εμείς ναι. Είμαστε.
1: Αντισπισιστές.
0: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
1: Σπισιστές είμαστε εμείς.
0: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
1: Με κύριο. Στόχο να υπενθυμίσεις τους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
0: Τι?
1: Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
0: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
1: Ναι, του σπισισμού.
0: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
1: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα.
0: Ακούστε,
1: αυτά.
0: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Α, κάποτε λέγαμε θα γίνουμε η Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
0: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
1: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.
0: Το χόντριναν.
1: Τέτοια δεν έχουμε.
0: Το χόντριναν.
1: Ακόμα.
0: Καλά, ναι.
1: Το λέμε.
0: Παραλίγο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγκαίνεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας με το τέλος του εμφυλίου.
1: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
0: Τόσο παλιά είναι.
1: Ναι, το 61. Πριν να γεννηθούμε.
0: Τι λέρε, μα.
1: Εγώ.
0: Το 1900 κι εγώ.
1: Εσύ ήσουνα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε ιδέα πριν, δεν ήσουν ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
1: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορα.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
0: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος, ναι, οικονομολόγος, ναι, και
1: κεϊνσιανισμός.
0: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να απαγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1600.
1: Λόζεται η αγάπη μου στο Γουαντάλκιβιρ.
0: Όχι, είναι αποτετριμένα.
1: Λοιπόν, το
0: 1600. Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
1: το συνάδελφο. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Τσιάμου στην Ταϊλάνδη.
0: Άκου τυχοδιώκτη.
1: Παιδί μου, είναι πρωθυπουργός αυτό.
0: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
1: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε, η φήμη του μέχρι το Σιάμου που έγινε πρωθυπουργός.
0: Κάτι από εδώ που πέρασαν.
1: Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001, Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι. Έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
0: Εν μεταξύ τους βλέπεις, βλέπεις, ναι, τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
1: Ναι.
0: Που είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει χαβλιόδοντες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Να έχει κεραίες πολύ στο κεφάλι για να πιάνει αζημούθιο με τους Ανουνάκη.
0: Πολύ μπριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό,
1: ναι,
0: λέω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα, κατάλαβα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
0: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
1: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς.
0: Oh.
1: 10. Έπεσε, χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
0: Βρός.
1: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Oh. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη. Και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα,
0: Παύλο.
1: Καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
0: Ήλια, αρχηγέ.
1: Ναι. Κοκκινοπός. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν.
0: Φυσικά και να απολαύσουμε και τη σημερινή και την αυριανή και τη μεθαυριανή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει Ανατολή σίγουρα, αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6 και 22 φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό του.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τι ωραία, ναι, πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και την Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό πουσουκού. Καλό πουσουκού να έχουμε όλοι.
0: Μπορεί.
1: Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
0: Τι γίνεται εσύ στο Hollywood.
1: Τι γίνεται στο Hollywood.
0: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
1: Από τι, από πώς.
0: Δολοφονήθηκε. Γνωστός είναι, δηλαδή. Ναι. Άμα τον δεις.
1: Ναι.
0: Να σου τον δείχνω.
1: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
0: Τον έχεις δει, τον έχεις δει. Τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
1: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα, γιατί τον έχω δει πολλές φορές.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο James Handy δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
1: Από το γιο
0: της συντρόφου,
1: συντρόφου του.
0: Ναι. 44 ετών ο γιος συντρόφου, 80 τόσο. Ο Χάντι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
1: Καλά, στο CSI, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα εκατοντάδες.
0: Και σε αυτό το άλλο, το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Α, και αυτό το βλέπα.
0: Και εγώ το βλέπα, πανάγκη. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
1: Πανάγκη.
0: Ναι, το δολοφόνησε.
1: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονας εκεί πέρα με τα κοτσεδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
0: Γιατί να μην το συζητάμε.
1: Α, θες να συζητήσουμε αυτά. Εντάξει,
0: γιατί να μην το συζητάμε. Τι έγινε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σιγά. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels, γιατί έρχονται στην Ελλάδα.
1: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
0: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Ξέρετε ποιοι είναι, οι Μηχανόβοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε. Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί. Απλά τις κάνουν με τις μηχανές κτλ.
0: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
1: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Λέει θα μαζευτούν κάπου στο
0: Δρέπαν.
1: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι, ναι. Έχουν μια διεθνή συνάντηση.
1: Εδώ γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα.
0: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
1: Αυτό λέω, έχουμε και εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, εκεί έκανε αίτηση για να σε δεχτούν και τα λοιπά. Πρέπει να περάσεις δοκιμασίες και τέτοια.
0: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα.
1: Ναι.
0: Που ήρθαν. Είναι τα καπίτορ Hells Angels.
1: Μα τι είναι, μεγαλώνει ο άνθρωπος, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
0: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
1: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
0: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς το λένε, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
1: Ναι. Αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: οι
1: Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά, και είχαν σε συναυλία τον Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει.
0: Ναι, τον
1: και από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
0: Ξεφύγανε λίγο.
1: Ναι, το ναι. Να είναι.
0: Λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κύριε Παύλο, γιατί.
0: Τι.
1: Γιατί
0: τι?
1: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον. Καλά το λέτε εσείς.
0: Καλά το λέτε, κύριε Παύλο.
1: Ο κύριος Παύλος αυτά τα. Πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα? Ξέρω. Ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα δίδασκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι να λέμε.
1: Πού τα θυμάται?
0: Ναι.
1: Τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
0: Και εγώ σοβαρά το λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
0: Εντάξει, είναι από τις λίγες. Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, πρόσεχε. Πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
0: Γιατί ο Πούτιν είπε,
1: ναι, τι είπε ότι
0: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
1: Ναι. Τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
0: ναι,
1: στη,
0: ναι,
1: χώρα,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι νεκρή ζώνη, δηλαδή, ναι, θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
0: Κοίτα. Το είχαμε, πώς το λένε, εκτός και αν
1: υπάρχει, ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει σήμα από το Ζελένσκι.
1: Όχι, από το Ζελένσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
0: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρεις.
1: Το
0: μην
1: καινούρ...
0: παίρνεις όρκο για κανένα.
1: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Ζελένσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε,
0: ναι.
1: Ο Ζελένσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία, Όχι ο άλλος. Ο άλλος μέχρι τώρα δεν του απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
0: Απάντησε τέλος πάντων. Ναι.
1: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε: ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι οπουδήποτε πλην της Μόσχα.
0: Καλά, είναι δυνατόν
1: να πει. Για πες με εμένα.
0: Τι, δηλαδή, τι,
1: του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Έλεγε: ή στη Μόσχα ή πουθενά. Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε: ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό με αυτήν την έννοια κρατάω επιφύλαξη. Ναι. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
1: Πήγε ρε εσύ, η Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
0: Είπαμε,
1: να πούμε
0: είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε.
1: Και γενέθλια.
0: Τα πάμε, ναι. Και τους
1: θανάτους. Τι λες καλέ, όλα τα πάμε.
0: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβα, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε υγιό ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Φούρναρης. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρφ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μας στέλνει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι?
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Τα δόξα τον Θεό έχει, δεν μπορείς να πεις.
0: Τι έχει?
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια έχει. Έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
1: Λίγο
0: μου.
1: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ
0: δεν
1: το...
0: είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας?
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις επειδή δεν
1: μάθει,
0: έχει κόμμα.
1: Εγώ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, τώρα
0: ναι,
1: κόμμα είναι αυτό
0: κόμμα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει,
1: όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Εγώ. Ναι.
0: Ναι. Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ.
0: Α.
1: Στη μέτρο ανάλυση.
0: Α. Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
0: όπως?
1: Άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά ναι. Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
0: ναι.
1: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή,
0: ναι.
1: τι να απαντήσεις?
0: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή, ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Τι να έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, η περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Δεν γνωρίζω. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθο. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: και το μέλλον.
1: Υπάρχει, λένε μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, μόλις τέσσερα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο, ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις, μπορεί
1: ναι.
0: και όχι, θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα 5 σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει, η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ένας το κρίνει έτσι. ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστά.
0: Καταλαβες. Ναι. Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι.
0: Ναι, μα τότε. Τι. Μην... Ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Mm. Καλημέρα.
1: Mm. Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96. Εκεί μέσα, ναι, παλατζάρι, ναι. Κάπου εκεί μέσα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατάτι. Εδώ μιλάμε για την Αττική. Φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
1: Καταλαβες. Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα, ναι, και το, ναι, προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσει τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσει κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αναμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως η βεβαιότητα. Εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Μα να μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς Πτολεμαϊδα την κόβω. Προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο Φίλος Μαργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Είναι κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Α.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το γενικό επιτελείο,
1: ναι, ναι,
0: στρατού κτλ.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα θα τζούμε.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες. Δεν θα αντέξουν. Σιγά πήγαν στο στρατό με όλους αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποιοι, δηλαδή πενταετούς θητείας, υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν,
1: ναι,
0: και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε, ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί οι γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος, ας πούμε.
1: Τι,
0: δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
1: ναι,
0: καταλάβατε.
1: Ναι, ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα, ας πούμε, τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα, ας πούμε, ναι, που άλλο σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε, που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε?
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα
0: το
1: και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω, σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο, ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι,
0: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο, γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή, ναι, ναι, πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες στα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί τότε
1: όλα
0: τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα? Πιστεύεις ότι είναι μεγάλα? Πιστεύουν αυτά ότι μεγαλώσαν? Δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο, σε διαφορετικούς και σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω, και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη, υπάρχει γενικότερα μίσος το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος
1: πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι, το οποίο λέγεται Qlex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα τους δεις ταυτότητα, μου το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε?
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα?
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
1: Είναι δυνητικός φορέας, ναι, της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Δυνητικό.
1: Μια σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Θα θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο
1: πετσί
0: της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Qlex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενο ρίγχους. Έχει...
0: Τι λέρε
1: εσύ. Για το ρίγχος, έχει το ναι, ρίγχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: παλιό
1: κούνουπο.
0: Τα άλλα τι
1: αυτό
0: έχουν.
1: Αυτό έχει κακό ρίγχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδημούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως έχει έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση. Mm. Το έλεγαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί.
1: Το λέγανε.
0: Ποιος ίδρωνε, ίδρωνε κανενός το αυτή.
1: Όχι.
0: Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει έρθει στην Ιταλία τώρα. Ναι. Έμπολα. Ντάξει. Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς
1: έτσι μεταδίδονται ναι. όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε α, αυτό το κουνούπι ναι. δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία. Ασχολείται εκεί πέρα ναι, τώρα ή ναι, ναι. στο Σιάμ που ήταν ναι, πριν ναι. ο Έλληνας που πήγε ναι, και έγινε ναι. πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης. Ναι. Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά. Ναι. Δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
1: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί, ναι. λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι ναι. επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, ναι. γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι, όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτή τη νόσου, τη Ιαπωνική παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αυτά άλλα έχουμε, ναι. ναι. ναι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
0: Τι
1: έτσι,
0: σημαίνει έτσι, να είμαστε σε εγρήγορση.
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή. Ναι. Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι, για πες.
0: Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα. Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Και εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ήταν ή δύο εβδομάδες του πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον. Το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα
1: μπράβο,
0: πλέον.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπι, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες. Γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες.
0: Καθόλου. Το έχω πάντα. Η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνη το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι
0: πάντα
1: φοβάμαι,
0: και τα λοιπά.
1: Τη φοβάμαι, τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στον Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα. Μα θέλει, ναι.
1: Ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος.
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός ναι. καπετάνιος ναι. στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι ναι. στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Καλώς
0: τους. Τι κάνετε,
2: πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε.
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη, χθες τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, γιατί ήταν αργά για μας, ναι. αλλά... Ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά. Και πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: θέλω να πω είναι από τους ανθρώπους
1: ναι.
0: που δεν...
1: Ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο, έτσι. Ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτός είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο. Επειδή έχω δει και ένα ντοκιμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και του στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Εντάξει, είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα να πάει Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο με τεράστια έκταση.
0: Αυτό γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13 στο
3: πέταλο.
0: Εκεί στο λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και
1: εντάξει,
0: γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθλησης, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι
2: είναι. Ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: τώρα στην Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, δεν... τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Και μόνο πράσινο.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5x5, ξέρω, 7x7. Δύο γήπεδα, ξέρω, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα. Δεν ξέρω
1: ό,τι πώς, χωράει πώς, να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράξει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5-6 τρέματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα. Είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω.
0: Το 10ο αν δεν θυμάμαι καλά. Είναι
2: το σχολείο,
0: εκεί.
2: Που είναι από εδώ.
0: Καλά το 10ο,
3: ναι. Από πού είναι αυτό πίσω από την Τσόχα.
2: Ναι, είναι Τσόχα, πίσω από την Τσόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μαραόντα και το, τέτοιο, και το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι.
2: Και από πίσω εκεί είναι μια έκταση κουντουριώτικα που είναι 4-5 στρέμματα, μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από το νοσοκομείο μας, δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά, από πίσω από το γήπεδο
1: μπάσκετ. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Όχι το νοσοκομείο, το Μευτήριο, λες, το Έλενα, πολύ
3: ναι,
2: πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: είναι,
2: όχι. Ναι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κέντρο Αθήνας. Ναι, ναι.
2: Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσεις, γίνεται τρομερός χώρος και πράσινο και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχεις δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
3: Όχι,
0: προς το παρόν.
3: Απόφυσα και τις δύο κερκίδες.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, ή επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Του 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα
3: βγαίνει
0: από φέτος.
3: Και θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Νο πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
2: Και... Αυτό είναι
0: εντάξει, παιδιά, υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα άποψης.
0: Όχι, κάποιος σου λέει ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί, είναι μουσιακός χώρος.
2: Και κρύβεις όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Ναι. Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάββα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλος.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές. Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Από αυτό. Ναι, από γενικά.
1: Τέλος πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, 9 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο

0: ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Κατά τα φαινόμενα σας αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τις εμπέμματα. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Τι, δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά, προφανώς θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, στην εβδομάδα που τελειώνει, έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο καταπολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχτηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν στον χώρο των επιστημόνων και αυτής της έρευνας ότι η διαδικασία του mRNA που άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην έρευνα για τα φάρμακα. 2. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός αυτών των δύο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Διάβαζα για παράδειγμα ότι βρέθηκε ένα σαν εμβόλιο, μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους τη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρους ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και γι' αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή...
0: έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, και όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, για τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι
0: φάρος άμεσης δημοκρατίας? Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση ή όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο, με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια, την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε πολλούς ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική και τα λοιπά. Ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει. Να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι,
0: να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Ναι. Γιατί...
1: πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι το
1: μεταξύ τους.
0: Το πολιτικό γραφείο, πώς το λένε,
1: το
0: πολιτικό συμβούλιο. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει, που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω. Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση, μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση. Και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά? Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και να μην σας ενημερώσουμε.
1: Ω, καλά,
0: να
1: κάνεις σας ενημερώσουμε. Καλά κάνεις και ενημερώνεις. Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω.
0: Το?
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, συνεδριάζει.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και αυτή θεωρείται μια σημαντική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει μια απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλες το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που το ξέρει το χώρο καλά.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
0: Από ποιον να προκληθεί?
1: Από το Δούκα.
0: Επιπίου.
1: Από το Χάρη Δούκα. Τι επιπίου? Τι επιπίου?
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Πιου-πιου, τι επιπίου?
0: Θέλω να πω, ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου?
1: Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
0: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο συνέδριο και τα λοιπά περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα να συνεχίσουν.
1: Αλλά το είπε ο κύριος Δούκας όμως αυτό.
0: Και επειδή.
1: Όχι, τι είπα να πει και επειδή.
0: Και επειδή.
1: Δεν το πες στα όργανα.
0: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το πες.
1: Αυτό λέω.
0: Στο Μέγκα. Ναι.
1: Αυτό λέω. Ωραία. Αυτό είχε δημιουργήσει μια εντασούλα.
0: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τη συνεδρία των οργάνων.
1: Ναι, ναι,
0: να αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
1: Πάντα
0: εντάξει,
1: θεσμικά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Είναι. ΠΑΣΟΚ είμαστε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
1: Ναι.
0: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο, ρε,
0: μην τα μπερδεύετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί έχει καμιά σημασία.
1: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
0: Τι θα ανακοινώσει?
1: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Α, άλλο είναι σκιώδης κυβέρνηση.
1: Ένα τέτοιο, ναι, πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινώσει. Ναι.
0: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
1: Ναι.
0: Ένας θα είναι.
1: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
0: Ομάδα κρούσης.
1: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω. Ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική.
1: Mm.
0: Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει. Έτσι. Και ακούσα από έναν κύριο να λέει, προχθές γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άκουσα πολιτικό να λέει, γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί είχαν αναμένο το κεράκι? Μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ? Μήπως με αυτόν τον τρόπο? Και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έστεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος πρεσβεύει τι.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε και άλλα.
1: Όχι, αφού τώρα θα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Το δούμε. Να το δούμε.
1: Εντάξει,
0: η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε. Μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει ίδια προχθές, ας πούμε, ότι δεν είχε γραφτεί στο ΠΑΣΟΚ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει, παιδιά,
1: ναι, το είχε πει. Okay, το είχε πει. Αλήθεια, ναι, είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Από την ειδικό, έτσι, τώρα, όχι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη.
2: Εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια.
0: Ναι, πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια. Ναι,
1: και θέλω να ρωτήσω τη γνώμη της. Ναι. Να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχεται
1: το
0: Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Ναι. Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με Αλέξη Κέραυνα, Αλέξη Βρόκια.
3: Ως επιτοπλίστων όχι. Η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο. Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
0: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή
3: είναι
0: ιδανικό πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
3: Ναι, θα έλεγα ότι ναι, είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο ο καιρός, θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα μπορούμε να μπούμε και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί είναι πρόβλημα
3: για
1: αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα.
3: Βέβαια, άμα φυσάει.
1: Στο προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία. Δεν έμπαινες εσύ, δεν ήθελες να μπεις, ας πούμε. Και ακούγεις κραυγές. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
0: Από αυτούς που μπαίνανε. Δίνει σουβλιές. Έδινε σουβλιές τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε αυτό. Εκτός από αυτούς που είναι ρε παιδί μου συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Για τους υπόλοιπους ήταν λίγο άγριο.
3: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνει.
1: Τώρα ζεσταίνει,
3: οπότε μπορούμε. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει
1: σωστό,
3: το νερό. Οπότε αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα πούμε άνετα
0: να πούμε. Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπόλοιπα, στα υπηρετικά, γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους, δηλαδή καλή αστάθεια, εντάξει, καταλαβαίνω.
3: Αλλά
0: θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
3: Το χαλάζι είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο, γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
0: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς, για τους γεωργούς.
3: Δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο και είναι αυτό ακριβώς. Πολύ τοπικά και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε που ακριβώς θα συμβούν. Ωστόσο, ναι, υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι γενικώς.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα ή επειδή δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους δορυφόρους που μας χρειάζονται, που τώρα τους εκτοξεύσαμε κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να προβλέπουμε με ακρίβεια και αυτό ή όχι. Είναι η φύση του φαινομένου τέτοια που δεν μας το επιτρέπει.
3: Είναι και η φύση του φαινομένου.
0: Ναι.
3: Σίγουρα όσο περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη δομή της ατμόσφαιρας, είναι πιο εύκολο να πούμε αν μια καταιγίδα θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δώσει χαλάζι. Ωστόσο το φαινόμενο του χαλαζιού είναι και μικρότερης κλίμακας από αυτήν που προβλέπουν τα προγνωστικά μας μοντέλα.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή τα προγνωστικά μας μοντέλα προβλέπουν φαινόμενα βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά, δηλαδή αυτό που λέμε συνοπτικής κλίμακας. Οπότε το χαλάζι οφείλεται σε μικρότερες διαταραχές από αυτές που γενικά τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και να κάνουμε
1: τοπικά,
3: την πρόβλεψη. Οπότε δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόγνωση για το χαλάζι.
0: Ωραία.
3: Δυστυχώς.
0: Και αφού κλείσαμε αυτό με το Σαββατοκύριακο και με το τι θα γίνει, μετά αρχίζουμε να παίρνουμε την ανηφόρα σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα.
3: ακόμα.
0: Μπράβο.
3: Η αλήθεια, την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βορειαδάκι. Δηλαδή θα έρθουν και κάποιες έτσι πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχεία άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρωτικά. Και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι, λίγο. Δηλαδή δεν έχει μια τάση συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει καύσωνα κτλ.
0: Λίγο μας καθησυχάσατε. Να το πω αυτό.
1: Συγγνώμη, χθες το βράδυ, 11 η ώρα που γύριζα στο σπίτι.
0: Πού ήσουν ένα παιδάκι μου και γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
1: Είχε 26 βαθμούς.
3: Είχε ζέστη. Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον να αυξάνεται.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό
1: αυτό.
3: Του καλοκαιριού.
1: Ναι.
3: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ. Οπότε και οι νυχτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
3: Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα, γενικώς τις ημέρες της αστάθειας είναι και λίγο αυξημένη υγρασία, δεν φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
0: Αυτό είναι ένα εφιαλτικό που περιγράφεται. Για τα δικά μου γούστα. Για άλλους είναι ευπρόσδεκτο και τι ωραία, τι καλά. Ναι, εντάξει.
3: Όχι, αυτό είναι το άσχημο των ημερών της αστάθειας. Είναι τα επίχειρα του να μην φυσάει. Αλλά βέβαια όταν έχουμε μελτέμια έντονα κτλ. Που δεν έχουμε υγρασία. Τότε έχουμε θέματα με τις πυρκαγιές.
0: Έχουμε
3: όλα
0: θέματα.
3: Έχουν τα καλά και τα κακά.
0: Αυτό.
3: Όλα έχουν τα σύν και τα πλήν.
0: Μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι. Μ' αρέσει. Να είστε καλά, κύριε Τηράση.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει η ψυχή μου. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ πιάζει το άλλο σωσβεϊκού, παιδί μου, χτες.
0: Από μελισσοκόμο, λέει.
1: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο Άλσο Φεϊκό?
0: Στο Άλσο Φεϊκό, στη Φιλοθέικα που έβλεπα.
1: Ναι, εκεί.
0: Εκεί το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Το ίδιο λέμε. Η ίδια περιοχή είναι.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάπνισε τα μελίσια, λέει.
1: Τι, ποια μελίσια, παιδί μου, στο Άλσο Φεϊκό?
0: Ξέρω εγώ.
1: Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Στο Άλσο.
0: Είναι ξεκουστό το μέλι Φεϊκού. Ανθόμελο Φεϊκού. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη στον κήπο σας, τα έχετε αυτά στο μπαλκόνι σας. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Η Κωνσταντίνα μας στέλνει μέσω του Γιάννη αυτή τη φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ας πούμε, κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό, που τους λες, γιατί δεν παραιτηθήκατε, ας πούμε, όπως έκανε η Αυτιόγλου, π.χ.
0: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: όχι...
0: με άλλο κόμμα βγήκε.
1: Όχι, ναι. Λέω ρε παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
0: Δεν ωρίμασαν οι συνθήκες.
1: Όχι. Μακάρι να σου απαντούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το βοσκαράκι.
0: Με μπόλι και κανέλα.
1: Ναι.
0: Και γαρίφαλο.
1: Πάμε.
0: Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
1: Όχι,
0: το άλλο, τον μπούκοβο.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Ναι,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής στα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλή η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελαβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλλιθέα. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά
0: είναι ένα σλόγγαν
1: σας
0: που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται οι συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Χαρά. Η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου. Τι. Γιατί το λέω. Τι είναι. Τι αλκοόλ έχει μπύρα μου τώρα. Α, υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει τώρα. Δεν θα πιει μπύρα, άνευ.
0: Αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσους έχω δει τώρα επειδή φοβούνται μην τους πιάσουν στα μπλόκα της τροχέας που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρες άνευ. Οι 8 μπύρες άνευ εντωμεταξύ σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκωμα, ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, ας πιούνε λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε.
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσού.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε.
0: Γιατί
1: δεν
0: φορούσε
1: ακουστικά.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε τον Διονυσόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τους 76, 79, 70, κάτι. Πού πήγαν
1: χθες. Πήγαν τα κορίτσια χθες. Καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Α, τόσο πολύ θες εσύ.
0: Άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι θα πηγαίναμε στο Ράμπο. Και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά. Και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα Διονύση νωρίτερα με τη χαρά και τσακτινιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό. Για πες λίγο.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο Ελληνικό Στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών. Ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο Κέντρο Εκπαίδευσης εκεί υλικού πολέμου, εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι χθες εκεί βρέθηκε.
0: Άμα πάνε σε παραμεθόριο δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνοι θα είναι.
2: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο θα είναι 9 μήνες.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, ναι, γιατί ναι, κάτι τέτοιο θυμόμουν εγώ, ναι.
2: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός ΓΕΣ να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί θεωρείται ιστορική η χθεσινή ημέρα.
2: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι να το πω έτσι,
0: ναι.
2: Ως πληρωτοί.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως για να θυμηθούμε και παλιότερα είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, ναι. Όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ότι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80 στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
0: Μα θυμάμαι εγώ επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνες τις εποχές τώρα. Αυτά τα, γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και δεν λέγανε τέτοια, ας πούμε. Αυτή
2: ναι.
0: Ή τίποτα.
2: Ναι. Πολύ καλά τότε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα.
0: Ναι.
2: 200 να σημειώσουμε κάθε χρόνο θα παρουσιάζεται. Αυτό είναι το πλαφόν.
0: Ναι.
2: Γυναίκες εθελόντριες θα έχουν και κάποια κίνητρα. Έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, των ενόπλων δυνάμεων, θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
1: Μονόκλινα έχει.
0: Κιμονό. Τι είναι. Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
1: Εγώ θέλω μονόκλινο.
2: Μονόκλινο είναι περισσότερο.
1: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
0: Θέλει κοκέτα.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι διαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα. Θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυνάμεις.
2: Αυτό τώρα εντάξει δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιοι κάνουν αίτηση για να πάρει.
1: Γιατί έτσι δεν κάνεις, άμα θες, ρε παιδί μου, δηλώνεις. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνεις. Άμα θες να πάρει ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι. Είσαι διαλέγουν.
2: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Μαπουτών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση ή όχι. Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα συσίτια τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικείοι κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, να παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε γι' αυτό, ότι μιας και είναι ένας σημαντικός θεσμός, γίνεται για πρώτη φορά και δεν δέχεται να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Θα πάει να πει, γιατί είναι στο, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Το έχω ακούσει σε 700 φορές αυτό.
2: Ακριβώς. Έχει γίνει και μια σχετική καμπάνια, θυμάστε, το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια αληξανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200 όπως είπα, έτσι, πιλωτικά θα έλεγα, σε πρώτη φάση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
1: φορά. Να ρωτήσω κάτι. Πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και τον. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω επάγγελμα.
2: Ναι,
1: μπορώ.
2: Μπορείς. Έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριοδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟΠ. Να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό, δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον οριοθετούνται αρκετά.
0: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι, εννοώ, πηγαίνουν καιρό, αν δεν κάνω λάθος, και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ειδική περίπτωση, ας πούμε, είναι όλοι οι κάτοικοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πλην τον υπερορθόδοξο.
2: Στην αρχή τουλάχιστον γεννούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
2: Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται όχι.
0: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το φέρει κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ας πούμε, και πολύ επίκαιρο.
2: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και σε και να λάβουν και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εξαίρεση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πούμε στην ορκομοσία.
0: Θα τα πούμε, ναι, 26 στην ορκομοσία.
1: Καλές πολύ.
0: Καλά. Καλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλή πολίτης, ας πούμε, λες.
0: Στη μονάδα. Καλές πολίτες. Πολίτες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει, οι άνεφοι είναι οι καλύτερες, παιδιά. Δύο χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν' ότι μηδέν αλκο τεστ. Win-win κατάσταση. Τα αρέσουνε το Αλμύρι.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει δύο χρόνια πίνει.
1: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
0: Εντάξει, πηγώνεις.
1: Σε πηγώνουν.
0: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
1: Απλώς είναι διαφορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
0: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές ή γλυκές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
1: Αν σε φουσκώνουν, είναι πηγωτικές.
0: Μπράβο.
1: Μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας τον Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσου. Θα δείτε θάλασσα όμως. Ναι. Θα δείτε, είναι πάνω στο ferry boat που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το ferry boat.
1: Ναι.
0: Και όταν γυρνάς, βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε
1: παιδί μου. Αισθάνεσαι,
0: ρε παιδί
1: μου, ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island.
0: Ναι. Θα φαντασιώνεσαι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
1: έχετε.
0: Ναι, πολύ καλό. Μ' άρεσε.
1: Ευχαριστώ.
0: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
1: Ναι. Πού το ferry πα.
0: Με το φέρι πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω.
0: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάω να κάνω
0: τώρα. Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
1: Ναι,
0: να το ξανακάνει φυλακή.
1: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
0: Γιατί μιλάς έτσι? Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν μιλάς απαξιωτικά.
0: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
1: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις.
1: Παιδιά,
0: ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Αυτό.
1: Με το καλό.
0: Αυτό, με το
1: λοιπόν,
0: καλό. Όλα καλά.
1: Κίνηση, θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
0: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης, μπα, λέει δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Rhode Island. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά.
1: Έλα, ρε εσύ, μην το σκέφτεσαι.
0: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. Που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε. Και πήγανε όλων νοστιμιές. Πήγανε στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Αλλά τι νάζονταν το πλοίο. Πήγανε στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπαίνει ο Βελίξ, του γκρέμιζε το πλοίο.
1: Οι
0: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
1: αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθούμε.
1: Όχι, του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
0: Είναι φαινομενικό. Είναι η καταστροφή.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται,
1: ναι. Λοιπόν, κύριε.
0: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά η μπύρα είναι η αρχή του αλκοολισμού. Μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Τι λέτε, καλέ.
0: Εντάξει, όχι.
1: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε.
0: Παιδιά, αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνεφα επί της ουσίας, αλλά λέω. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
1: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
0: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού. Γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7:49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
1: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσωμου μαγιό.
0: Τι είναι?
1: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό Ορέστης Μακρύς.
0: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Άλλο ένα μας έμεινε.
1: Άντε
0: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
1: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ. Τώρα.
0: Να πεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι. Από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το μου πήγα μακριά το χάρτη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην παραλιακή, τα πράγματα. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι Πειραιά και στα δύο ρεύματα, σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον νέο κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόης είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολης έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους όμως, όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλη την Κατεχάκη?
0: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα?
1: Στον έργο.
0: Δεν σου απαντάνε κιόλας.
1: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
0: Από την Κατεχάκη. Θα έχουν νεύρα. Τώρα πρέπει να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
1: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
0: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, που περιγράφει.
1: Και εγώ θα το έλεγα.
0: Και θα έχουν νεύρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή. Ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ξέρουμε εμείς, γιατί τα λέμε και εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
0: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Εδώ άλλο με εμά κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
1: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή η περιφερειακή είναι καλή.
0: Πολύ καλό,
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
0: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
1: Να μην το λες τότε.
0: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
1: Αυτό ο δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
0: Ίσα και ίσα. Ναι.
1: Αυτό το δρόμο.
0: Μόλις βγήκα από την κλινική, έφυγα. Πήγα στο
1: λιμάνι. Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
0: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω. Ναι.
1: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολλή κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Συνήθως αυτούς βάζεις στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
1: Βέβαια,
0: άμα δεν έχουν κίνηση.
1: Ναι, συνήθως ναι. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
0: Τι να γίνει?
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Τι?
0: Κυρία Μαρία,
1: τι?
0: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κυλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
0: στο ίδιο είμαστε.
1: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδη.
0: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις δύο-τρεις σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκομα. Φίλε μας Αλμύρα, ναι, αυτό είναι το πίγκομα.
1: Ναι.
0: Και πείτε στον κύριο που είπατε στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό, ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
1: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
0: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως, εν πάση περιπτώσει, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά, με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να το. Την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
1: Τι να εξαγοράσω, για τη σύνταξη?
0: Ναι, για τη σύνταξη, ναι. Ρε,
1: εσείς είσαστε παλιοί, ρε παιδιά.
0: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
1: Ήταν άλλα
0: κανονικά
1: χρόνια τότε.
0: Και χωρίς πολλά-πολλά.
1: Αλλάζει η εποχή, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ε?
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: αλλάζουν
1: ωραία
0: οι εποχές.
1: Ναι. Αυτό.
0: Η Σοφία λέει μετά το, αφού θα δώσουν και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
0: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
1: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του.
0: Ναι. Βόλτα.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
0: Τα περισσότερα, εντάξει, εντάξει. Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Αϊκάρα είναι, το κατάλαβα εγώ, καταλάβες. Αϊκάρα, αυτό.
1: Ναι. Σου λέει, ναι, εμφανίστηκε ο Άντριου, ναι, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά, ναι, πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι. Άμα τον δεις.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Κρίμα.
1: Θα σκόνταψε.
0: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και, ναι, πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά ταυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
1: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
0: Ναι, αρχίζουν.
1: Τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το βλαστάρι. Έτσι, έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε?
1: Ναι.
0: Τι είναι? Πες στα παιδιά. Καλαμπάνια.
1: Στα
0: τελειώνουν
1: παιδιά,
0: τα μαθήματα.
1: Στα παιδιά,
0: τελειώνουν τα μαθήματα,
1: εύχομαι,
0: καλαμπάνια.
1: Εύχομαι. Καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε.
0: Αχ.
1: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό, πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται, πώς το λένε.
0: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Είσαι φίλος ακροατής εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά.
0: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να το προϋπαντήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όπως το Μάη.
1: Πάμε να το υποδεχτούμε.
0: Παιδιά στην εξοχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπα για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
0: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: μας αρέσει τα ψάρια. Πρέπει να είναι, τρώμε ψάρι.
0: Σε ποιον μας αρέσει.
1: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το βρίσκεις και σε χάρη.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Α, μας αρέσει. Ωραία, να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις?
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τηγανιτά. Ναι, μην αρχίσει, ναι, τώρα ψητά και
1: λοιπόν,
0: κοίτα ένα λίθρι.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουν.
0: Τι λε.
1: Να μην το πω.
0: Τι λες.
1: Ειδησιογραφικός σταθμός δεν είμαστε.
0: Ενημερωτικός. Ναι,
1: ναι,
0: καλά κάνεις.
1: Ακούγεται ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
0: Ποιος Κυρανάκης? Θα πρέπει να φύγει από υπουργός.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αφού είναι υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν είχε συμβίβαστο αυτό. Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Εδώ θέλω να βάλω ένα συμβίβαστο, άσε που το μαζέψω πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
1: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
0: Να μην την έλεγε 7 και 58.
1: Πάμε.
0: Να την έλεγε αργότερα. Όχι.
1: Τώρα ήρθε.
0: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
1: Πάμε, γεια σας. Snoop Dogg, ο φίλος μας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις.
1: Στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio

0: ιατρικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Earth News Radio 105,8.

0: κακό είναι αυτό με σένα, να μ' αφήνεις να πάρω ανάσα ούτε παρασκευιάτικα. Δηλαδή ξημένω σε Παρασκευή, έρχομαι χαροπός στη δουλειά και δύο λεπτά πριν μπούμε για εκπομπή αμέσως να μου δώσει την είδηση. Γεωργίου, δεν σε αντέχω άλλο. Δεν σε αντέχω άλλο, Γεωργίου.
1: Ό,τι και να κάνω θα με καταγγείλεις.
0: Δεν σε αντέχω.
1: Δώσω, δεν
0: είναι δυνατόν.
1: Πάλι θα με καταγγείλεις. Οπότε λέω, ας του τη δώσω την.

0: Είναι δυνατόν δηλαδή τώρα. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα που κάνεις, το καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό το κάνω, αυτό δεν καταλάβει. Τι παραπονείσαι.
0: Τώρα, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, μάθαμε ότι τελικά ελήφθη η απόφαση και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών. Καλά,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι. Και,
0: άρα.
1: Κάποιος πρέπει να μπει στη θέση του κύριου Κυρανάκη.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι λογικά πρωί-πρωί.
0: Εγώ είδα καταρχάς ότι η πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού θα είναι ο κύριος Κυρανάκης και η εκλογή του θα γίνει την Τετάρτη 10 του μηνός στις 4 το απόγευμα, όταν θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Θα ψηφιστεί, υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Και πηγές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ή τυπική εσωκομματική αλλαγή σε αυτή την πολιτική συγκυρία. Θες να σου πω τι λένε?
1: Βεβαίως, αφού άρχισες.
0: Ναι.
1: Σε διακόψω τώρα.
0: Πρόκειται για μια επιλογή, λέει, με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το επόμενο διάστημα. Είναι μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Διότι λένε από την κυβέρνηση. Περίμενα, να τα πω όλα.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Σάρξ εκ της αρκός που λένε.
1: Ναι.
0: Και γνωρίζει όσο λίγη το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος. Από τη Δάπνου του Φουκού και την ΟΝΕΔ μέχρι την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θυμίζω και δεν έχει καλή μνήμη εσύ. Ότι ήταν στέλεχος στο Ευρωπαϊκό. Στην νεολαία.
1: Νομίζω ότι ήταν και γραμματέας.
0: Δύο φορές εξελέγει πρόεδρος, όχι γραμματέας.
1: Α, μάλιστα.
0: Γραμματέας το λέτε εσείς κομμουνιστέ. Στα αστικά κόμματα είναι πρόεδρος.
1: Καλά κάνεις και με γιώνεις. Και με γιώνεις και με προσγιώνεις.
0: Έτσι. Ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο, λένε από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, με διαδρομή, με εσωκομματική νομιμοποίηση, που έχει ανέβει σκαλί-σκαλί την κομματική ιεραρχία. Αλλά έχει και ισχυρή διεθνή δικτύωση και σεβασμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Ανοίγω εδώ παρένθεση και στα τηλεπαράθυρα το έχει αποδείξει αυτό.
1: Αυτό και δεν τα πήγε και άσχημα κάθε άλλο στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνει ο κυρίαρχος λαός.
1: Φαίνεται τουλάχιστον. Δεν είχαμε μάθει ποτέ τίποτα για παράπονα, για καθυστερήσεις του κυρίου Κυρανάκη.
0: Έχει αποδείξει, λέει, ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης. Διαθέτει έντονη παρουσία στο δημόσιο διάλογο, εμπειρία πρώτης γραμμής. Και ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το θυμίζω το 19, είδες όσο περνά τα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα πολύ καλά λένε, τι έχει κάνει στο ψηφιακής διακυβέρνησης. Να, εδώ. Εδώ, ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ανέλαβε έναν από τους πιο δύσκολους, λέει, πολιτικούς καυτούς φακέλους.
1: Καταρχάς, το σιδηρόδρομο.
0: Ναι, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων, με πιεστικό ζητούμενο την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Η θητεία ολοκληρώνεται με επιτυχία. Να, αυτά που λες εσύ, λένε από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως τα έχετε πει μαζί.
1: Καθώς, όχι, αλλά εγώ σκέφτομαι, κάνω το επόμενο που σκέψη μου. Θα στα πω.
0: Καθώς το σιδηρόδρομο, λέει, υπάρχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Εγώ βλέπω ότι πάνε και παίρνουν το χαλκό ακόμη κάτι συμμόρειες. Δεν ξέρω τώρα, αλλά θα υπάρχουν για να το λένε.
1: Θα το λύσουμε. Θα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε, ναι, όλα μαζί.
0: Ναι. Τα έργα υποδομής παραδίδονται στην ώρα τους και υλοποιείται η συμφωνία για την προμήθεια ολοκένουργιων τρένων. Λοιπόν, έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι και άνθρωπος πολύ κοντά στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, υπήρξε δίπλα του πάντα.
1: Δύο ναι. Ρωτήσει εγώ. Κάνω το επόμενο βήμα.
0: Και είναι η έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των Τριαντάριδων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Είναι
0: έλα, ρώτα.
1: Είναι νέος.
0: Ναι.
1: Άρα, από τη θέση του γραμματέα δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Κυρανάκης ή θα μπορεί?
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ερώτηση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ερώτηση κάνω. Να σου πω, άρα εν όψη έχουμε έναν μήνυμα, ένα σχηματισμό. Η θέση του κύριου Κυρανάκη, του Νίκου Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Κάπου διάβαζα πληροφορίες ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, μετά την αρχιοθέτηση της υποθετήσης.
0: Μπορεί να ξαναγυρίσει.
1: Μπορεί να ξαναγυρίσει στην κυβέρνηση.
0: Αυτό το λες και δίκαιο. Όπως
1: ναι.
0: Επίσης δίκαιο είναι να αντικατασταθεί ο σχορεμένος
1: ο Νίκος
0: ο Ταγαράς.
1: Ναι. Το 2019, αν θυμάμαι καλά, στη θέση αυτή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ναι. Και νομίζω ότι θα υπάρξει αντικατάσταση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού που πρέπει να περάσει στη Βουλή με μια εξειδίκευση, έτσι, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι εκείνο που διαρρέουν από την κυβέρνηση είναι ότι προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα αυτά. Συνεπώς δεν θα αφήσει τη θέση καινή. Τώρα για το μεταφορών που λες. Το ολοκλήρωσε το έργο. Το ολοκλήρωσε, μα λένε, από την κυβέρνηση.
1: Άρα δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ τα λες αυτά που είσαι περίεργος άνθρωπος.
1: Μα γι' αυτό σου είπα. Ναι. Το είπα, έκανα εισαγωγή. Σκέφτομαι περίεργα τα επόμενα βήματα. Τώρα τα άκουγα αυτά που έλεγες.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εγώ σκέφτομαι το επόμενο.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Πού είστε συντονισμένοι, θα μας πει τώρα να μας βοηθήσει η Παπακυρίτση.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα και στον ήχο η Μαρία Πακυρίτση, λατρεμένη, μας φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Τώρα, στο παρεάκι μας, αν θέλετε, έρχεστε όλες και όλοι εσείς με σχόλια, με παρατηρήσεις, με μηνύματα που μας στέλνετε είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook.
1: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρνιος Radio, δύο λέξεις. Έρνιος η μία, Radio η άλλη.
0: Με λατινικά στοιχεία, εννοείται.
1: Πάντα. Πώς να το γράψετε Έρνιος ελληνικά. Ελληνικά.
0: News. Ναι, πώς λέμε, πολιτισμός με ζήτα, όχι έτσι, με σίγμα, πολιτισμός. Ναι.
1: Και όχι ράδιο, ρέιντιο.
0: Ρέιντιο. Αυτό. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μέσω Facebook, δηλαδή μέσω Messenger από το Facebook, μπαίνετε σελίδα της εκπομπής μας, Πρωινές Διαδρομές. Εκεί υπάρχει ένα πλήκτρο, θα το δείτε, ένα κομβείο, το οποίο λέει στείλε μήνυμα. Πατάς και συμπληρώνεις το μήνυμά σου. Και μας στέλνεις, ναι. Στο κομβείο και μας στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα. Όχι η Θεοδώρα, η Δωροθέα.
0: Η Ντόροθη. η Ντόροθη, ναι.
1: Ναι. Ο Πλούταρχος. Η Κίνθια και ο
0: Κίνθια.
1: Δεν ξέρω. Δεν γελάω, γιατί κάποια σου μπορεί να παρεξηγηθεί. Ναι. Ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος, η Νίκη.
0: Το Γοργία ξέχασε, είναι και ο Γοργία.
1: Δεν τον έχω εγώ το Γοργία εδώ. Αλλά γι' αυτό είμαστε μας, για να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Η Σελήνη και ο Σελήνιος.
0: Είναι η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Δωροθέου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Τύρου και του Μάρκου Νεομάρτυρος του Ενχείο. Σελήνη είναι 20 ημερών και είναι διεθνής μέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και αυτό... παράνομη και μη καταγγελόμενη. Παράνομη, μη καταγγελόμενη.
0: Και μη ρυθμιζόμενη.
1: Και μη ρυθμιζόμενη. Άρα, άμα είναι παράνομη καταγγελόμενη, δεν γιορτάζει.
0: Δεν γιορτάζει, όχι, έχεις δίκιο. Ανακηρύχθηκε ως τέτοια από τον ΟΗΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αηφόρου ανάπτυξης αλίας. Κάτω τώρα, αν το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα το γιώσουμε ούτε αύριο.
1: Ας το πάμε στην επόμενη. Έχουμε άλλη παγκόσμια.
0: Γιατί ειδικά και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν κάποια καλά παιδιά που τον καταστρέφουν το γόνο κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Άστο τώρα. Άστο που λες και εσύ.
1: Χρησιμοποιούν κανένα δυναμικά. Καθαρίζουν, ξυρίζουν το, ναι, το βυθό. Του χρόνου δεν έχει ψάρι, βέβαια, δεν το σκέφτονται.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Είναι παγκόσμια, ναι, αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: είναι παγκόσμια μέρα, ναι, παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Και παγκόσμια μέρα, λέει, κατά του ειδισμού. Του ειδισμού.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε από τους υποστηριχτές των δικαιωμάτων των ζώων.
1: Α,
0: με κύριο στόχο να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός, φυσισμός, ναι, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία.
1: Καλά, ούτε λόγο.
0: Τι είναι ο όρος σπισισμός? Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέροντα. Και πες μου για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, που είναι σημαντική, αλλά τη ξεχνάμε συνέχεια.
1: Και που θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
0: Και
1: αλλά...
0: κάθε μέρα.
1: Τίποτα. Λοιπόν, τι επιδιώκει? Επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες, ναι, θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Εγώ ξέρω ότι οι μεγάλοι ρηπαντές αμφισβητούν ότι ο πλανήτης κινδυνεύει. Τώρα, εμείς οι μικροί τι να κάνουμε? Ας το επισημαίνουμε τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Να σου πω λίγα πράγματα ακόμα για τον κύριο Κυριανάκη. Θες να σου πω για τον Ντόναλντο Τραμπ? Τι κάζο έπαθε ο Ντόναλντο Τραμπ στην Βουλή των Αντιπροσώπων? Πω.
1: Το νομοσχέδιο το περιμένει η γερουσία όμως. Περίμενε, γιατί.
0: Εκεί είναι,
1: τίποτα δεν έχει
0: είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι δεν είναι ελεγχόμενη.
1: Είναι μια πρώτη ήττα, αλλά δεν νομίζω.
0: Το ελέγχει ο Ντόναλντ εκεί, ο Τραμπ. Έτσι δεν είναι.
1: Για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα ακόμα για τον Κώστα τον Κυρανάκη. Αν σε ενδιαφέρει, αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν σου λέω και κουβέντα. Ναι, λοιπόν. Κοίταξε να δει. Λέγεται ότι θα κατεβεί. Δηλαδή θα κατεβεί στο νότιο τομέα. Δεν πρόκειται.
1: Ναι, γιατί εκεί εκλέγεται βουλευτή.
0: Θα κατεβεί, ναι.
1: Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο.
0: Και θα είναι από ό,τι διαβάζουμε ο τρίτος γραμματεύς της Νέας Δημοκρατίας που θα δώσει τη μάχη του Σταυρού.
1: Μάλιστα. Ρώτησα γιατί για το Πασόκ, για παράδειγμα, υπάρχει ασυμβίβαστο. Δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Θυμάμαι που το συζητούσαμε για τον κύριο Βαρδακαστάνη. Γι' αυτό ρώτησα. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι. Επίσης να σου πω ότι καθοριστικό, λέει, πώς το πω τώρα, ρόλο
1: για την επιλογή του
0: καθοριστική ή το η συνθήκη που έγειρε την πλάστικα υπέρ της επιλογής του από τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί άλλα ονόματα, πληροφορίες δεν το είχαμε.
0: Διάφορα ονόματα.
1: Του κυρίου Στήλιο, του κυρίου Σπανάκη.
0: Ήταν ότι τα πήγε καλά εκεί που είπες εσύ, βρε. Στην ιστορία με τους σιδηροδρόμους. Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο, και στα λεωφορεία, θυμάσαι, και με τους οδηγούς και...
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα...
1: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι. Θα με πνίξει. Εντάξει, σήμερα, επίσης δεν μου είπες κουβέντα, περίμενα θα με βουτήξεις από τα μούτρα.
1: Αφού βουτήξεις εσύ.
0: Σήμερα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και αύριο και σήμερα και αύριο και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Και αύριο τι είναι που λέγαμε 6 του μηνός.
1: Η Κεντρική Επιτροπή,
0: Κεντρική Επιτροπή. Αλλά σήμερα θα είναι, πώς το λέμε, το πρελούδιο, η πρόγευση.
1: Για να μένουν όλη την πρόταση Φάμελου.
0: Ναι.
1: Με τι πρόταση θα κατέβει ο κύριος Φάμελος? Διαλυόμαστε, δεν διαλυόμαστε? Παραμένει ως έχει και τους αφήνουμε έναν ένα να πάρουν τον δρόμο.
0: Άκου τι άκουσα. Λοιπόν, δεν μπορώ, δηλαδή με πιάνει το στομάχι μου, σφίγγεται όταν τα ακούω κάτι τέτοια. Λέει, θα είναι μία εισήγηση του τύπου ναι μεν αλλά.
1: Όπα.
0: Δηλαδή ναι. Να συμπορευτούμε, να συμπαραταχθούμε, βρε παιδί μου, με τον Αλέξη. Αλλά όχι και αμέσως.
1: Α, μετά τις εκλογές.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, έτσι ακούω τώρα αλήθεια ψέματα, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Στάση αναμονή το λέω από αυτό. Τηρούν. Ναι. Περιμένουν.
0: Θα εισηγηθεί, λέει.
1: Εν τω μεταξύ εξαερώνεται το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι εξαερώνεται, υπάρχει, δεν ξέρω. Υπάρχει πουθενά, το βλέπεις εσύ.
1: Ανοιχνεύουν γύρω στο 1,5%.
0: 1,5%. Α, εντάξει. Καλά είναι.
1: Αλλά τι καλά. Με 1,5% τι
0: καλά. Το Κασελάκης τόσο είναι.
1: Ναι,
0: λίγο παρακάτω θα μου πεις, ναι. Να μου πεις αν ο Κασελάκης θα πάει με το Πασόκ. Εσύ που ψάχνεις εκεί τα του Πασόκ.
1: Δεν έχω ενημέρωση.
0: Δεν έχεις ενημέρωση.
1: Έχει άλλα θέματα να λύσει προς το παρόν το Πασόκ.
0: Η Θοδώρα η Τζάκρη.
1: Φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά.
0: Ναι.
1: Μέχρι χθες κοντά βρίσκονταν. Αν έχει αλλάξει κάτι σήμερα Παρασκευή 5 Ιουλίου, δεν το ξέρω. Φαίνεται ότι και η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Τζάκρη
0: είναι κοντά. Λοιπόν,
1: εδώ είναι κοντά ο κύριο Αλμάζα, θα είναι.
0: Θα με πνίξει κανονικά.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο Κάτσο Αλμάζα είναι κοντά και στον Αντώνη το Σαμαρά. Ο οποίος λέει το ψήνει το κόμμα. Α, βέβαια δεν ξέρω πώς θα το ψήνει. Άκουα χθες,
1: σε λίγο κάποιους... θα το ψήνει και λόγω θερμοκρασιών.
0: Ναι, καλά λες. Άκουα χθες συναδέλφους μας σχολιαστάς, οι οποίοι επισημένανε ότι αν συνεχίσει να το ψήνει, ίσως και να μην προλάβει.
1: Ίσως και να καεί.
0: Ναι, όχι, ίσως να μην προλάβει, διότι θα μπούμε κανονικά σε προεκλογική περίοδο. Και οπότε τι θα κάνει τώρα εκείνος.
1: Παραμονές.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως ο κύριος Φάμελος λέει αναμένεται σήμερα να εισηγηθεί τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ενωτικού μετόπου. Και να... αυτό το έχει ξαναεισηγηθεί βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μήτρη πάση
1: μαθήσεως.
0: Άμα είναι
1: πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι και πολύ άοριστο. Οπότε...
0: Ναι. Ο Παύλος Πολάκης βεβαίως, ο οποίος θα πάρει μέρος στην Κεντρική Επιτροπή, διότι μπορεί να έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω θα πάει και στη γραμματεία. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί αν πάει θα τον διώξει κανένα, θα μου πει. Τι θα βάλουν security να τον πετάξουν έξω.
1: Σωστά.
0: Λέμε τώρα.
1: Γιατί θυμάμαι όταν το διέγραψαν, έλεγαν ότι ήταν αριστείνη σε αυτά τα όργανα, επειδή ήταν βουλευτή και τώρα δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά μπορεί να θυμάμαι και λάθος.
0: Αν πάει, τι θα γίνει, θα του πούνε.
1: Πέραστε έξω.
0: Πέρασε έξω. Λοιπόν,
1: είναι και ο κύριος Πολάκης τώρα, δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι. Και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς πιέζουν, λέει, να υπάρξει αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ
1: σε
0: εκλογές.
1: Σε κάθε πάντως παρέμβασή του το λένε. Και η κυρία Δούρου.
0: Και η κυρία Δούρου, μα τα είπε ξεκάθαρα. Ναι. Πώς το είπε, Εγώ τι λέει, έβαλα τα ακούνια μου και μπήκα μέσα και είπα πώς μας το πέτσε.
1: Δεν βέβαια, έτσι ακριβώς το είπε.
0: Υποστηρίζω ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
1: Βέβαια λοιπόν, παραμένουν, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που απειλούν ότι αν δεν ληφθεί γρήγορα απόφαση, αυτοί θα ανεξαρτητοποιηθούν. Αυτό με τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών.
0: Ναι. Πρώτο...
1: Είναι ήδη η δεύτερη δύναμη ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Το θυμίζω εγώ. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητη.
0: Ναι. Είπε ο Νίκος ο Παπάς, θες, έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, νομίζω. Και είπε ότι εάν τελικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κ. Φάμελος, στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα και εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, γιατί υπάρχει, έπαιζε και ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο το διέψευσε ο Φάμελος, ο κ. Φάμελος, με συγχωρείτε, δηλαδή να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αλλά να μην κατέβει στις εκλογές. Όπως η ΕΔΙΚ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όσο. Τι θυμάσαι.
1: Μένω στη γωνία και περιμένω.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είπε θα σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει κατά τους αναλυτάς, ότι είπε στο Φάμελο ότι αν αποφασίσει κάτι τέτοιο να παραιτηθείς από την ηγεσία του κόμματος.
1: Κοίταξε, βέβαια όλα αυτά μεταφράζονται και σε μια μεγάλη πίεση για τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ο οποίος Αλέξη Τσίπρας τι ακριβώς θα κάνει με αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περιμένουν. Τι θα πει, περιμένουμε την προεκλογική περίοδο να προκηρυχθούν οι εκλογές και θα διαμηνήσω εγώ ποιου θα. Εντάξει, θα ψηφοδέλτια μου. Τον κύριο Τεμπονέρα πάντως τον είδα ότι μιλάει σαν να είναι κανονικά.
0: Σαν να είναι.
1: Μέλος του κόμματος της ηγετικής ομάδας της Ελλάς.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Γιατί ξέρουμε τι είναι η ηγετική ομάδα. Ξέρουμε ποια είναι η ηγετική ομάδα. Εγώ ξέρω ότι σε αυτήν ήταν ο κύριος Νιφούδης, τον οποίο σιγά σιγά το βλέπω να.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όλοι πάνε να πιάσουν τώρα θέση για το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Έλα, πες μου τι έγινε στην Αμερική τώρα. Πες μου τι έγινε στην Αμερική.
1: Να μην σου πω τι έγινε στην Ουκρανία. Θέλω να ξεκινήσω από την Αμερική.
0: Πες περίμενε. Από την Αμερική,
1: περίμενε.
0: Ναι.
1: Για αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για το νομοσχέδιο.
0: Το νομοσχέδιο.
1: Τη νέα ήττα του Τραμπ, όπως λένε πολλοί. Τι ήταν, η Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Εκλήθη να αποφανθεί επί ενός νομοσχεδίου που.
1: Ενός πακέτου
0: προέβλεπε
1: στην Ουκρανία.
0: Περαιτέρω ενίσχυση στρατηγική και οικονομική στην Ουκρανία. Ναι.
1: Δεν ήταν εύκολο να περάσει. Πέρασε όμως, γιατί ψήφισαν και πάλι κάποιοι από τους Ρεπουμπλικάνους. 18 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές.
0: 18 ψήφισαν και ένας ανεξάρτητος ή 17 και ένας ανεξάρτητος. Κάτι τέτοιο. Έβλεπα εγώ 17 και ένας ανεξάρτητος.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν και πάλι από τους Ρεπουμπλικάνους, δεν ακολουθούν τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Το νομοσχέδιο τι προβλέπει, αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Επανήλθε στη συζήτηση αυτό, δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, συγγνώμη. Απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τρίτον, εγκρίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Δεν το λες και λίγο το ποσό. Βέβαια, η πορεία του νομοσχεδίου. Για να σας ενημερώσουμε πλήρως, είναι το επόμενο στάδιο είναι η Γερουσία. Που εκεί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα περάσει.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό μια σχεδόν ταυτόχρονη παρέμβαση, έτσι δεν είναι,
1: ναι.
0: Από την πλευρά των Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Και του Βλαντιμίρ Πούτιν, ναι.
0: Ναι, δηλαδή μια παρέμβαση που. Στην οποία εμφανίζονται και οι δύο έτοιμοι να τερματίσουν τον πόλεμο, εάν βέβαια περάσει το δικό τους.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα με πεις γκρινιάρα πρωί-πρωί, Παρασκευιάτικα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η παρέμβαση στην πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι θα συζητήσουμε εφόσον λάβουμε υπόψη μας ή δεχτούμε αυτά που συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, δεν ήταν και πολύ βολικά, θα έλεγα, για την Ουκρανία. Γιατί ουσιαστικά είχε αποδεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ τη ρωσική ατζέντα. Άρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο και βρισκόμαστε σε στάδιο που έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης.
0: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν. Εδώ που τα λέμε ίσως και να ήταν. Εντάξει.
1: Να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος αυτός κρατάει 4,5 χρόνια. Και φαίνεται και η Ρωσία. Καταρχάς διαψεύτηκαν αυτοί που λέγανε ότι θα ήταν θέμα ορών για τη Ρωσία.
0: Λοιπόν, θα σας πούμε περισσότερα. Έχουμε και φρέσκες δημοσκοπήσεις. Να σας πούμε μια στιγμή όμως να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Τσικινιώτη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την τετάρτη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών, κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Την πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περάσουν σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και συγγενείς των συλληφθέντων. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Έχεις μια αδυναμία στο Phil Collins, το έχω καταλάβει.
1: Ναι,
0: εσύ και Πανανίδου, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, πώς το είπε ο Βλαδίμηρο, ο κύριος Πούτιν εννοώ, ότι είσαι ευπρόσδεκτος Βολοντίμηρε, έλα από εδώ να τα πούμε.
1: Έλα από εδώ. Αυτό δε. Ενώ ο Βολοντιμίρ.
0: Ναι, έλα από εδώ να τα πούμε.
1: Λέει σε ουδέτερο έδαφος.
0: Ναι.
1: Γιατί από την αρχή του λένε, έλα στη Μόσχα να συζητήσουμε, καταλαβαίνεις. Και του έριξε και το καρφί. Εάν και έπρεπε να κάνεις εκλογές πριν από 2 χρόνια και δεν έκανες.
0: Ναι, και την νομιμοποίησή σου θα την κρίνει, πρέπει να την κρίνει μια διεθνής. Πώς το λέμε,
1: να κάνουμε επιτροπή.
0: Ναι, να κάνουμε μια επιτροπή.
1: Μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα.
0: Ναι. Αχ, Θεέ μου. Πάντως παρέλαβε την επιστολή, λέει. Την παρέλαβε την επιστολή.
1: Που δεν την έστειλε πίσω.
0: Ναι, και θα την διερευνήσει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι. Καταλαβαίνει κανείς ενδεχομένως και λίγο για τα μάτια του κόσμου όλα αυτά. Παρά το γεγονός ότι η κινητικότητα είναι πάντα ευπρόσδεκτη, ακόμη και αν είναι για τα μάτια του κόσμου, ναι, σε έναν πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια.
1: Βέβαια. Και που έχουν μεγάλες απώλειες και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Ρωσία έχει μεγάλες απώλειες και δεν μιλάω για την οικονομική αιμορραγία και για το κόστος που πληρώνει ο υπόλοιπος πλανήτης. Γιατί και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο τον πληρώνουμε, είναι ένα κεφάλαιο της ακρίβειας.
0: Θεωρείς πάλι καλά που έχουμε και την κολυσίδα και μαθαίνουμε καμιά είδηση. Καταλαβες.
1: Μα αφήσεις με τις δημοσκοπήσεις. Θέλεις να πάμε στο Πασόκ. Να πάμε στο Πασόκ.
0: Δεν έχει και το Πασόκ. Τα όργανα δεν άρχισαν τα όργανα. Δεν έχουν όργανα.
1: Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα.
0: Τα όργανα, καλά το λες. Έχουν όργανα.
1: Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα. Και όπου δεν έχουν όργανα. Κοιτάνε πώς θα προετοιμαστούν.
0: Τι έχουν
1: εκλογές.
0: 12 η ώρα, τι έχουν πολιτική.
1: Πολιτικό
0: συμβούλιο. Ναι.
1: Πολιτικό συμβούλιο.
0: Αυτή τα λένε. Πότε πολιτική γραμματεία, πολιτικό συμβούλιο, πολιτικό γραφείο.
1: Το
0: πολιτικό
1: είναι.
0: Αυτό το ίδιο.
1: Εκτελεστικό γραφείο, παλιά, πόσο παλιά πήγα τώρα.
0: Τα στελέχη, τα ανώτατα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα είναι στο πολιτικό συμβούλιο τα ανώτατα στελέχη.
0: Φαντάζομαι θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο Πασόκ.
1: Το Πασόκ δεν είναι σε εύκολη θέση. Ναι, από εκεί που το αφήγημά του ήταν θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, τώρα φαίνεται η μάχη να δίνεται όχι για τη δεύτερη θέση που λέγαμε, για την τρίτη.
0: Για την τρίτη, δεν ξέρω. Κοίταξε.
1: Γιατί μισές δημοσκοπήσεις το δίνουν τρίτο και άλλες μισές τέταρτο.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω τη δημοσκόπηση. Κάτσε, έχουμε και. Έχουμε
1: μια δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης
0: και έχω και προράτα.
1: Α, έχεις φρέσκια.
0: Έχω φρέσκια. Θες να σου πω τη φρέσκια.
1: Ναι, τη φρέσκια.
0: Λοιπόν, έγινε για την Εφημερίδα των Συνταχτών.
1: Τώρα,
0: το βλέπεις εδώ πέρα, είναι και στα. Έχει τίτλο,
1: σελίδα,
0: ναι, έχει τίτλο σελίδα. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού είναι ο τίτλος της εφημερίδος.
1: Θα τα δούμε. Δώσε, λέει,
0: να πω εγώ, να δώσω πόνο με προράτα και μετά εσύ με μέτρων, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Ποσοστά κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Νέα Δημοκρατία, ποσοστό 24% στην πρόθεση ψήφου, ε.
1: Δεν έχει ναι, κάνει ναι. Πρόθεση. Είναι η πρόθεση.
0: Ελλάς, 14,5.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 9,5. Πασόκ, 8,5.
1: Μάλιστα, τέταρτο.
0: Ναι. Ελληνική λύση 8.
1: Ναι.
0: Κουκουέ 6. Πλεύση ελευθερίας φωνή λογικής 3,5. Το ξαναπώ.
1: Μάλιστα.
0: Το ξαναπώ το τελευταίο. Πλεύση ελευθερίας. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και
0: φωνή
1: λύση
0: λογικής 3,5. Μέρα 25-3. Δημοκράτες και Νέα Αριστερά 1%. Και Νίκη 0,5. Άλλα κόμματα 2,5. Αναποφάσιστη το 12,5%.
1: Μάλιστα.
0: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 26. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας 16, Βελόπουλος 7, Καριστιανού 6, Ανδρουλάκης 6.
1: Μάλιστα.
0: Κωνσταντοπούλου Κουτσούμπας
1: 3%.
0: Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο. Θα μου πεις εσύ μέτρο.
1: Θα σου πω εγώ μέτρο.
0: Για λέγε μέτρο.
1: Μέτρο. Θα περάσω απευθείας στην εκτίμηση για να έχουμε και τα.
0: Ναι, τώρα.
1: 28,5 η Νέα Δημοκρατία. 28,6 είχε στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, Ελλάς, με 15,2.
0: Το Μέγκα, έτσι μιλάμε τώρα
1: ναι,
0: για,
1: ναι, για το Μέγκα. Μέτρο ανάλυση και
0: για το Μέγκα.
1: Ναι.
0: Δεύτερη η Ελλάς, 15,2.
1: Ναι. Μάλιστα. Τρίτο το Πασόκ με 11,2. Πρόσεξε. Ναι. Το Πασόκ είχε 15.
0: Έχασε 4 μονάδες.
1: Έχασε
0: δηλαδή.
1: Σχεδόν 3,8 μονάδες.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν 28,6, 28,5. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, 15,2 Τσίπρας, 11,2 Πασόκ, Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,4. Τέταρτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και μετά, για
1: και μετά. Μετά είναι η πλεύση ελευθερίας με 6,8.
0: Όχι, ρε, 10, η ελληνική λύση δεν είναι, νομίζω. Η ελληνική λύση που είναι. Μπορώ να κάνω. Όχι, εσύ τα λες καλά. Ναι. Δεν έχω τα γυαλιά μου, εγώ. Έχεις δίκιο.
1: Και είναι 6, πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: 6,8 η πλεύση ελευθερίας από 10,4 όμως. 4 μονάδες, περίπου.
0: Και η ελληνική λύση.
1: Ελληνική λύση, μεγάλη βουτιά. 4,2 μονάδες χάνει, με 6%
0: από 10,2.
1: Είναι, από 10,2.
0: Και το κουκουέ, βουτιά.
1: Και το κουκουέ.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: 5,8 από 8,4.
0: Ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Βέβαια. Και μετά δίνει στο 3,3. Στο 3, προσπαθούμε να τα δούμε. Χαρά η χαρά Γιαννοπούλου.
0: Και μας γκρινιάζει και δίκιο για τα μικρόφωνα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μικρά. 3,1 λοιπόν το μέρα 25.
0: Ναι.
1: Σταθερό. 3,1 είχε και στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ε? Να πάμε.
1: Να πάμε, ναι.
0: Μητσοτάκης 28, Τσίπρας 14, Ανδρουλάκης
1: 6.
0: Καριστιανού 6. Δημοφιλίες.
1: 4, Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι. Δημοφιλίες Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, όχι, 4. Μετά το 4
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ναι. Ναι, χαμηλά.
0: Και, και, και στις δημοτικότητες βλέπω πιο δημοφιλής η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, και η κυρία
0: 39. Καριστιανού πρώτη, όχι, συγγνώμη, Καριστιανού 39 και μετά κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Και μετά Μητσοτάκης, Κυριάκος 32, Κουτσούμπας 30. Καλά, αυτό οι δημοφιλίες είναι με ποιον θα πήγαινες για μια μπύρα, ας πούμε. Ναι. Αυτή είναι η δημοφιλία. Το κέριο είναι το καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Ναι. Εντάξει, έχεις δύο πρώην πρωθυπουργούς, θα είναι ψηλά εδώ. Δεν είναι παράλογο τώρα μεταξύ μας.
0: Το γερό χαστούκι για το Πασόκ είναι στην αξιολόγηση της εξωματικής αντιπολίτευσης και για το Πασόκ ως κόμμα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άστα βράστα. Αρνητική γνώμη έχει το 80%. 79% για τον Ανδρουλάκη, 80% για το Πασόκ. Αρνητική αξιολόγηση, ναι, για το, την αντιπολίτευση,
1: για την
0: που κάνουν.
1: Για την αντιπολίτευση που κάνουν, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και μετά μου λες ότι θα συζητήσουμε στο Πολιτικό Συμβούλιο. Άμα έχουν να συζητήσουν.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, όταν η αξιολόγηση του Πρωθυπουργού μετά από 7-7,5 χρόνια, πόσο είναι, είναι αρνητική στο 66, έτσι, ένα 30% λέει θετική, ναι, και της αντιπολίτευσης είναι 80,
1: κάτι πάει λάθος,
0: κάτι δεν πάει καλά,
1: κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, και το βλέπεις τώρα, βέβαια, εδώ που τα λέμε, το Πασόκ προέκυψε ως αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι
0: του
1: δεν
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: Ήρθε ο κύριος, ναι, Τσίπρας, μαζεύει το μαγαζί και επανέρχεται στη θέση, στις δημοσκοπήσεις, στη δεύτερη θέση.
0: Βέβαια, κάτσε να σου πω τώρα. Κάτσε να σου πω.
1: Ένα πράγμα... και ομάδα κρούσης, βέβαια, ο κ. Ανδρουλάκης, έχω να σου πω.
0: Ναι, και ένα πράγμα το οποίο λένε στο Πασόκ. Οι Πασόκοι πήγαν από εκεί, ναι. Που λένε στο Πασόκ. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχουν δίκιο. Πέστε να με φάτε τώρα, εδώ. Στείλτε μηνύματα, πέστε να με φάτε. Είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα διάστημα για να κάτσουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή για να.
1: Γιατί τώρα είναι οι μέρες, ναι, μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Πάντα παραδοσιακά είναι ψηλά τα κόμματα μόλις ανακοινωθούν.
0: Αυτό.
1: Και μάλιστα με αυτό τον πομπόδι τρόπο, τον καλοσχεδιασμένο επικοινωνιακά.
0: Αυτό που λες.
1: Και θυμίζουν την περσινή περίοδο που ήταν πάλι δεύτερο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλη, τρίτο το Πασόκ και επανήλθε στη δεύτερη θέση, ναι, στο Πασόκ. Άρα
0: σου λέει κάτσε να περάσουν, να περάσει το καλοκαιράκι για να καθίσει κιόλα ο κουρνιακτό κλπ. Και να δούμε. Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Το ακούω. Λοιπόν, άλλα νέα. Πάμε να δούμε προσέλιδα εφημερίδων.
1: Ναι, να τα δούμε. Πάνω κάτω σας έχουμε περιγράψει τα μεγάλα θέματα. Έχω να σου πω διάφορα παραπολιτικά, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Για παράδειγμα, σου λέγω ότι εξαφανίστηκε ο κύριος Νιφούδης από το κόμμα Τσίπρα. Παρακολούθησα μία συνέντευξή του.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Να το πω. Δεν τον βλέπουμε να βγαίνει τόσο πολύ σε
0: καλά, δεν είναι και το πιο γερό χαρτί μετά από. Αφού έχει πει καραγκιόζη. Αυτό δεν είναι πια καραγκιόζη τον κύριο Τσίπρα.
1: Και δεν τον παρακολούθησα μία συνέντευξή του.
0: Παλιά, όταν ήταν στο ποτάμι.
1: Μετάνιωσε τώρα, τι. Πριν δύο σχεδόν δεκαετίες.
0: Και τι έγινε, Χατζηγιαβάτη. Όχι, συγγνώμη.
1: Παρακολούθησα μία συνέντευξή του που ειλικρινά έμεινα άφωνη, σπίτσλε. Όπω λένε στο ωραίο Λεωνίδιο. Λοιπόν, γιατί περιέγραφε, είχε πάρει και τον άλογο ύφος, πώς οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είχε επιχειρήσει ο κύριος Νιφούδης. Μετά το πρώτο 15ήμερο δεν έχουν να φάνε.
0: Ναι.
1: Το περιέγραφε ο άνθρωπος τα λοιπά. Ρωτάει δημοσιογράφος, μα γιατί δεν τους κάνετε αύξηση.
0: Ναι.
1: Και εκεί απάντησε ότι μα οι επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο
0: προϋπολογισμό.
1: Οι επιχειρήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
0: Ναι. Είναι λίγο νεοφιλελευθεριστάν αυτό.
1: Ναι.
0: Το λες και λίγο έτσι. Αλλά δηλαδή αυτά δεν τα λένε ούτε οι κυβερνητικοί. Οι κυβερνητικοί γυρίζουν και λένε ο πρωθυπουργός πρώτος. Δώστε λεφτά στον κόσμο αν βγάζετε επιχειρήσεις. Ή εν πάση τόσοι, εάν θέλετε προσωπικό αξιόλογο για να γίνετε δουλειά, να πληρώνετε
1: τους εργαζόμενους. Δηλαδή, στις επιχειρήσεις ποιος θα κάνει την αύξηση του μισθού.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ, εσύ να το αποφασίσουμε.
0: Είναι αυτό που λέμε κρίση συνείδησης ή σύγχυση. Δεν ξέρω.
1: Ήταν απολαυστικό.
0: Πάντως το τσίμπησε αυτό που λες, το τσίμπησε, είδα και η ομάδα αλήθειας.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βλέπω την παρακολουθείς.
1: Πολλές μέρες το έχω δει. Όχι, δεν την παρακολουθώ.
0: Α, όχι.
1: Αλλά...
0: Εντάξει. Λέω τώρα, την καρφώνω τώρα, κατάλαβες. Την καρφώνω.
1: Καλός άνθρωπος, καλός.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Εγώ είμαι με την ομάδα μνήμης. Υπάρχει αυτή η ομάδα μνήμης που υπήρχε μια ομάδα μνήμης.
1: Ξέρεις, αυτές οι ομάδες δεν μου βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Δεν μου βγαίνουν, αλλά...
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα.
1: Γι' αυτό δεν την αγαπούσαν εδώ που τα λέμε κάποιοι δεν αγαπούσαν την ομάδα αλήθειας, γιατί τέτοια τσίμπα και τέτοια έβγαζε.
0: Ναι, η ομάδα αλήθειας που λέει έκανε δολοφονία χαρακτήρων. Αυτά, δηλαδή, πρόσεχε, δεν ξέρω δολοφονία.
1: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, προσέχεις, ναι. Τι λες, τι να κάνουμε.
0: Υπενθύμησε παλαιότερες δηλώσεις. Αυτό
1: είναι κάτι
0: δηλαδή,
1: που εμείς το εμφιστάμεθα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Άμα πεις κάτι, το βρίσκει μπροστά σου.
0: Κανονικά. Λοιπόν, ορίστε. Εσύ το έμαθες σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Τι ώρα, το 8 παρακάτι.
1: Ναι.
0: Και η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ως πληροφορία το έχει.
0: Το έχει ως πληροφορία τη στήλη. Το είχε, δηλαδή για να το. Να είναι τυπωμένο σήμερα στην εφημερίδα. Το είχε από χτες.
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλος ρεπόρτερ ο φίλος μας.
0: Ναι. Και λέει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο πάντων
1: είναι
0: το
1: σενάριο
0: ρεπορτεράρα.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε για τη θέση αυτή κάποιο στέλεχος πρώτης γραμμής που να προέρχεται από την βαθιά Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το αυτό που λέμε σάρξεκ της αρκός. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 23. Το πιστεύετε, είναι αλήθεια. Διαβάζω από το ρεπορτάζ γιατί έχει ενδιαφέρον νομίζω.
1: Ναι.
0: Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό σχολεία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή. 136.059 εκπαιδευτικοί το 23 ήταν 152.278, δηλαδή φέτος λιγότεροι 16.000. Πολλοί νέοι κυνηγούν μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία για να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, αλλά και γιατί πιστεύουν ότι έχουν περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές. Δηλαδή, ο λόγος, λένε οι εκπαιδευτικοί που μειώνεται, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, ναι, που μειώνεται το ενδιαφέρον, είναι οικονομικός. Και έτσι το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλύψει τα κενά προχωρεί σε προσλήψεις συνταξιούχων δασκάλων. Δηλαδή αντί να τονώσουμε λίγο τους μισθούς των εκπαιδευτικών, ηρίστε παρόδο.
1: Εγώ νομίζω το δημόσιο πια, ναι, δεν προσελκύει. Εγώ το βλέπουμε και στον ιατρικό τομέα.
0: Να σου πω, γιατί δεν προσελκύει. Να σου πω γιατί δεν προσελκύει.
1: Γιατί είναι πολύ χαμηλούς μισθούς,
0: ναι,
1: πρώτον.
0: Για να έχουν υπόψη τους και οι ακροατές μας. Και όλοι όσοι πολλές φορές κουνάμε και το δάχτυλο στους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς κλπ. Ξέρεις, αυτά έλεγε η μακαρίτσα η γιαγιά μου και το έχω υιοθετήσει. Να τα λέμε, παιδί μου, σε λεφτά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, σε λεφτά. Σε λεφτά, λοιπόν, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ηλικίας, να πω 47 χρονών, σήμερα.
1: Να πει 47.
0: Με πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό.
1: Για πες μισθό.
0: Που έχει, ας πούμε, 7 χρόνια προϋπηρεσίας, είναι ζήτημα εάν παίρνει 1.000 με 1.100 ευρώ μισθό. Αυτός είναι ο μισθός που παίρνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές για να μάθουν γράμματα τα παιδιά μας. Το λέω γιατί δεν έχουμε υπόψη μας τι σημαίνει. Όταν λέμε χαμηλούς μισθούς, πολλοί σου λέει τι σημαίνει χαμηλός μισθός. Παίρνει 1.500 ευρώ. Δεν του φτάνουν.
1: Ούτε με κι άλλοι δεν βλέπει αυτό το μισθό.
0: Αυτά.
1: Διότι οι εκπαιδευτικοί πληρώνονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο είναι πολύ χαμηλούς μισθούς και στο δημόσιο, ναι, είναι επί 12. Δεν έχουν, να θυμίσω, δεν υπάρχουν δώρα. Κάποιοι δεν συνυπολογίζουν λοιπόν αυτά. Εγώ έχω ανάλογο μισθό γύρω στα 1.100 για άνθρωπο που έχει ακόμα μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο
0: και
1: δημόσιο.
0: Και μια κουβέντα. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και εγώ πρώτο σηκώνομαι και χειροκροτώ σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση των συνελλήνων που φυλάνε θερμοπύλες. Δηλαδή των ενστόλων μας, έτσι. Που, ναι, φυλάνε θερμοπύλες. Βέβαια, και δεν φυλάνε όλοι οι ενστόλοι θερμοπύλες, αλλά εν πάση περιπτώσει φυλάνε. Φυλάνε. Και το δέχομαι και μπράβο και χειροκροτώ. Όπως τους ενστόλους, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι δίνουν μάχη με τις φλόγες, ρισκάροντας τη ζωή τους. Ναι. Ή οι άλλοι ενστόλοι που τα έχουν βάλει με το οργανωμένο έγκλημα, οι αστυνομικοί. Και ρισκάρουν επίσης. Ναι, χειροκροτώ όρθιο.
1: Σε αυτούς όμως που μορφώνουν τα παιδιά μας.
0: Μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας. Μαθαίνουν γράμματα.
1: Βέβαια,
0: σε δύσκολους καιρούς.
1: Θα σου πει κάποιος ότι το να επιλέγεις να είσαι εκπαιδευτικός είναι λειτουργήμα. Δεν εξαρτάται από τα χρήματα.
0: Καλά, λειτουργήμα είναι, ναι.
1: Αλλά να μπορεί να ζήσει κιόλας ο άνθρωπος.
0: Δεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ασκητική. Να πάνε σε μια σπηλιά στο Άγιον Όρος ή στα Μετέωρα, α πούμε, να ζήσουν. Οι άνθρωποι λειτουργήμα κάνουν, πρέπει να επιβιώσουν κιόλας.
1: Δεν ξέρω αν η παροχή των δύο ενοικίων σε αυτούς που υπηρετούν στην Παραμεθόριο μπορεί να λύσει τα οικονομικά τους προβλήματα. Τα βάλαμε όλα στο τραπέζι.
0: Όλα.
1: Όλα, δεν αφήσαμε τίποτα.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα μερικά άλλα θέματα από την Καθημερινή. Δεύτερο θέμα, πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τις πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού.
1: Ναι, το
0: είναι στο θάλαμο. Εκεί βλέπουν τα κρεβάτια τους και λίγο σαστισμένες βλέπουν και τις στολές τους. Παρουσιάστηκαν, γράφει Λεζάντα, χθες στο κέντρο εκπαίδευση υλικού πολέμου Λαμίας, οι πρώτες από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Οι αιτήσεις που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 γυναίκες εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον να καταταγούν. Να δω πώς θα μείνουν από αυτές όμως, έτσι.
1: Ναι, ήταν αυξημένο το ενδιαφέρον, έμαθα όμως.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει και νέα προκήρυξη.
0: Βλέπω επίσης μία εντυπωσιακή φωτογραφία. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
1: Ναι.
0: Τώρα άκου και το άλλο. Με συγχωρείς, το λέω, τα πήρα όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Πολλούσαν κλεμμένα γιο ταχύ με το κλειδί στο χέρι.
1: Καλή. Να μην το αγοράσεις.
0: Αυτό κι αν είναι μπίζνα. Έλα, σε ζάλισα. Σε ζάλισα.
1: Εγώ πρώτο θέμα είναι το αυτονόητο. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελός σας.
0: Έκανε, δώσανε συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε χθες. Θυμάσαι ότι ήταν σε ένα νομοσχέδιο που είχε περάσει ο κ. Χατζηδάκης, το είχε παρουσιάσει, ναι. Που ήταν στην υπηρεσία του πολίτη. Πώς θα διευκολύνει τον πολίτη.
0: Κοίτα, σε αυτά σκίζουμε. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, το ψηφιακό κράτος στην Ελλάδα είναι πρωτοπορία. Και μάλιστα, φίλοι, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή και θα το ξαναπούμε, πολλοί φίλοι από το εξωτερικό, ας πούμε Γερμανία.
1: Ναι, με το gov.gr το παρακολουθούσαν, θυμάσαι.
0: Σαστισμένοι και ναι. Δεν τα έχουν αυτά που έχουμε εμείς, βέβαια, σε άλλες χώρες. Π.χ. πρώην Βαλτικές. Είναι πιο μπροστά. Πολύ. Ή στη Φιλανδία, ας πούμε, σκανδιναβικές. Αλλά υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία.
1: Δεν περνάει από το μυαλό.
0: Που δεν τα έχουν αυτά. Και όμως δεν τα έχουν.
1: Και βοήθησε πάρα πολύ περίοδος του κορονοϊού να τρέξουμε εδώ. Θυμάσαι και την πλατφόρμα για τα εμβόλια που πάρα πολλοί έλεγαν ότι ήταν πρωτοπόρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, οι γυναίκες του στρατό.
0: Τα στρατά που λέμε, μάλιστα.
1: Ο ελληνικός στρατός κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα.
0: Εσύ πάμε θα πήγαινες, Φανταρίνα. Φανταρίνα θα πήγαινες, εσύ όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι. Να το πω τώρα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ?
0: Έλα, λέγε.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους.
0: Έλα, λέγε, μπες στο ρεπορτάζ, δεν το που με ενδιαφέρει.
1: Τα ονόματα που ξέρω εγώ θα στα πω τώρα και θα μπω μετά στο ρεπορτάζ.
0: Μπεις, ναι, καλά,
1: να τα δω, είναι του κυρίου Κατρίνη, της κυρίας Αποστολάκη, του κυρίου Γερουλάνου μεταξύ των πρώτων.
0: Δηλαδή όλοι υποψήφοι αρχηγοί, υποψήφοι πρόεδροι.
1: Ναι, και φαντάζομαι να μην μείνει εκεί μόνο.
0: Εγώ έρχομαι στην απογευματινή. Έχει τίτλο «Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου». Από πότε ισχύει και για ποιους πραγματικά ιστορική απόφαση? Σταθμός, δεν είναι σχήμα λόγου. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα θα έχουμε και εμείς ρεπορτάζ στη συνέχεια. Διαβάζουμε επίσης στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Αυτή η φωτογραφία είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τέλος στο χάος, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Είπαμε η συνέντευξη που έδωσαν χτες τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Παστεργίου. Μπορείς να παρακολουθείς ψηφιακά την πορεία της αίτησής σου. Mm-hmm. Και ο υποδιοικητής και η Ελλάς, η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές ΣΥΠ υπό τον Τζίπρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα σου πω. Διαβάζω για την ομάδα κρούσης. Λέει ότι οι σκιώδεις υπουργοί δεν θα είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι των τομέων. Παραμένει ερωτηματικό λοιπόν ποια θα είναι. Διαβάζω ότι θα είναι και ο Γιάννης Πανούσης, αυτήν. Θυμάσαι πρώτο κύμα διεύρυνση.
0: Η Μυρτώ το έχει το ρεπορτάζ, νομίζω. Η Λαγιούτη.
1: Η Λαγιούτη, ναι. Διαβάζω όμως την πρότασή για την ομάδα κρούσης εκτός από τα ονόματα που ανέφερα, δηλαδή Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη, θα είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης, θα είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, θα είναι ο κύριος Κατρίνης, τον ανέφερα. Ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Χριστίδης, εντάξει, όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Κουκουλόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, τα γνωστά στελέχη. Έλα να πάω εγώ.
0: Εφημερίς συνταχτών.
1: Βέβαια. Πρώτο θέμα είναι η προράτα. Η έρευνα της προράτας. Σας δώσαμε μια πρώτα γεύση. Για την εφημερίδα, τα νέα κόμματα προκαλούν αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τέσσερα κεφαλάκια στο ζωνάρι. Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρία Καριστιανού. Φαίνεται πιο μπροστά να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από πίσω ο Καριστιανού Ανδρουλάκης, για να κάνω ακριβή περιγραφή. Και το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
0: Άρα το 59 δεν τρέμει.
1: Το 59 όχι.
0: Α, γιατί δεν ξέρω, έτσι όπως το.
1: Να σου πω, είναι ναι. αυτό που λέμε για το ποτήρι. Κάποιοι το βλέπουμε μισό άδειο, ναι. κάποιοι το βλέπουμε μισό γεμάτο. Εσύ μα. Το είδες.
0: Λέω, ρε παιδί μου, λέω.
1: Εγώ μισό γεμάτο.
0: Ναι. Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλία των εκδηλώσεων. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Να σου πω, το Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή γίνεται τώρα καλοκαίρι, δεν γινόταν παλιά φθινόπωρο. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά το κάνουν καλοκαίρι. Τα φεστιβάλ γενικά νεολαιών γινόταν παλιά, πολύ παλιά όμως.
0: Πολύ παλιά, ναι, ναι, είμαστε.
1: Βάσει
0: ναι.
1: τη αυγή που γινόταν έτσι. Και τα λοιπά.
0: Διαβάζουμε επίσης τεράστιοι κίνδυνοι για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μία αντιπυρική περίοδο. Και ένα ακόμα θέμα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανακοίνωσε για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Σήμερα είναι.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε. Ναι, το είπαμε ήδη εμείς. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Χρειάζονται αυτοί οι κανόνες, στην αλήθεια. Δεύτερο θέμα. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Κύμα φυγής λοιπόν για συνταξιοδότηση. Και βεβαίως η φωτογραφία που υπάρχει εδώ σε όλα τα πρώτα σελίδα για την είδηση των γυναικών που κατατάχθηκαν, των πρώτων γυναικών που κατατάχθηκαν στο στρατό. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εντάξει, δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη, πρέπει να πούμε, η αντιμετώπιση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Αυτό έχει μια σημασία. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτό καταγεγραμμένο, ναι, έχει τη
1: θα
0: σημασία.
1: Θυμίσω πάντως εγώ τη χθεσινή απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει F-35.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης σε μνημόνιο νέες περικοπές στις φοροαπαλλαγές. Θέλουν Κομισιόν και ΟΣΑ και προσφυγή από τον Μουρίνιο κατά της Άγκυρας. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του.
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, ο τίτλος. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Α, μάλιστα.
1: Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Δεύτερο θέμα, το μεταναστευτικό. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Βέβαια, έχω να πω ότι παραδοσιακά την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού έχουμε τα μεγαλύτερα κύματα αφίξεων, γιατί είναι καλύτερος ο καιρός. Και στην παράταξη, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Εφημερίς Εστία κυκλοφορεί με τίτλο Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει αυτό, αλλά ξέρω ότι στο εξωτερικό είναι δεδομένο εδώ και όχι δεκαετίες, έτσι. Αυτό ειδικά με την ήριδα του ματιού είναι τουλάχιστον δύο δεκαετίες.
1: Φαντάζομαι, εργαζόμενοι, χτυπά την κάρτα, του παίρνουμε μια κάρτα εισόδου. Ξέρω εγώ. Εγώ να εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι τρέχει με την ιέρια της κάθαρσης, φωτογραφία της κυρίας Τιχεροπούλου.
0: Ναι.
1: Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις. Το όνομα της Τιχεροπούλου φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο, αυτή είναι η είδηση που είχαμε χθες, προσφυγές αγροτών οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Mm-hmm. Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Αγρίνο και Κοζάνη περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες παραγωγή που είχαν κάνει προσφυγές. Αυτό είναι το πρώτο και το μοναδικό το θέμα που κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πανελλαδικές σήμερα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα. Και εξετάζονται οι υποψήφοι σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, έτσι.
1: Βέβαια. Καλή επιτυχία.
0: Θεωρούνται μαθήματα σήμερα. Κλειδιά τα σημερινά. Καλή επιτυχία. Τα παιδιά είναι ήδη μέσα, έτσι. Καλή επιτυχία και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ε. Το τρίτο.
1: Νομίζω ότι τη Δευτέρα δίνουν το τελευταίο μάθημα από τα 4 βασικά μαθήματα και μετά μπαίνουν στα ειδικά μαθήματα.
0: Κάπως έτσι.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι αυξημένη όπως κάθε φορά αυτή την ώρα. Σιγά σιγά βέβαια όσο κλείνουν τα σχολεία, κάπως ελπίζουμε ότι θα αποφορτιστεί. Ξεκινώ από την Αττική Οδό, γιατί έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σχεδόν από την αρχή της Αττικής Οδού. Κάποια έργα έχουμε εκεί. Φτάνει μέχρι περίπου την Κηφισίας και έχουμε και πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα στη Δουκίσης Πλακεντίας. Κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στη Δυτική Πλακεντία και στα δύο ρεύματα. Στον Κηφισό, η κίνηση ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το σταθμό το Κντέλ και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Δεν έχει χειρότερη εικόνα που έχουμε δει στον Κηφισό αυτή την ώρα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, αυτό που έχουμε κάθε μέρα, έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε πολλή κίνηση στην Ακαδημία, βλέπω στην Πατριάρχου Ιωακήμ Βασιλείου Σοφίας και Αμαλίας αυτή την ώρα. Στη Συγκρού ξεκινάει από το Ωνάσιο περίπου η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα και φτάνει μέχρι την Αθήνα. Πολύ πολύ προσοχή. Και βλέπω και στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα Ηλιοπόλεως. Έχουμε στη Βάρη Σκοροπίου κίνηση αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη και βεβαίως στην παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι περίπου το λιμάνι του Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή, προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετά μηνύματα
1: και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή κεντρική επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος προτείνοντας να αναλάβουν οι ΗΠΑ την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιεί.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα.

0: Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
0: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Earth News Radio 105,8.

0: Τους θυμάσαι τους Φάγια Κονδύος?
1: Πώς δεν τους θυμάμαι, και μ' αρέσουν που δεν τους
0: θυμάμαι. Ωραίοι, χορευτικοί, έχουν έτσι ναι, και μια ναι. τσιγκάνικη εσάνς, έτσι μια
1: να,
0: κάπως
1: να,
0: έτσι.
1: Ναι, όχι, όχι, μ' αρέσουν.
0: Να, να, και λοιπά. Λοιπόν, Airnews Radio, Airnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Με κεφάτη χορευτική διάθεση μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2016, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Αλλά εσύ δεν το θυμάσαι το περιβάλλον με τίποτα. Αν δεν το έλεγε το σαν σήμερα, ούτε θα το θυμόσουν. Γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα και η Ντόροθη. Χρόνια πολλά.
1: Στην
0: Ντόροθη. Είναι της Αγίας Συνεδρίασης σήμερα. Συνεδριάζουν και
1: των πολιτικών οργάνων.
0: Ναι, των οργάνων.
1: Γραμματείες, συμβούλια, όλα. Τα πάντα.
0: Ναι,
1: και των παρεμβάσεων.
0: Και των παρεμβάσεων.
1: Γιατί μιλάει ο Αντώνης Σαμαράς στην Κρήτη σήμερα.
0: Έχουμε
1: και τέτοια. Δεν θα πει τίποτα για το κόμμα. Ναι. Ψήνεται, δεν ψήνεται, θα παραψηθεί.
0: Θα δούμε. Ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα είναι ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, μετά από πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, την Τετάρτη αναμένεται να εκλεγεί από τα κομματικά όργανα. Καλά τα λέω?
1: Ναι, μια χαρά τα λες. Με το καλό. Σήμερα συνεδριάζεται το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σαββατοκύριακο η Θερμοκρασία θα ανέβει λιγουλάκι. Δεν ξέρω τι θα γίνει συνεδρίαση των οργάνων, θα ανέβει και εκεί.
0: Ναι,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης άρχισε περιοδίες.
0: Και όλα αυτά στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, έτσι.
1: Κάθε μέρα και μία. Ελπίζω η άλλη εβδομάδα να πάει πιο ήσυχα. Παιδιά, μας γονατίσατε. Ναι.
0: Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης. Σήμερα έχουμε μια δημοσκόπηση της Προράτα. Η χθεσινή έγινε για λογαριασμό του Μέγκα. Η σημερινή για λογαριασμό της Εφημερίδας των Συνταχτών. Τι δείχνουν, για να μην τα απολυλογούμε, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, με μια διαφορά περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων και πάνω από το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το δημοσκοπικό αποτύπωμα έχουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

0: Κοπήσεις. Ενώ τώρα, σε ό,τι αφορά την Μέτρων, δίνει τρίτο κόμμα το Πασόκ.
1: Η προράτα δίνει.
0: Τρίτο κόμμα την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και αυτή είναι η εικόνα από όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε μια εικόνα. Κάθε μέρα είχαμε και τουλάχιστον μία δημοσκόπηση. Αυτό ακριβώς είναι. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε απόσταση από το δεύτερο κόμμα, που είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Και η εναλλαγή στην τρίτη θέση. Η διαφορά στο ποιο δίνει τρίτο ή τέταρτο. Σε άλλες δημοσκοπήσεις, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε άλλο το Πασόκ. Έχουμε την πρώτη τετράδα, εν πάση περιπτώσει, από τις δημοσκοπήσεις. Οι πιο ψύχραιμοι, βέβαια, λένε ότι να περιμένουμε λίγο. Να περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις ή τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, για να έχουμε μια εικόνα η οποία θα είναι περισσότερο κατασταλαγμένη και σταθερή. Και αυτό λένε και στο Πασόκ.
0: Βεβαίως, ενώ εδώ πολιτικολογούμε και συζητάμε τα διάφορα σενάρια και παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και έχουν φουντώσει για καλά οι συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, υπάρχει μια μόνιμη πραγματικότητα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ούτως ή άλλως λέγεται πως οι εκλογές ως βασικό άξονα, εκεί θα εστιάσουν την αντιπαράθεση, θα έχουν βασικό άξονα αντιπαράθεση στην οικονομία. Και πάμε εμείς να συζητήσουμε για την οικονομία, γιατί έχουμε εξελίξει σε αυτό το μέτωπο, σημαντικές εξελίξεις. Ναι. Με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αργυρού, που είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυρού.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Να ρωτήσουμε το εξής. Θα θέλουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αφορμή δύο εκθέσεις οι οποίες ήρθαν για την ελληνική οικονομία. Η μία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σηματοδοτεί και το τέλος της επιτήρησης της οικονομίας της χώρας μας, και η άλλη από τον ΟΟΣΑ. Και οι δύο με θετικά μηνύματα, αλλά και καμπανάκια. Να τα δούμε όλα αναλυτικά, να μας πείτε την εκτίμησή σας και την αποτίμηση που κάνετε.
2: Ασφαλώς. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι και οι δύο εκθέσεις, όπως και η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή την εβδομάδα, η οποία έκθεση είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρακολούθησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Ελλάδα αφαιρέθηκε από τη λίστα εκείνων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατάσσονταν προηγουμένως η Ελλάδα σαν χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι η πρώτη φορά μετά από το 2010 που ξεκίνησε η περιπέτεια της χώρας με την ελληνική κρίση δημοσίου χρέους, που η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο σε καμία περίπτωση. Είναι όμως μια σημαντική επιβεβαίωση, ιδιαίτερα μεγάλης συμβολικής σημασίας, για το ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Να θυμηθούμε γιατί ήμασταν σε αυτή τη διαδικασία των οικονομικών ανισορροπιών. Υπήρχαν 5 περιοχές οι οποίες ήταν πολύ προβληματικές. Η Ελλάδα μέχρι το 2024 θεωρείται ότι είχε μια χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, είχε υψηλή ανεργία, είχε υψηλό δημόσιο χρέος, είχε υψηλό διεκτικό κοινών δανείων και είχε μια ιδιαίτερα αρνητική εξωτερική θέση, δηλαδή, για να το πω λαϊκά, χρωστούσαμε πάρα πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτοί οι 5 δείκτες οι οποίοι μας είχαν βάλει στη διαδικασία αυτή, και είναι δείκτες οι οποίοι μας συνοδεύαν από την αρχή της κρίσης, σταδιακά τα τελευταία χρόνια, από το 2019 και ύστερα, ήταν όλοι σε καλή πορεία, και αυτό το οποίο λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πλέον η πρόοδος είναι επαρκής, ούτως ώστε να μην θεωρούνται πλέον αυτοί οι 5 δείκτες στην κόκκινη περιοχή.
0: Επισημαίνει όμως και προβλήματα, έτσι.
2: Ασφαλώς. Και βεβαίως αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι παρά την πολύ σημαντική πρόοδο η οποία έχει γίνει και η οποία πιστεύουμε ότι είναι παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν και την ακρίβεια και όλα υπαρκτή στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραδείγματος χάρη, είναι αυτό το απόδεικτο ότι όταν έχει μειωθεί η ανεργία τα τελευταία 7 χρόνια από το 18 στο 8%, 10 ποσοστιαίες μονάδες μείωση ενεργείας, ασφαλώς ανεβάζουν το βιωτικό επίπεδο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα βρίσκεται στη μέση της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027.
1: Και ο ακροατής που μας ακούει, ίσως αναρωτιέται τώρα, τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα του πολίτη.
0: Μένα ειδικά, αν με επιτρέψεις να συμπληρώσω, με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5%, αυτό είναι ανατριχιαστικό, είναι σοκ να έχεις ένα πληθωρισμό στο 5%.
2: Να κάνω δύο σχόλια και οι δύο ερωτήσεις είναι πολύ σωστές. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Σίγουρα το να έχει κανείς έναν πληθωρισμό 5% δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχω να κάνω δύο σχόλια σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι είναι ένα ας πούμε θετικό σχόλιο το πρώτο το οποίο θα κάνω. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το 2026 να θεωρούμε έναν πληθωρισμό 5% απαράδεκτα υψηλό είναι μια μεγάλη πρόοδος σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο. Διότι σας θυμίζω ότι τις δεκαετίες του 1980 και πιο νωρίς είχαμε πληθωρισμούς στην Ελλάδα 20% και μέχρι πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν και παρατηρητές οι οποίοι έλεγαν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θέσει και ψηλότερο στόχο πληθωρισμού. Άρα το γεγονός ότι έχει γίνει πλέον αποδεκτό και σαφές ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι κάτι το οποίο βλάπτει την ευημερία των ανθρώπων είναι μια σημαντική πρόοδος.
1: Τώρα, ναι, αλλά στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος ο πληθωρισμός. Κάτι έχουμε χάσει εδώ, κάτι κάνουμε λάθος.
2: Θα σας πω αμέσως. Όχι, δεν κάνουμε κάτι λάθος. Θα σας πω. Είναι ένα εξωτερικό σοκ το οποίο επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Να πω ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί ανέβηκε στην Ελλάδα πιο γρήγορα τους τελευταίους μήνες μετά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή? Οι λόγοι είναι τρεις, επιγραμματικά τους λέω. Παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε αυξήσει στο ενεργειακό μας μείγμα το ποσοστό του ηλεκτρισμού που έχουμε από τις ανανεώσιμες πηγές και συνολικά στο ενεργειακό μας μείγμα αυτό έχει πάει από το 18 στο 25. Έχουμε 75% εξάρτηση στην ενέργεια της χώρας μας από εισαγόμενες πηγές ενέργειας και δι πετρέλαιο κυρίως και κατά δεύτερο λόγο φυσικό αέριο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 55. Άρα έχεις ένα κοινό σοκ, το οποίο όμως στην Ελλάδα σε χτυπάει πολύ περισσότερο, γιατί είσαι 20 μονάδες πάνω στην έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σαφώς γρηγορότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία μας λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το οποίο λέμε στα οικονομικά θετικό παραγωγικό κενό, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά που ανεβαίνει, αλλά η ζήτηση λόγω οικονομικής ανάκαμψης έχει ανέβει πιο γρήγορα. Αντίθετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οικονομικός κύκλος είναι στην αντίθετη πλευρά. Υπάρχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός έχει ανέβει γρηγορότερα τους τελευταίους μήνες είναι το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης, το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει στην Ευρωζώνη σε όρους ΑΕΠ, 16% σε όρους ΑΕΠ 2023, η αμέσως επόμενη χώρα είναι στο 8% για να καταλάβετε τη διαφορά. Και το πρόγραμμα το ελληνικό, όπως και τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κυρίως ολοκληρώνεται το 2026. Με άλλα λόγια, πέφτουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα φέτος εξαιτίας της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχεις λοιπόν μια οικονομία με ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών. Μεγάλη έκθεση στο ενεργειακό σοκ, γρήγορη οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης που ρίχνει λεφτά στην οικονομία. Και φυσικά δεν θα χάσουμε τα λεφτά εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό εξηγεί γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού έχουν πάει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις. Δεν θα ήταν σωστό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι σε μια χώρα η οποία εισάγει ενέργεια, σε μια ήπειρο που εισάγει ενέργεια, μπορεί να ακυρώσει κανείς τα αρνητικά πληθωριστικά αποτελέσματα μιας ενεργειακής κρίσης. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να μετριαστεί αυτή η επίπτωση και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πάμε τώρα στην καθημερινότητα, στο πρώτο ερώτημα που είπατε. Τι σημαίνει το ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες για την καθημερινότητα? Αυτό που ακούμε στα τηλεπαράθυρα, τρώγεται αυτό?
2: Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι στην οικονομία τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά. Αν βελτιωνόντουσαν άμεσα από τη μία μέρα στην άλλη, τότε θα ήταν τα πάντα εύκολα. Αυτό το οποίο θέλω να πω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας είναι ότι οι οικονομίες είναι σαν ένα πλοίο. Στρίβουν αργά, μπορούν βεβαίως υπό ατυχήματα να χειροτρέψουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα, αλλά η βελτίωση είναι συνήθως πιο αργή. Ας δούμε ποια είναι η επίπτωση από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κατατάσσεται πλέον στις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια διαδικασία η οποία μειώνει στα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν και χρήματα για παραγωγή αλλά και για χρήματα για επενδύσεις τον κίνδυνο της χώρας. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο έχει μια επιπλέον ισχυρή επιβεβαίωση ότι είναι μια ασφαλής χώρα για επενδύσεις. Γιατί αυτό βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων σταδιακά σε βάθος χρόνου, είναι γιατί μια χώρα η οποία αντιμετωπίζεται ως πιο ασφαλής και η ίδια ως κράτος και οι επιχειρήσεις της δανείζονται με χαμηλότερα επιτόκια. Αν λοιπόν μιλάμε για το κράτος, το γεγονός ότι δανείζεσαι με χαμηλότερα επιτόκια σημαίνει ότι έχεις περισσότερα χρήματα επειδή εξοικονομείς τους στόκους για να κάνεις παρεμβάσεις στην υγεία, στην εκπαίδευση, να δώσεις άλλες φοροαπαλλαγές, να κάνεις πράγματα τα οποία ενισχύουν το κοινωνικό κράτος. Εάν μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο και κάνουν περισσότερες επενδύσεις, αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, άρα και τους μισθούς, θα κάνουν περισσότερες προσλήψεις γιατί πληρώνουν λιγότερους στόκους και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια βελτίωση του βιωτικού επίπεδου από την πλευρά της παραγωγής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πω ότι το γεγονός ότι το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας βλέπει, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα το Bloomberg τις τελευταίες ημέρες, το είδα και ένιωσα πολύ καλά, έχει το χάρτη της Ευρώπης. Αυτό το χάρτη τον έχει με διάφορα χρώματα. Στον γκρίζο χρώμα είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα σύμφωνα με την κατάταξη της Επιτροπής. Και υπάρχουν χώρες με κόκκινο χρώμα ή μπλε. Οι κόκκινες είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν μακροοικονομικά προβλήματα και δημοσιονομικά. Είναι 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δημοσιονομική επιτήρηση, σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και άλλες χώρες με μπλε χρώμα που είναι υπό εξέταση. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή. Αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της χώρας, ειδικά σε μία περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ ταραγμένη. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δίνει μια ανθεκτικότητα στην οικονομία, πέρα από την αξιοπιστία, πέρα από την μείωση του κινδύνου της χώρας, σε ιδιαίτερα τραγμένους καιρούς. Αυτά είναι επιτεύγματα τα οποία ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας τα έχει πετύχει με πολύ μεγάλο κόστος, κοινωνικό και οικονομικό. Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
0: Εγώ θα ήθελα να μείνω σε δύο τελευταία έτσι σημεία, με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την ανάλυση και την άποψή σας. Το ένα έχει να κάνει με την μείωση της ανάπτυξης, του ρυθμού ανάπτυξης στη χώρα μας, θέμα για το οποίο χτυπάει καμπανάκι η Κομισιόν. Πώς το ερμηνεύετε εσείς και αν πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανασχεθεί? Και το δεύτερο, που κατά την άποψή μου είναι πιο ανησυχητικό, η επισήμανση ότι το παραγωγικό μας μοντέλο στηρίζεται κυρίως σε δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, για παράδειγμα, που θεωρούνται και περιορισμένης προστιθέμενης αξίας και όχι σε παραγωγικές βάσεις στέρεες που να δίνουν και ένα μέλλον και μια προοπτική.
2: Είναι δύο ερωτήσεις πολύ ενδιαφέροντες, πολύ ενδιαφέρουσες και οι οποίες συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Και φυσικά χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση, θα τα πω πραγματικά. Σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο βραχυχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης που επηρεάζεται από πράγματα όπως τα χρήματα που παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης ή αν θα ανακοινώσεις ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης που έχει να κάνει με το πόσους ανθρώπους έχεις να δουλεύουν, πόσες επενδύσεις έχεις και ποια είναι η παραγωγικότητά τους. Αυτό το οποίο συγκρίνουμε είναι το ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε τώρα, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από άλλους ευρωπαϊκούς πόρους, και ταυτόχρονα έχουμε να το συγκρίνουμε με μια πρόβλεψη για το πώς πηγαίνει η μακροχρόνια παραγωγικότητα της οικονομίας. Άρα δεν συγκρίνουμε ακριβώς όταν λέμε ότι σήμερα η Ελλάδα έχει ανάπτυξη 2,1% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται για το 2028 1,6-1,7% για πράγματα. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η μακροχρόνια ανάπτυξη της Ελλάδας το 2020 υπολογιζόταν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λιγότερο από 1%. 0,9 κατά ακρίβεια. Το 2026, στην τελευταία του έκθεση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι αν δεν αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι στο 1,5. Αυτή η διαφορά από το 0,9 στο 1,5 έχει να κάνει με το γεγονός ότι, σε αντίθεση με αυτό το οποίο έχει επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο, παρά τη μείωση του πληθυσμού λόγω δημογραφικού, ανεβαίνει η παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Αυτό το 0,6 σε βάθος δεκαετίας είναι μια οικονομία η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν την οποία θα υπήρχε χωρίς αυτή την αύξηση, γύρω στο 7%. Άρα η Ελλάδα κάνει πρόοδο στην παραγωγικότητα και κάνει πρόοδο στην βελτίωση του παραγωγικού της μοντέλου. Θα σας πω δύο νούμερα για να δείτε ότι υπάρχει αυτή η βελτίωση. Καταρχάς να πούμε ότι ο τουρισμός είναι μια βασική βιομηχανία για την Ελλάδα, όπως και η ναυτιλία. Πάνε πολύ καλά και μπράβο τους, και θέλουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Βέβαια θέλουμε να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες. Η Ελλάδα, αν και υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για παραπάνω βελτίωση, είναι στο σωστό δρόμο, και εκεί θα σας πω ότι είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η βιομηχανία αυξάνει το ποσοστό της στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και στην απασχόληση. Και θα σας πω επίσης ότι σήμερα που μιλάμε, η χώρα, σε αντίθεση με το τι μπορεί να πιστεύει ο πιο πολύς κόσμος, εξάγει τον ίδιο αριθμό αγαθών με τις υπηρεσίες. Περίπου οι εξαγωγές μας είναι 100 δισεκατομμύρια, 50 περίπου παίρνουμε από ναυτιλία και τουρισμό και άλλες υπηρεσίες και 50 παίρνουμε από αγαθά. Έχουμε κάνει πρόοδο. Σε ό,τι αφορά δε την κατάταξη αυτών των αγαθών που παράγουμε και εξάγουμε, υπάρχουν και ορισμένα αγαθά τα οποία είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας. Εξάγουμε 3 δισεκατομμύρια, περίπου 15% των εξαγωγών μας των μεταποιητικών, που είναι ένα νούμερο πολύ κοντά στο γερμανικό παρεπιπτόντος, ενώ σε ποσοστό, που είναι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας. Άρα και εκεί υπάρχει πρόοδος, αλλά συμφωνώ και εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ακόμα περισσότερη πρόοδος. Άρα και εκεί πάμε καλά, αλλά μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κύριος Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, νομίζω είχε ενδιαφέρον η κουβέντα.
1: Ναι, και γιατί μας βοηθούσε να καταλάβουμε και τι σημαίνει αυτό που το είδαμε χθες σε πάρα πολλά δημοσιεύματα, ότι η χώρα βγήκε από τον κατάλογο των χωρών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες.
0: Αλλά και πρακτικά τι σημαίνει το γεγονός ότι καλπάζει ο πληθωρισμός και τι συμβαίνει με την ακρίβεια και τι προβολή θα έχει όλη αυτή η εξέλιξη.
1: Στη ΔΕΘ θα φανεί η προβολή.
0: Στην καθημερινότητά μας.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα καταλάβουμε τι σημαίνει.
0: Μιράντα Καμπαρδόνη, πανέτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολάη, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και είδες όταν έχεις απορίες, λύνονται οι απορίες. Ρωτούσαμε νωρίτερα για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, ότι αν είναι Σεπτέμβριο ή όχι, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι είναι φθινόπωρο. Και ήρθε η απάντηση.
1: Τελικά είχες δίκιο στην απορία σου, ότι τώρα έχουμε τις εκδηλώσεις.
0: Τις προ-φεστιβαλικές.
1: Προ-φεστιβαλικές,
0: και το Σεπτέμβριο είναι
1: κανονικά
0: το κανονικό
1: φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Μια μεγάλη συναυλία, όπως θυμάμαι, στο τέλος.
0: Λοιπόν, ήρθε, ναι, μια πάντα, πάντα πολύ, πολύ ωραία πολύ συναυλία. Μεγάλη, ναι. Πάντα ωραία συναυλία. Ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άσχετο. Έχουμε μια κυβερνητική ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος για τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, έτσι, για την προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών. Έτσι, γιατί έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια ότι θεσπίστηκαν για πρώτη φορά στόχοι διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura. Μέσα στο 2026 ολοκληρώνεται το σύνολο των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Δικτύου Natura. Ότι υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού στη νέα τη διάσκεψη για τους ωκεανούς, έτσι, προχωράει στη θεσμοθέτηση δύο νέων μεγάλων εθνικών θαλασσίων πάρκων. Ότι πρωτοπορεί σε διεθνές επίπεδο στη θαλάσσια προστασία, απαγορεύοντας την αλία με μηχανότρατες σε όλα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Όντως το κάνει αυτό, αλλά να το επιτηρεί κιόλας. Λέω τώρα εγώ. Mm-hmm. Με το νέο ειδικό. Γιατί λέγαμε
1: χτες.
0: Ναι, για τους βόνους κλπ. Με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε όλες τις περιοχές Natura, δάση και δασικές εκτάσεις κλπ. Mm-hmm. Ότι εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας της Γιάρου. Ότι καθιερώθηκε ο πρωτοποριακός θεσμός των απάτη των βουνών. Θυμάσαι που το είχαμε παρουσιάσει. Βέβαια. Και εμείς εδώ το θέμα. Οι υγρότοποι Ραμσάρ προστατεύονται. Κηρύχθηκαν 11 νέες περιοχές ως προστατευόμενα τοπία κλπ. Και διάφορα.
1: Βέβαια, εγώ κοίταξε, αυτή τη μετρινιά θα έλεγα, ναι, ότι όσο και να κάνεις για το περιβάλλον είναι λίγα. Χρειάζονται συνεχώς περισσότερα.
0: Επίσης, έχω να πω κάτι ακόμα, μου επιτρέψεις.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι κάτι το οποίο το ζούμε. Πολύ ωραία όλα αυτά για το περιβάλλον και λοιπά, και κάθε φορά που μιλάμε για το περιβάλλον πάει το μυαλό μας σε κάποια απάτητη ακτή, ας πούμε, ή σε κάποια απάτητη πλαγιά βουνού, σε κάποια κοιλάδα, σε κάποια πεδιάδα, ενδεχομένως σε κάποιο ποταμό, σε κάποιο καταράχτη, κάτι μακρινό. Mm-hmm. Ναι, περιβάλλον όμως είναι και η γειτονιά μας, θέλω να πω.
1: Και η πόλη μας.
0: Και η πόλη μας και η γειτονιά μας. Και πολύ ωραίο να κοπτόμεθα γενικά. Δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι γενικά τώρα σε όλους μας.
1: Ναι.
0: Και ως πολίτες.
1: Θα μπορούσα κάποιος να για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία λοιπόν να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον και να κάνουμε ημερίδες. Και
1: ας προσέξουμε και το παρκάκι της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Να μην
0: και
1: είναι βρώμικο.
0: Ας μην την τσιμεντώσουμε και όλη τη γειτονιά, ρε παιδιά. Γιατί, ας πούμε, εκεί που μένω εγώ, ξαφνικά τα τελευταία χρόνια ήταν υποτίθεται.
1: Ξεφυτρώνει μια πολυκατοικία μετά την άλλη.
0: Αντί να ξεφυτρώνουν δέντρα, τα κόβουμε τα δέντρα, τα καταστρέφουμε και τα πάρκα. Και με την ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, φυτρώνει τσιμέντο. Έτσι, το ένα τσιμέντο πίσω απ' τ' άλλο. Και το ένα κακομούτσινο κτίριο πίσω απ' τ' άλλο.
1: Και το σίγουρο είναι ότι δεν μας λείπει τσιμέντο από αυτή την πόλη.
0: Λοιπόν,
1: παραέχουμε.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι
1: το πράσινο μας λείπει.
0: Ναι, ξέρω ότι η οικοδομή είναι δείκτης οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Στην Ελλάδα. Αλλά εκτός από το τσιμέντο, θέλω να πω, υπάρχει και η ζωή μας και η καθημερινότητά μας και η ανάγκη μας να ανασάνουμε. Το λέω επειδή, εντάξει, πολύ ωραία είναι όλα αυτά να γίνονται με την ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία κατά τα άλλα κόπτεται για το περιβάλλον και οργανώνει ημερίδες κλπ.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι ημερίδες, είναι μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι μέτρα. Λέω τα οποία θα θέλουμε, τα χρειαζόμαστε χθες. Τώρα μιλάς για πλατείες και να ρίξει και τη μέση θερμοκρασία της πόλης. Γιατί πια τα καλοκαίρια είναι τόσο ζεστά και η άσφαλτος είναι τόσο πυρωμένη που γίνεται ανυπόφορη ζωή στην πόλη. Εδώ όμως μπορούμε να ζήσουμε και να εργαστούμε. Καλά κάνεις και τα λες.
0: Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω.
1: Μεταξύ μας τα λέμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Υπενθυμίζουμε, θα έρθουμε σε μηνύματά σας τώρα.
1: Εδώ ο άλλος χθες κόντεψε να κάψει το άλσος βεϊκού. Είχε βάλει τα μελίσια.
0: Ο Μελισσοκόμος.
1: Ο οποίος εξαφανίστηκε κιόλας μετά. Το συνέλαβαν πριν από λίγο. Ναι, γιατί εχθές τον έψαχναν, εξαφανίστηκε.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, κοίταξε να δεις. Είναι η είδηση τώρα. Τη βλέπω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.
1: Έβαλε χθες τη φωτιά, εξαφανίστηκε, σήμερα το συνέλαβαν.
0: 45 ετών Λεβέντης. Συνελήφθη από τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά έτσι στο... στο Άλσος Βέικου.
1: Στο Άλσος Βέικου χθες. Είχε βάλει στη τα μελίσια, είχε τοποθετήσει τα μελίσια του μέσα στο Άλσος Βέικου και τα κάπνιζε χθες. Ναι. Φύσηξε, πιάσε φωτιά. Θα και εγώ τον άλλο του Άλσος Βέικου. Λες και έχουμε πολλά.
0: Πάλι καλά, αποφύγαμε τα χειρότερα.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ναι, πριν πάμε,
1: πάμε
0: στα μηνύματα.
1: Φωτιές,
0: ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ
1: και
0: για τα μηνύματά σα.
1: Θα αναφερθούμε σε αυτά.
0: Ναι, όχι, είναι πολλά και θα τα διαβάσουμε. Βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως θα πάμε να συναντήσουμε μια πολύ αγαπητή καλεσμένη μας, τη γνωστή δικηγόρα των Αθηνών, την κυρία Άννα Κορσάνου, για να τη ζητήσουμε να μας μιλήσει για αυτή την απόφαση σταθμό του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Δικαιώνονται οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Βέβαια,
0: καθώς
1: μια πολύ μεγάλη ανάσα.
0: Μεγάλη, αποφασίστηκε ότι οι τόκοι πάνε στις δόσεις και όχι στο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι, κυρία Κορσάνου? Καλημέρα.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο χαστούκι στα φάντς αυτό.
2: Καλημέρα. Είστε πάντα πολύ καλά διαβασμένος και μπορώ να πω ότι είναι από τις πρώτες και λίγες πραγματικές νίκες των δανειοληπτών έναντι το φάντς. Γιατί όσες φορές προσφεύγουμε ομαδικά και ζητάμε δικαίωση δανειολήπτες στον Άριο Πάγο, τι κάνουνε και μεταξύ μας κιόλας? Πάνε τα φαντ και τους εκφοβίζουνε. Τα επιχειρήματά τους είναι εκφοβιστικά στους δικαστές. Ότι αν πάτε με το μέρος των δανειοληπτών και το κάνετε αυτό, θα καταπέσουν οι εγγυήσεις, θα έχουμε πάρα πολύ επιβάρυνση εμείς τα φαντ τα καημένα, όταν έχουν τέτοια υπερκερδοφορία και τίποτα δεν θα πάθουνε. Τώρα λοιπόν τι θα συμβεί? Μέχρι τώρα όποιος είχε απόφαση του νόμου Κατσέλη, και το τονίζω γιατί με παίρνουν διάφοροι και μου λένε έχω δάνειο, θα υποφεληθώ εγώ από αυτή την απόφαση? Πήρα δάνειο τώρα, θα υποφεληθώ εγώ από αυτή την απόφαση? Όχι, θα υποφεληθούν μόνο οι άνθρωποι που έχουν απόφαση του νόμου Κατσέλη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έβγαζαν, έβγαινε η απόφαση, τους έλεγε θα πληρώνεις άνθρωπέ μου, δώσει 200 ευρώ το μήνα και μετά για τη διάσωση της κύριας κατοικίας 300 ευρώ με επιτόκιο. Η τράπεζα λοιπόν όταν πήγαιναν οι άνθρωποι να τους βγάλει δασολόγιο, το εκτόκιζε επί του συνολικού ποσού. Και αντί για 300 ευρώ που έλεγε η απόφαση, αυτοί πληρώναν 450. Αυξανόταν πολύ το ποσό, λέω τυχαία παραδείγματα. Ναι. Αντιδράσαμε κι εμείς, αντέδρασαν οι δανειολήπτες. Φυσικά αυτοί από μόνοι τους δεν άλλαζαν. Για να αλλάξουν πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Και τώρα η δικαιοσύνη βοήθησε τους δανειολήπτες και είπε δεν τους βοήθησε. Είπε ότι το δίκαιο είναι ότι το τόκος θα μπαίνει στη μηνιαία δόση και έτσι θα ανακουφιστούν, επειδή η δόση που θα πληρώνουν θα είναι σαφώς χαμηλότερη. Επομένως οι τράπεζες τώρα, τα funds μάλλον, πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη δόση και να πούνε στους δανειολήπτες ναι, έχεις δίκιο, θα πληρώνεις 320 το μήνα, δεν θα πληρώνεις 450 που σου ζήταγα μέχρι τώρα.
1: Άρα θωρακίζεται το εισόδημα των πολιτών. Και γιατί το συζητάμε τώρα, πρέπει να πούμε, γιατί την είχαμε ξανασυζητήσει την απόφαση? Γιατί τώρα δημοσιεύτηκε, άρα ισχύει από σήμερα αυτή η απόφαση?
2: Εγώ βεβαίως και ισχύει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου βεβαίως και έχει ισχύει. Να τη δούμε, να τη διαβάσουμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι κάνουν ό,τι θέλουν αυτά τα φαντς. Δεν κάνουν πραγματική διαπραγμάτευση. Έχω πελάτες και ανθρώπους απογοητευμένους. Και εγώ επειδή είμαι εξαιρετικά ειλικρινής και ξεκαθαρίζω τη θέση μου από την αρχή και δεν δίνω ελπίδες και λέω τα πράγματα όπως είναι, τους εξηγώ στους ανθρώπους ότι θα πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Δεν θα είναι ένα παζάρι. Το φαντς σου λέει αυτό, τέλος. Αυτό είναι όμως απαράδεκτο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια διαπραγματευτική διαδικασία με το φαν. Όχι να είναι αποφασίζομαι και διατάζομαι και να μην μπορεί κανείς να μεσολαβήσει, έτσι, για να κάνουν μια πιο ρύθμιση της μηνιαίας δόσης ή του χρέους που να μπορεί να βοηθηθεί και ο δανειολήπτης, όχι μόνο να κερδίζουν τα φαν. Έτσι, πρέπει να το πούμε λίγο αυτό. Όταν έχουν τέτοια υπερκερδοφορία και έχουν αγοράσει τα δάνεια με τόσο λίγα λεφτά και βγάζουν κέρδος, αλλά αυτοί θέλουν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και υπερκέρδος. Και τώρα που μιλάμε, να σας πω κάτι που διάβασα τώρα στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Είναι όσοι θέλουν να κάνουν εξοδικαστικό μηχανισμό. Έβγαλε επίσημη ανακοίνωση η Γραμματεία και τι λέει? Ότι έφτασαν στην αντίληψή μας περιστατικά εξαπάτησης των δανειοληπτών που απευθύνονται σε διάφορους συμβούλους, παρασυμβούλους για να τους κάνουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν τους ενημερώνουν σωστά, τους αφήνουν να πιστεύουν ότι έχει γίνει αίτηση εξοδικαστικού, δεν έχουν κάνει τίποτα, ζητάνε ποσά δίθεν για να προχωρήσουν την αίτησή τους και τους εξαπατούν τους ανθρώπους. Άρα λένε, λέει η γραμματεία, ότι μεγάλη προσοχή σε ποιους απευθύνεται αφενός. Αφετέρου, με τους κωδικούς τάξης, μπορεί ο κάθε δανειολήπτης να μπει μέσα στην αίτηση και να δει τι κάνει ο δικηγόρος του.
0: Μάλιστα.
2: Προχωράει, δεν προχωράει, πού βρίσκεται. Άρα, δυστυχώς, ανθρώπους ευάλωτους, μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν καταλαβαίνουν, που δεν έχουν γνώσεις νομικές, που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν, είναι όπως η βροχή με την ομπρέλα. Όταν υπάρχουν ευάλωτοι, υπάρχουν και απατεώνες.
0: Έτσι είναι.
2: Θέλει προσοχή, μεγάλη λοιπόν, προσοχή και έτσι, να μην τους εκμεταλλεύονται, είναι κρίμα.
0: Να ρωτήσω και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πότε θεωρείτε ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί, ας πούμε, δηλαδή πότε θα είναι
2: άμεσα.
0: Άμεσα. Μάλιστα.
2: Άμεσα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει άλλο σημαντικό δικαστήριο να πας. Ό,τι πει ο Αρείος Πάγου.
0: Αυτό είναι.
2: Έτσι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε, γι' αυτό λέει η κυρία Κωνσταντίνου, γιατί δημοσιεύτηκε η απόφαση. Αυτό περιμέναμε.
0: Αυτό είναι.
1: Άρα ισχύει τώρα.
0: Λοιπόν, και κρατήσαμε και το τέλος τα καλύτερα πριν περάσουμε στα δικά σας μηνύματα. Φανταζόμαστε ότι ήδη το έχετε ακούσει. Αν όχι, δεν πειράζει, θα σας τα πούμε εμείς τώρα. Είναι μια είδηση που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια σε όλους εμάς εδώ στην ΕΡΤ, καθώς η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, FIFA 2026, το Μουντιάλ.
1: Επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Επέστρεψε στο σπίτι του, έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός, οι αναμετρήσεις, όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Χθες έγινε η παρουσίαση αυτής της κάλυψης που θα υπάρχει από την ΕΡΤ, της κάλυψης της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που έγινε εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μεταξύ άλλων μίλησαν η Γενική Διευθυντήρια Προγράμματος της ΕΡΤ, τη Μαρία Εικοζάκου. Μίλησε ο Γιάννης Οδάρας, ο Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων. Η Μαρία είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η ΕΡΤ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν, σε όλη την Ελλάδα, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Η ΕΡΤ 2 Sport και η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσουν και τα 104 παιχνίδια, εννοείται. Η ΕΡΤ στέλνει μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών και τεχνικών στη Βόρεια Αμερική για
1: την αρτιότατη κάλυψη της διοργάνωσης.
0: Ακριβώς. Ο Γιάννης Οδάρας έλεγε ότι οι σχολιαστές θα αποδώσουν με συνέστημα, αντικειμενικότητα και κυρίως στα ελληνικά τις περιγραφές του Μουντιάλ. Πρέπει να πούμε ότι φυσικά στο πρόγραμμα του Μουντιάλ θα προσαρμοστεί και η ΕΡΑΣΠΟΡ, που θα έχει 24-ωρη ροή προγράμματος, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. 3 με 4 το μεσημέρι μία εκπομπή με τη Χριστίνα Βραχάλη, από ό,τι ξέρω, στην
1: Ελλάδα. Η Χριστίνα έκανε και την παρουσίαση χθες.
0: Η Χριστίνα. Με τον Νίκο Νταμπίζα. Mm-hmm. Θα μεταδίδουν καθημερινά τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. 8 το βράδυ, Περικλής Μακρύς, Παναγιώτης Κουλουμπής και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ιθρύλη, Τάκης Φύση και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν. Όλο το δυναμικό της ΕΡΤ στην πρώτη γραμμή. Φυσικά, εννοείται, στο ρυθμό του Μουντιάλ και ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία του ΕΡΤ News, σχολιάζοντας τις εξελίξεις. Φυσικά και το ΕΡΤ News Radio εδώ με 4 ραντεβού καθημερινά στις 8 παρατέταρτο το πρωί από τις 11 Ιουνίου, 8 παρατέταρτο στα μαγκαζίνο μας, 3 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο το βράδυ και τη νύχτα.
1: Για να το πούμε και αυτό. Έχουμε διαφορά ώρα.
0: Και τη νύχτα στις 12 παρατέταρτο. Πριν σας πούμε για τα άλλα νέα εδώ, τα δικά μας, 12 παρατέταρτο το βράδυ, τα ραντεβού με τους αθλητικούς μας συντάχτες και τους απεσταλμένους της ΕΡΤ για τα νέα του Μουντιάλ. Φυσικά, εννοείται, όλα τα υπόλοιπα εξωαγωνιστικά εδώ είμαστε να τα λέμε καθημερινά. Έχουμε και μια εξέλιξη στο δικό μας το ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πούμε ότι με πολύ μεγάλη χαρά το δικό μας το ραδιόφωνο επεκτείνει την ενημερωτική του ζώνη και το βράδυ. Και έτσι από την Δευτέρα, καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, και θα δούμε και μετά με το νέο μας πρόγραμμα, από τις 10 ως τις 12 το βράδυ θα σκρατάνε ενημερωτική συντροφιά δύο εξαιρετικοί εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Βαγγέλης Σουσαρής και ο Δημήτρης Οφαναριώτης.
1: Πολύ δυνατό,
0: με μία εκπομπή, η εκπομπή έχει τον τίτλο «Στο τέλος της ημέρας». Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ, στο τέλος της ημέρας, οι δύο συνάδελφοι θα σας δίνουν το στίγμα της επικαιρότητας τη μέρα που φεύγει και τη μέρα που έρχεται. Θα το περιγράφουν με το δικό τους τρόπο, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον από το προσκήνιο και το παρασκήνιο των εξελίξεων
1: πολύ
0: στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βέβαια, γιατί το
0: πολύ και ωραία μουσική που θα επιμελείται ο Γιώργος Ατσολάκης.
1: Γιατί το βράδυ έχεις διαφορετική διάθεση για τις ειδήσεις. Πάντα θες να ενημερωθείς, αλλά και καλή μουσική σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Και βέβαια θα παρακολουθούμε την επικαιρότητα συνεχώς και λεπτό προς λεπτό, έτσι. Είπαμε και προσκήνιο και παρασκήνιο. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο τέλος της ημέρας με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη. Και εκεί γύρω στις 12 παρατέταρτο, από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου, θα ακούτε και τα νέα από το Μουντιάλ. Μέσα ένα από τα 4 ραντεβού, τα καθημερινά εδώ στο Ethnos Radio. Λοιπόν, αυτά.
1: Πάμε στα μηνύματα.
0: Πάμε στα μηνύματα.
1: Εγώ ξεκινάω από το Θόδωρο, το Θόδωρο το Γιανακόπουλο, που στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τη Μεσσηνία.
0: Α, ξεκινά από κάτω.
1: Από το τελευταίο, τι, κάποιο λάθος.
0: Τελευταίο, λάθος, ναι, όχι, Θόδωρος, ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, υπάρχει και ένα Σπύρος, ο Σπύρος ο Μπάρθης, που λέει θα δουλεύουμε μέχρι τα 70 και στην πορεία θα αρρωσταίνουμε. Και έτσι θα πληρώνουμε τα δάνεια και θα βρεθούμε στο δρόμο με 500.000 δανειολήπτες. Λέει ο Σπύρος.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία φωτογραφία από το Θόδωρο το Γιανακόπουλο, όχι απλά ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ποτάμι με.
0: Όχι, με συγχωρείς, από την Πατρίδα είναι, έτσι.
1: Ναι, από τη Μεσσηνία.
0: Κόκλα Μεσσηνία.
1: Κόκλα Μεσσηνία.
0: Γεια σου, ρε Θόδωρε, καλημέρα, Πατρίδα. Γιάννης Μπακαράκης, καλημέρα. Στο Γιάννη και στη Ριζούπολη.
1: Στον Παύλο. Σοφή, δεν βλέπω όλο το μήνυμά του στον Παύλο.
0: Ω, θα σου πω εγώ.
1: Να... Σοφή Ινδιάνη,
0: θες
1: αλλά
0: να
1: κάτι άλλο.
0: Εγώ, ναι. Να σου το πω εγώ. Μα μεταφέρει μια Ινδιάνικη παροιμία. Άκου χαρά και νοπούλη, χαρά έχει αναλάβει τα κουμάτα στον ήχο, ε. Το ρότρο χαμόγελο είπαμε εδώ.
1: Ναι.
0: Λέει, με αφορμή την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, μόνο όταν θα έχετε κόψει και το τελευταίο δέντρο, μόνο όταν θα έχετε δηλητηριάσει και το τελευταίο ποτάμι, μόνο όταν θα έχετε ψαρέψει και το τελευταίο ψάρι, μόνο τότε θα καταλάβετε ότι τα λεφτά δεν τρώγονται. Σοφή Ινδιάνη.
1: Σωστός.
0: Πολύ σοφή.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, από το Σουλάρι. Μας στέλνει την καλημέρα του και μας καλεί στις 18 Ιουλίου στο Ξακουστό Πανηγύρι. Με την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Oh, να το σκεφτούμε σοβαρά. Προτείνω να το σκεφτούμε σοβαρά.
0: Ο Γιώργος, ο φίλος μας, λέει καλημέρα παιδιά. Ο τρίτεκνος, όλα αυτά που έλεγε ο καλεσμένος σας. Να μην πω πως ακούγονται όταν τα χρήματα δεν μου φτάνουν να βγάλω το μήνα. Και δεν μπορώ να πάω 5 μέρες οικογενειακά διακοπές. Και δεν ξέρω πως να σπουδάσω τα παιδιά μου. Από Κοστοριά είναι. Και βέβαια. Είναι αυτό το οποίο ρωτούσες και εσύ, τι προβολή.
1: Τι προβολή στην καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Έχει τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες φοροαπαλλαγές, να δοθεί μεγαλύτερη αύξηση στους μισθούς, να γίνει επιτέλους αυτή η σύγκληση με τους μισθούς της Ευρώπης, η οποία καθυστέρησε γιατί όταν εκεί δίνανε αυξήσεις, εμείς είχαμε μνημόνια. Υπογράφαμε και. Άντε, πάμε στο επόμενο.
0: Και ο Αθανάσιος ρωτάει, καλά μας τα λέει ο κύριος, αλλά πείτε μας παρακαλώ πώς πρόοδο κάνουμε σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να έχουμε κάνει και θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Ο Ανδρέας λέει, θέλω λέει να πείτε ότι εδώ που ζω εγώ στη Λευκάδα η ανάπτυξη είναι ως εξής. Όλοι οι ντόπιοι πουλήσαμε τα χωράφια μας στους ξένους κατά βάση Ισραηλινούς και Γερμανούς και αυτοί έφτιαξαν βιλάρες που νοικιάζουν. Τώρα αυτό είναι και μια επιλογή, Ανδρέα, πρέπει να σου πω. Συγγνώμη κιόλας, yeah. Δηλαδή.
1: Δεν σε υποχρεώνει κάποιος να πληρώσει.
0: Είναι και μια επιλογή.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος, έχω μια οικονομική στενότητα και γι' αυτό πουλάω το χωράφι μου. Αλλά είναι επιλογή να πουλήσεις ή να νοικιάσεις. Ή να μην κάνεις κανένα τίποτα από τα δύο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Ρένα. Η οποία Ρένα λέει το δημόσιο εργοδότης θα δώσει αυξήσεις. Ναι, από πού είναι το θέμα. Δασκάλους λέει σε σχολεία και γιατρούς στα νοσοκομεία θα δούμε. Πριν από λίγο είπατε ότι επανέρχονται στα αξιού και οι δάσκαλοι για να καλυφθούν κενά. Αυτά ακριβώς.
1: Ναι. Θανάσης. Όχι μόνο αυτό, ότι κανείς πια δεν επιλέγει το δημόσιο για να εργαστεί. Ναι. Οι πολύ λιγότεροι.
0: Γεια σου Θανάση, γεια σου Βασίλη Καραγιάννη. Ο Βασίλης μας στέλνει από το Πρετόριο Λασόνας φωτογραφία, πολύ ωραία. Ποιον άλλον έχουμε εδώ πέρα? Το Βασίλη, το στονόματο.
1: Ναι.
0: Μιλάτε συνέχεια για δημοσκοπήσεις οι οποίες πέραν της άλλης είναι φτιαχτές. Εξής, είναι ο φίλος μας είναι. Ναι.
1: Με υπερδιπλάσια αναγωγή των ποσοστών.
0: Η μόνη κομματική δύναμη που φοβούνται, λέει, όλοι είναι το Πασόκ. Είναι Πασοκάρα ο Βασίλης.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, όπως καταλαβες. Πασοκάρα.
1: Έχει
0: εντάξει.
1: Ένα δίκιο ότι στην κάλπη θα επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις ή θα διαψευστούν.
0: Η φίλη μας η Πέννη, η Αυριλιώνη, μάλλον δεν ακούει εμάς. Ακούει κάτι άλλο.
1: Περιγράφει όμως κάτι πολύ ωραίο, γιατί λέει χθες ήμουν στο Ηρώδιο, είχε προβολή του Blade Runner και ζωντανά τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
0: Ναι, και λέει ότι έχει γίνει αφιέρωμα. Θα ήταν. Θέλει και άλλο αφιέρωμα.
1: Ναι. Ο Στέφανος λέει πόσες μέρες όμως άδεια έχουν οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι μία συζήτηση.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν μισθούς που.
0: Πείνας.
1: Ο ανώτερος είναι 1.200, να φτάσουμε 40 χρόνια προϋπηρεσία με τα πτυχιακά διδακτορικά και να πέφτει 1.200.
0: Λοιπόν.
1: Όσοι έχουν εκπαιδευτική σε όλο τον κόσμο, θα λέγαμε.
0: Ένας φίλος μας λέει, μιλώ ως διευθυντής σχολείου, όχι μόνο είναι λιγότερη εκπαιδευτική, αλλά και είναι και κατώτερη των προσδοκιών η μισθή, έτσι.
1: Ναι.
0: Μισθός 15 ετίας περίπου είναι 1200 ευρώ, μάλιστα.
1: Και πολλά λες, νομίζω.
0: Αβραάμ, ο φίλος μας, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Γρηγόρης Οξτοδούλου. Τι λέει, τόσο ψηλά στις δημοσκοπήσεις, λέει ο Τσίπρας. Αυτά βγάζουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Τόσο μνήμη χρυσό ψαρό έχουμε.
0: Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη μας. Καλημέρα στον Αναστάσιο τον Παπαδόπουλο, στο Χρήστο. Από την, από πού είναι ο Χρήστος, δεν ξέρω.
1: Όχι. Ναι, και εγώ.
0: Γιώργο Στίμπη.
1: Κύριο Γκρανάκη, αναφέρεται.
0: Υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα. Ο Νόντας, εδώ. Καλημέρα. Η Ελένη Παπαβασιλείου. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλμύρ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα
0: και καλή δύναμη.
1: Να σου πω, έχουμε από τη σελίδα της εκπομπής άλλα μηνύματα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα, άμα δεν αναφερθούμε, θα έχουμε πάρα πολλά.
0: Μόνιμα. Δημήτρης Μπέσκιος, φίλος αγαπημένος. Καλημέρα, Δημήτρη μας. Παρασκευή Τσιούφη, καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Αντευχόμαστε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αλεξούδη, ο οποίος βάζει ένα ερώτημα. Η στρατιωτική φοιτεία των γυναικών, λέει, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? ΟΕΟ.
1: Ναι, λογικό ακούγεται.
0: Κάθε άλλο παρά
1: ναι,
0: παράλογο.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Σπυριδούλα Ναπιώτη, καλημέρα. Κάτι είπε, βιάζεστε. Τι βιαζόμαστε, πού βιαζόμαστε εσείς, Σπυριδούλα? Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιο. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε. Μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και στέλνει τα συγχαρητήριά του από ό,τι βλέπω. Ναι. Λοιπόν, λέει, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση του 16ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και στους εκπαιδευτικούς. Κυρίως τα παιδιά όμως τέταρτης τάξης. Με μεγάλη χαρά ενημερώνουμε ότι η ταινία που δημιουργήσαμε με τους μαθητές και θέμα Τη Θάλασσα απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον τρίτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για Ιστορίες. Να ακούσουν, μπράβο! Συγχαρητήρια και πάντα τέτοια και σανότερα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή, το φίλο μου και φίλο μας. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Καλημέρα και καλή δύναμη και have a nice weekend, Τεβγενίτσα, που λέμε στο όμορφο Διαβολίτσι. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα στην Ποφτή τη Βάλβη και τον Νίκο τον Καλία. Πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα θέματα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα έχουμε αναφέρει, νομίζω. Δηλαδή, θα πω τίτλο. Ο Ζελένσκι προτείνει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο με ανοιχτή επιστολή προς
0: face to face, που λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πρώτο θέμα. Αναμενόμενο είναι. Πολλοί ελπίζουν ότι θα έχουμε εξελίξει αυτό το μέτωπο. Είμαστε λίγο περισσότερο δυσπιστοί εμείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάω και στο CNN. Α, στο CNN.com, το αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Πρώτο θέμα είναι η επιδημία έμπολα. Μέσα στην πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της επιδημίας του έμπολα. Και έχει και ρεπορτάζ από την Αφρική. Και Φιγκαρό, πάμε και σε ένα γαλλικό μέσω ενημέρωσης για να δούμε στο Λίβανο. Στο Λίβανο, εντός κίτρινης γραμμής ζωή από την Ισραηλινή κατοχή στο χωριό Κφαρ Τσούμπα. Στο Λίβανο όμως, θα θυμάσαι χθες που εκφράζαμε τις ενστάσεις μας για την συμφωνία και τι θα κάνει η Χεσμπολά. Φαίνεται ότι η Χεσμπολά δεν συμφωνεί. Άρα, ποια συμφωνία. Στο toernews.gr.
0: Ναι.
1: Πρώτα θέματα.
0: Το Air News. Α, εγώ θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Σε αδιέξοδη διαπραγματεύση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αγκάθια, τα στενά του Ορμού και ο Λίβανο. Στο πρώτο θέμα. Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εγκρίθηκε πακέτο βοήθεια για την Ουκρανία και αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θέμα τρίτο. Κυρανάκης, νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, τετάρτη εκλογή του. Θέμα τέταρτο. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Στο μικροσκόπιο ηχητικές καταγραφές 39χρονης που βρέθηκαν στο γραφείο του δράστη.
1: Την παρακολουθούσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Πάμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Καλά να είμαστε. Λίγο μετά τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Να χαμογελάτε. Να προσέχετε.
1: Καλημέρα. Να πάτε και για κανένα μπάνιο. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ένταξη εκεί τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι ΗΠΑ την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεσμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Ναι.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης.

0: αναρωτιέσαι,
1: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδάκια τα οποία σήμερα δίνουν λατινικά, χημεία, πληροφορική, μαθήματα προσανατολισμού. Αυτά είναι κρίσιμα μαθήματα, είναι αυτά που πρέπει να γράψεις πάρα πολύ μεγάλους βαθμούς για να ρεφάρεις σε περίπτωση που στα πιο δύσκολα δεν τα έχεις καταφέρει όπως θα ήθελες. Don't hide away. Window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn? Λοιπόν, να δούμε ποιος θα διδάξει, γιατί τα στοιχεία λένε ότι μειώνονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών κάθε χρονιά των παιδιών που θέλουν να μπουν στο δημόσιο να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές. Το οποίο φυσικά έχει να κάνει με τις συνθήκες οι οποίες

δεν είναι μόνο το οικονομικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά πλέον και αυτοί που ήδη εργάζονται και ήταν η κινητή διαφήμιση του σχολείου βγάζουν μια πάρα πολλά παράπονα και πάρα πολύ γκρίνια για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και για τους γονείς. Ακούς όλο και πιο συχνά από εκπαιδευτικούς να σου λένε για γονείς που κάνουν συστηματικό bullying. Και προσέξτε, όταν σε μια τάξη είναι 20-25 παιδιά, ένας λέει, ένας είναι αρκετός για να το κάνει μπάχαλο. Και υπάρχουν και αυτές οι ομάδες που κάνουν μεταξύ τους οι γονείς για να συνεννοούνται για τα του σχολείου. Και από εκεί ξεκινάει η φασαρία και μετά εξελίσσεται, φτάνει και στην τάξη. Παρακολουθούν και τα παιδιά και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία έχει ως αφετηρία μερικές φορές τον έναν, που μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι και τρεις. Και που πιστεύουν πάντοτε ότι ξέρουν περισσότερα από τη δάσκαλο. Λοιπόν, το καινούριο φρόντο που έχουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η επίθεση στα ATM. Είχαν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά έχει μια καινούρια εταιρεία η οποία δίνει απόλυση στις τράπεζες χωρίς προμήθεια. Μπορεί να την έχετε δει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συμμορία η οποία έχει εντοπίσει ότι έτσι όπως είναι τα μηχανήματα τοποθετημένα που δεν είναι μέσα στα, που δεν είναι πακτωμένα όπως λέμε και τα λοιπά, και με τις γνώσεις εκρηκτικών που έχει η συγκεκριμένη συμμορία, ότι είναι εύκολος στόχος. Χτυπήσαν άλλο ένα στα Βρυλίσια, νομίζω το πρωτοράφτα πριν από λίγες ημέρες, και τα κυνηγάνε τώρα. Βέβαια λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο επιστημονικά και η αστυνομία, και άσχετα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, που υπάρχει κάμερα πάνω από αυτά τα μηχανήματα, πια χρησιμοποιούν όλο το δίκτυο καμερών στον ευρύτερο χώρο γύρω από το σημείο που μπορεί να γίνει μια επίθεση ή ένα έγκλημα, και δεν αργούν καθόλου να φτάσουν στους δράστες, όπως έγινε χθες. Και ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα και η φωτιά σβήστηκε γρήγορα στο δάσος, στο άλσος του Βεϊκού, και ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος, που είχε αποτυπωθεί σε κάμερα, συνελήφθη, γιατί θα ξεκινάγαμε τα γνωστά εμπρισμοί, ιστορίες, θεωρίες συνωμοσίας και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και έτσι, αντί για τη θεωρία συνωμοσίας που έχουμε συνήθως μετά από τις φωτιές, έχουμε τη θεωρία της ανοησίας. Αυτοί που έχουν αμελήσια, που είναι και ενσυνείδητοι, ασυνείδητοι, αλλά φυσιολάτρες, έχει μια διαδικασία όλο αυτό. Θα πρέπει να είναι οι πρώτοι οι οποίοι να ξέρουν να παίρνουν τα μέτρα, να προστατεύουν τη φύση, που είναι το σπίτι τους, που είναι ο χώρος στον οποίο επενδύουν το χόμπι τους ή το επαγγελμά τους. Δεν μπορεί να είναι υμπριστές. Κι όμως είναι. Σήμερα έχει πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ. Θα ορίσουν, λένε, και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι κάπως αυτό που λέγαμε παλιά σκιώδης κυβέρνηση. Θα αποτελούν τη σκιώδη κυβέρνηση και θα απαντούν αναλόγως στα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό πάντως που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τα πήγαινε πριν καλά και τώρα δεν τα πάει. Είναι ότι τα πήγαινε καλά και δεν υπήρχαν άλλοι. Με το που εμφανιστήκανε άλλοι, δεν δείχνει να έχει δυναμική, δεν δείχνει να έχει εξέλιξη, δεν δείχνει ο λόγος του να ακουμπάει στα προβλήματα, στα ζητήματα των πολιτών. Νομίζω ότι μία από τις αιτίες που θα τις βρει μπροστά του και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού είναι γιατί στην Ελλάδα εννοούμε ως αντιπολίτευση την γκρίνια. Η γκρίνια είναι για μας, για τους πολίτες. Για τους πολιτικούς είναι να αναδεικνύουν συνέχεια καινούργια προβλήματα. Οι πολιτικοί περιμένουν τους δημοσιογράφους να τα αναδείξουν ή τους εισαγγελείς. Και μετά να πας και να μπεις με ρεαλιστικές, ουσιαστικές, ρεαλιστικές, αντιληπτές από τον καθένα μας προτάσεις, που να, επειδή περάσαμε και τη φάση του μνημονίου, να αισθάνομαι και ότι γίνονται αυτά που ακούω. Εδώ η αντιπολίτευση είναι, κατά τη γνώμη των πολιτικών, να βγαίνουν στα κανάλια να τσακώνονται. Εντάξει, το ζήσαμε αυτό, ok, έχουμε χορτάσει, το έχουμε ξεπεράσει.
Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 30% στο 18% στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα στελέχη του κάνανε μόνο πολιτικό καφενείο στα παράθυρα, και γι' αυτό δεν έχει προκοπεί και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Ένα παράδειγμα για να μην απεραντολογούμε. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς, όχι από την αντιπολίτευση να πάει να το βρει μόνη της, που μπορεί και να το ήξερε αφού οι βουλευτές της δραστηριοποιούνται στην επαρχία. Και αν δεν το ήξερε, και αυτό θετικό δεν το λες να μην ξέρεις τι σου γίνεται.

Λοιπόν, σε λίγους μήνες από τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πάει στο καινούριο του γήπεδο, στο Βοτανικό. Υπήρχαν δύο ιδέες. Η μία είναι να ξαναγίνει αυτό το ίδιο γήπεδο με υπογειοποίηση, νομίζω, του λεωφόρου Αλεξάνδρος, για να μην έχουμε κυκλοφοριακά ζητήματα και για να υπάρχει μια ενοποίηση του χώρου. Δεν πέρασε αυτό. Πέρασε στο να πάει σε ένα καινούριο χώρο, βάζοντας δίπλα τη λέξη ανάπλαση, που είναι πραγματική, διότι η περιοχή αυτή, με το που θα πάει και θα γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο και με άλλα εργάκια δεξιά και αριστερά που έχουν γίνει αναπλαστικά, ή επιχειρήσεις που έχουν πάει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, σίγουρα είναι μια περιοχή η οποία θα πάρει τα πάνω της και θα είναι και ένα πραγματικό έργο ανάπλασης. Θα δούμε με τα μάτια μας να αλλάζει και να εξελίσσεται μια περιοχή με αφορμή μια αθλητική επένδυση. Επίσης όμως αφήνουμε κάτι, αφήνουμε ένα γήπεδο στο οποίο έχει δικαιώματα και ο ερασιτέχνης, έχει και ο Δήμος. Ενώ σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα από τώρα ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να μπει στο Βοτανικό, τι κάνουμε, ποια είναι η απόφαση για αυτό που μένει πίσω? Υπάρχουν προτάσεις, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Φοβάμαι ότι θα πάμε στην ίδια ιστορία με τα έργα που γίνανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου υποτίθεται όταν αποφασιζόταν ένα έργο έπρεπε να αποφασίζεται και ποια είναι η επόμενη μέρα του μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πηγαίναμε χρόνια μετά και τα βλέπαμε να ρημάζουνε. Είναι τόσο δύσκολο να στρώσουμε όλοι κάτω αυτοί οι αρμόδιοι δηλαδή που πρέπει και τα λοιπά τον εαυτό τους και να πάρουν οριστικές αποφάσεις και να αρχίσουν να υλοποιούνται, γιατί πάει αυτό το γήπεδο έκλεισε. Μην απαντάτε, ρητορικό ήταν το ερώτημα. Πάντως οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προτείνουν ότι ένα κομμάτι της εξέδρας δεν πρέπει να γκρεμιστεί, πρέπει να μείνει ως ιστορική μνήμη μιας αθλητικής πολιτιστικής δραστηριότητας που υπήρχε και πάρα πολύ έντονα στην περιοχή, και καλλιτεχνικής θα έλεγα. Έχουν γίνει και συναυλίες, έχει τραγουδήσει ο Μπάουι εκεί, έχει τραγουδήσει ο Ντίλαν. Θοδωράκης μετά την πτώση της δικτατορίας. Λοιπόν, μια πρόταση είναι να μην γκρεμιστεί σίγουρα η θύρα 13, ενδεχομένως και άλλα σημεία, και γύρω από αυτό να αναπτυχθούν οι πράσινο δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, να δοθεί ο χώρος στην περιοχή.

αφού μιλάμε για σχέδιο προς το παρόν, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν τόσοι λαμπροί αρχιτέκτονες, τόσοι λαμπροί επιστήμονες στη χώρα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν κάλλιστα με το Δήμο και όποιον άλλον φορέα της πολιτείας, ενδεχομένως να βάλουν στο κόλπο και τον ιδιωτικό τομέα να αρχίσει να το χρηματοδοτεί ως προς ένα ποσοστό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ωραία είναι αυτή η πλατφόρμα, το πολίτης.gov, να παρακολουθείς τις συναλλαγές σου με το δημόσιο, την εξέλιξη των υποθέσεών σου κτλ. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι πια πάνε πάρα πολύ πιο γρήγορα, καλά σε σχέση με το ότι πηγαίνανε παλιά, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά εντάξει, όλα αυτά βάζουν μια τάξη. Όχι μόνο γιατί εμείς μαθαίνουμε που είναι η αίτησή μας, αλλά και ο ίδιος ο υπάλληλος αισθάνεται ότι ελέγχεται. Αφού ελέγχεται και έχει από πάνω το μάτι του πολίτη να κοιτάει συνέχεια στον υπολογιστή, θα πάει πιο γρήγορα. Αυτό θα πάει πιο γρήγορα, θα κάνει πιο καλή τη δουλειά. Όταν θα έρθει αξιολόγηση, θα είναι για αυτός χαρούμενος, γιατί αυτή η μικρή πίεση θα έχει βελτιώσει την απόδοσή του.

Η Ιταλία, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει 80 χρόνια δημοκρατίας. Από πότε μετράει? Από την πτώση του Μουσολίνη. Λοιπόν, να τα χιλιάσουνε, τους ευχόμαστε. Αλλά καμιά φορά, μα βλέπεις λίγο τι γίνεται διαχρονικά τα προηγούμενα χρόνια στην Ιταλία και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο άσχημα. Εντάξει, δεν συγκυβερνούσαμε και με τη μαφία. Είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά η Ιταλία ήταν προβλήματα.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα της αντιπολίτευσης. Να πούμε για την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης και την αύξηση των ασφαλίστρων. Η οποία, όπως είπε, οι αυξήσεις που σύμφωνα με την κυρία Αποστολάκη είναι από 9 μέχρι 13%. Καθόλου ασήμαντο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όσους έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Θα έπρεπε να απασχολεί και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Διότι άμα κάποιος θέλει να παροτρύνει τον κόσμο να έχει και μια ιδιωτική παράλληλη ασφάλιση με την άλλη του δημοσίου, άμα είναι αυτές οι αυξήσεις, ποιος θα πάει να κάνει?

Λοιπόν, θα πιάσουμε κάποια στιγμή αυτά τα θέματα της ιδιωτικής υγείας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μου, που επειδή είχαμε ιδιωτική ασφάλιση εταιρική, κάτι κοίταξα το λογαριασμό μετά στο μεευτήριο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς τα ποσά, αλλά είχαν χρεώσει αυτά που βάζουν στο νοσοκομείο, κάτι παντοφλίτσες που βάζουν και στα ξενοδοχεία. Και ένα ντεπών. Με τη χρέωση που είχαν οι παντόφλες, αγοράζαμε ένα κανονικό ζευγάρι παπούτσια, καλό. Και με τη χρέωση του ντεπών, σίγουρα αρκετά κουτιά.

Λοιπόν, καλή θητεία και στα κορίτσια τα οποία επέλεξαν εθελοντικά να κάνουν την θητεία τους. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, το δούμε το θέμα, το δούμε και σοβαρά. Ποιος και μπορεί να είναι ο ρόλος των γυναικών στο στρατό. Υπάρχουν πάντως παραδείγματα και λαμπρά στο Ισραήλ που υπηρετούν κανονικά και σε μάχημες θέσεις, αλλά και σε θέσεις ευθύνης, διοικητικές κτλ. Γιατί είναι όλη η κοινωνία στρατικοποιημένη. Δεν λέω να πάθουμε το ίδιο σε καμία περίπτωση, απλά λέω ότι υπάρχει ρόλος. Λοιπόν, πάμε λίγο τραγουδιστικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο 105,8 στο Ethnos Radio με τη Χαρά Γιαννοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο. Την Βασιλική Κολτσίδα με την Λουίζα Μαραβελάκη να είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Παναλίδου λέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και σε λίγο πάμε για δεκάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας Κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούς και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εύχομαστε να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός πια σιγά σιγά είναι για μπάνιο. Αυτοί που έχουν ήδη μπει λένε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν λίγο κρύη θάλασσα, αλλά είπαμε αυτά είναι σχετικά πράγματα. Εάν κάποιος μπαίνει και αρχίζει αμέσως και κολυμπάει, το συνηθίζει. Εάν κάθεσαι, παγώνεις. Αύριο 12 η ώρα θα τα πούμε και με την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Βλέπουμε και μια ωραία έρευνα ότι το 50% των Ευρωπαίων πια αρχίζει και αναδιαμορφώνει τον τρόπο και τον τόπο των διακοπών. Δηλαδή πλέον επιλέγει άλλες ημερομηνίες που δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί και οι Ευρωπαίοι τον Αύγουστο κυρίως παίρναν την άδειά τους. Οπότε επιλέγουν και τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους μήνες. Όπως και ότι πια διαλέγουν και προορισμούς που δεν είναι τόσο δημοφιλείς, ώστε να μην υπάρχει τεράστιος συνωστισμός. Και μάλιστα λένε ότι αυτοί χαλάνε και πιο πολλά λεφτά από τους άλλους. Εμάς αυτό μας συμφέρει πάρα πολύ, πρέπει να σας πούμε, διότι εκτός από τα νησιά τα οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλή, γνωστά και πρέπει μια φορά στη ζωή σου να πας αν είσαι Ιταλός, ξέρω εγώ, Πάρος, Ήρο, Μύκονο κτλ., Σαντορίνη, έχουμε τόσα πολλά νησιά τα οποία χωρίς να χαλάσουν αντέχουν περισσότερους τουρίστες. Που άμα το κάνουμε ωραία και φρόνημα, όλοι θα είναι χαρούμενοι. Άμα το κάνουμε όπως τα κουφονίσια. Δεκαετία του 80 μίλαγα με ένα φίλο μου, πήγα μόνος, αυτή μερική παλαβή που πάνε μόνοι τους εντελώς. Τέτοια περίπτωση. Φέτος μου λέει πήγα κουφονίσια. Δεν είχα ιδέα που είναι. Του λέω και πώς περάσατε. Ωραία ρε φίλε μου λέει. Και φέτος ήμασταν πολλοί. Του λέω πώς ήσασταν. Μου λέει σε όλη την παραλία. Ναι, τέσσερις. Ας πάει τώρα. Πώς θα κάλεγω στις ημέρας. Στο νούμερο 10, οι πρώτες κυρίες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό, 72 στον αριθμό. Καλή θητεία ευχόμαστε, είδαμε και μερικά πλάνα, φωτογραφίες από το θάλαμό τους. Λίγο ξενοδοχείο μου έκανε, με ατομικές ντουλάπες, καινούρια κρεβάτια κτλ. Αλλά γιατί όχι. Τώρα εγώ που τα κοίταγα όλα αυτά, κοίτανε και ένας παππούς στην παρέα και απόρρισε με τις ανέσεις. Για να τον πειράξουμε λίγο, γιατί παππούς τα χρόνια σου πώς ήτανε. Αλλιώς. Πότε υπηρέτησες στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Στο νούμερο 9, ο Μολυσσοκόμος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο άλσος Βεϊκού. Μελίσια στο γαλάτσι. Ναι, και μάλιστα κάπνισε τα μελίσια χωρίς να έχει κόψει γύρω-γύρω τα ξερόχορτα, με αποτέλεσμα να πιάσουμε και φωτιά. Αϊνστάιν. Στο νούμερο 8, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες το μπάσκετ έδωσε 18, βίντεο με 18 φάσεις στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αμφισβητεί 18 σφυρίγματα. Βέβαια, ο πρόεδρος είχε πει ότι θα φτιάξει ομάδα που θα νικάει και τους διαιτητές, όχι ομάδα που θα φτιάχνει βίντεο μετά τα παιχνίδια. Στο νούμερο 7, σχόλιο στα social media για το συγκεκριμένο θέμα. Τι τις βάλατε αυτές τις φάσεις? Εντάξει, 5-6 είναι οι άδικες, οι άλλες μια χαρά. Σύντροφε, 5-6 φάσεις είναι 12 πόντι και το μάτς πήγαινε στο καλάθι. Στο νούμερο 6, τα επεισόδια στη Γαλλία μετά το τελικό του Champions League. Έγινε χθες μια δημοσκόπηση για τα κόμματα και μετά τα επεισόδια διαπιστώθηκε ότι ανέβηκε κι άλλο το ποσοστό του κόμματος της Μαρί Λεπέν. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Στο νούμερο 5, δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ που πέρασε την Καριστιανού και σταμάτησαν οι γκρίνιες. Πάντως το ενδιαφέρον ποσοστό, καλά, πολλά έχουν ενδιαφέρον σε μια δημοσκόπηση, εγώ ξεχωρίζω το εξής. Ότι αν ο δεύτερος και ο τρίτος ενώσουν τα ποσοστά τους, δεν πιάνουν το πρώτο κόμμα. Και αυτό μου φαίνεται μεγαλύτερο πρόβλημα από την κατάταξη. Στο νούμερο 4, 27χρονη Ισπανίδα, η οποία σπούδασε ιατρική. Δουλεύει τώρα στην Αυστραλία στην οικοδομή. Μάλιστα. Τη ρωτάνε γιατί. Έχει τελειώσει όμως τις σπουδές της, έτσι, λέει η φοιτήτρια. Λέει, πληρώνει 32 ευρώ την ώρα.
Ακούγεται αυτονόητο ότι μάλλον δεν παίρνουν καλούς στους στην Ισπανία και στην οικοδομή. Παίρνει, αλλά δεν είναι. Ότι η οικοδομή πληρώνει καλύτερα από την εξάσκηση της ιατρικής σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το ξέρει κάποιος πριν μπει στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα, εάν τα 6 χρόνια που θέλει κάποιος για να σπουδάσει γιατρός τα κάνει μεροκάματα και μάθει τη δουλειά, σε 6-7 χρόνια έχει δικό του συνεργείο και δεν βγάζει 32 ευρώ την ώρα, βγάζει 300. Το ερώτημα είναι απλό και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Τι θες να κάνεις στη ζωή σου, τον γιατρό ή τον οικοδόμο? Τα άλλα είναι για βιντεάκια στο TikTok. Στο νούμερο 3, ένας φίλος μου οδηγούσε σε δρόμο με όρια 30 χιλιόμετρα, το κάνει μπλόκο η τροχιά, 87 το κοντέρ. Ερημικός δρόμος, σε αυτά τα βουνά της Αττικής που όντως υπάρχουν, αλλά και εκεί 30 χιλιόμετρα είναι το όριο. Το δίπλωμα είναι 2 μήνες. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι τα 700 ευρώ πρόστιμο. Απλά το λέμε για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ο γνωστός μου, όταν βλέπει πινακίδα που γράφει το όριο 30, αυτός δεν διαβάζει 30, διαβάζει 700. Στο νούμερο 2, η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ισχυρίζεται ότι της φύτευσαν πλαστά στοιχεία στον ντουλάπι της, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο άνοιξαν με τροχό και δόθηκαν και στη δημοσιότητα εικόνες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ήδη το είχαν ανοίξει και ότι όλο αυτό είναι για φιγούρα και τα λοιπά με τον τροχό. Βέβαια και μια πορεία την έχουμε και οι υπόλοιποι. Κλειδαρά στη γειτονιά δεν έχει. Και στο νούμερο 1 να ξεχωρίσουμε αυτή τη συμμορία, η οποία έκλεβε αυτοκίνητα και τα έδινε με το κλειδί στο χέρι. Υποθέτουμε ότι όταν τους πιάνει γρήγορη αστυνομία, το επόμενο στάδιο είναι να διαφημίζουν αλλά και να εφαρμόζουν και το after sales service.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη. Είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Τι κάνει, κύριε Μπελεγράτη?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα με τη στράτευση των γυναικών. Και γι' αυτό σας θέλαμε, βάσει της εμπειρίας που έχετε, ξεκινώντας από νεαρό παιδί και ολοκληρώνοντας όλο τον κύκλο, να μας πείτε εσείς κατά τη γνώμη σας πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, υπό την έννοια ότι νομίζω έχουμε ήδη, έτσι, αλλά και με την έννοια του οπλίτη.
1: Κύριε Πετρόπουλε, η στράτευση των γυναικών δεν είναι νέα στις ένοπλες δυνάμεις και δι' τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Ανάγεται από τη δεκαετία του 1980, όταν οι πρώτες τότε γυναίκες εισήλθαν στο στράτευμα πάλι ως εθελοντές, και στη συνέχεια κάποιες από αυτές εντάχθηκαν και στο μόνιμο προσωπικό. Μην ξεχνάτε ότι σε όλες τις παραγωγικές σχολές σήμερα υπάρχει η στράτευση, ή τουλάχιστον η είσοδος και αξιωματικών του γυναικείου φύλου. Ναι. Έχουμε δηλαδή στο γυναικείο φύλο και αξιωματικούς.
0: Πώς δεν έχουμε? Εγώ στο στρατό είχα και αξιωματικό από πάνω μου.
1: Ακριβώς. Τώρα, για το πρόσφατο νομοθέτημα για το οποίο αναφέρεστε, είναι το νομοθέτημα που βγήκε από πλευράς κυβέρνησης στις 10 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, το 26 δηλαδή, και αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Άμυνας της 6 Μαρτίου του 2026, βάσει της οποίας και του νομοθετήματος και της αντίστοιχης. Okay.
0: Στην πράξη, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες?
1: Επαυξάνουν τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Ακριβώς, ευαυξάνουν τις δυνατότητες. Κοιτάξτε, οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ένοπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
0: Σκοπιές.
1: Επίσης, ακριβώς.
0: Περίπου.
1: Παντού μπορούν να τα καταφέρουν.
0: Ειδικά τώρα, λέω εγώ τώρα, εσείς θα μου λέτε αν λέω κάτι που είναι λάθος, έτσι. Ας πούμε στο Νεύρο, για παράδειγμα, που περάνε και οι παράνομοι μετανάστες, και είναι και γυναίκες ανάμεσά τους, είναι καλύτερα να βλέπουν και από την άλλη μεριά να υπάρχει μία γυναίκα που πρέπει να τους ψάξουν και τα λοιπά, έτσι. Έχουμε και αυτά τα ζητήματα.
1: Σαφώς, και υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων. Από την άλλη μεριά, να μην ξεχνάμε ότι το κράτος, η πολιτεία, έχει προβλέψει και ορισμένα κίνητρα για την είσοδο, την εθελοντική είσοδο των γυναικών στο στράτευμα, όπως παραδείγματος χάρη η αναγνώριση του χρόνου θητείας στο στράτευμα ως προϋπηρεσία.
0: Τα κίνητρα, λέτε τώρα, δηλαδή απαντάτε σε μια κοπέλα που θα πει: ωραία, γιατί να πάω φαντάρος, φαντάρινα.
1: Ακριβώς.
0: Και ποια είναι τα κίνητρα? Ότι μετράει η θητεία, εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Με μοριοδότηση παραπάνω σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, δυνατότητα πρόσληψης ως ΕΠΟΠ εθελοντές, δηλαδή πενταετούς υποχρέωσης, και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, και άφησε το τελευταίο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μπορούν να ενταχθούν και στο δόκιμο έφεδρο προσωπικό, δηλαδή ως αξιωματικός στο στράτευμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αντίστοιχου νομοσχεδίου. Δεν διαφέρει η στράτευσή τους και η εκπαίδευσή τους ως προς τον ανδρικό πληθυσμό. Περίπου 12 μήνες, βεβαίως, με τις ανάλογες προσαρμογές, 26 του μηνός Ιουνίου, θα έχουμε την ορκομοσία των πρώτων γυναικών εθελοντικών.
0: Κύριε Μπελεγράτη, ναι. Σχεδόν τυπικά την κάναμε την κουβέντα, γιατί σας πιστεύω και τα ξέρω όλα αυτά, τα έχω δει κιόλας σε δημοσιογραφικές αποστολές σε στρατούς που έχουν μέσα γυναίκες. Αλλά έχει σημασία, νομίζω, να το λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι τα αγόρια, την ξέρετε αυτή τη μόδα, έτσι, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, δεν θέλουν και προσπαθούν με χίλιους τρόπους, μεγάλο ποσοστό, εγώ δεν το ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά το ακούω όμως, το ακούω, το βλέπω στην νεολαία, να μην πάνε φαντάρι. Δεν το θεωρούν, χωρίς να έχουν έλλειψη πατριωτισμού ή κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτή η άρνηση.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη σας, το έχει ψάξει ο στρατός, έχει δει καταρχήν που οφείλεται? Γιατί το να πούμε ότι εντάξει, θα κάνουμε σκληρές τις αναβολές, το καταλαβαίνω, το ακούω, είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να θέλει και ο άλλος να καταλαβαίνει το νόημα αυτής της θητείας.
1: Οπωσδήποτε, κύριε Βεδρόπουλε, λαμβάνονται μέτρα, όπως ήδη αναφέρατε, για την επαύξηση της εισόδου του στρατευμένου προσωπικού, χωρίς πίεση βέβαια, χωρίς να επικαλούμεθα την νομοθετική πρόβλεψη της αντίστοιχης...
0: Βοηθάει και αυτή.
1: Μπορώ να σας πω ή να σας αναφέρω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι υπάρχει δυνατότητα με το προηγούμενο καθεστώς, όπως ήδη γνωρίζετε, να υπάρχουν και πολλές αναβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, αυτό βέβαια έχει περίπου αμβληθεί, για να μην πω έχει καταργηθεί τελείως. Πλέον όμως και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ιδιαίτερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, έχει επιφορτιστεί με αυτό ακριβώς το οποίο ήδη αναφέρατε, δηλαδή τον τρόπο προσέλκυσης, εθελοντικής προσέλκυσης και του γυναικείου και του ανδρικού πληθυσμού, βλέποντας μέσω μακροπρόθεσμα για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά, κύριε Μπελεγράτη. Σήμερα πάει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο. Σπουδάζει. Τελειώνει. Κάνουμε τα πτυχιακά πια τα παιδιά. Όσο να τελειώσει αυτή η φασαρία, έχουν πάει 25 χρονών. Και μετά θεωρούν ότι πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας, ότι είναι πεταμένος χρόνος από τη ζωή τους, πεταμένα λεφτά. Εδώ πώς πείθησε ένα παιδί ότι δεν είναι πεταμένος χρόνος?
1: Με την ένταξή του, κύριε Πετρόπουλε, σε ορισμένες ειδικότητες στο στράτευμα, οι οποίες είναι περιζήτητες έξω. Παραδείγματος χάρη, ο χειριστής ή, αν θέλετε, αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει περιζήτητος στην αγορά. Μου δώσατε την αφορμή και επιτρέψτε μου να το αναφέρω ότι κάποτε με πλησίασε, όταν υπηρετούσα ως ανώτατος εξωματικός σε μια κριτική περιοχή, για να μην αναφέρω την υπηρεσία, κάποιος ο οποίος στρατιώτης, στρατεύσιμος, ο οποίος ήθελε να του δώσουμε μία προποντινά βεβαίωση ότι υπηρέτησε στο συγκεκριμένο καθήκον. Ποιο ήταν αυτό το συγκεκριμένο καθήκον, κύριε Πετρόπουλε? Ήταν ότι τον είχαμε χειριστεί ενός πυροσβεστικού οχήματος. Με τα χαράς βεβαίως η υπηρεσία το έδωσε. Καταλαβαίνετε τον λόγο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο στρατός πλέον, και όχι μόνο, ειδικότερα σήμερα που έχουμε και τεχνολογία έχνες και όχι μόνο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να παράσχει τα μέγιστα.
0: Πάντως, κύριε Μπελεγράτη, νομίζω όμως τώρα, μπορώ να κάνω λάθος, έτσι κρίνοντας από την περίοδο που πηγαίναμε εμείς. Αυτά όλα που λέτε, ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Το να φύγει ένα παιδί έχοντας αποκτήσει γνώσεις χειρισμού βαρέων μηχανημάτων κτλ. Την άλλη μέρα του βρίσκει δουλειά και μάλιστα με τσάμπα εκπαίδευση. Έχω την εντύπωση όμως ότι και το να πηγαίνει κάποιος φαντάρος και να αισθάνεται ότι εκπαιδεύτηκε για στρατιώτης μπορεί να του αρκεί. Το να πηγαίνει και να έχει περιπτήσεις στο κηλικείο, στη Λέσχη. Καταλάβατε, δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι για πολίτες και όχι για φαντάρους, το ξενερώνει.
1: Θα σας προτείνω, κύριε Πετρόπουλε, το εξής. Να πάτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, να επισκεφτείτε ένα από τα νέα κέντρα εκπαιδεύσεως, της νέας μορφής των κέντρων εκπαιδεύσεως, για να δείτε τι ακριβώς έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρδιν ο τρόπος εκπαίδευσης των νέων στρατιωτών. Προπαρασκευάζουμε για μαχητή πλέον. Έχει αυξηθεί ο χρόνος παραμονής τους στα κέντρα εκπαιδεύσεως, τα οποία με μία εντολή και του Υπουργείου Άμυνας και γενικότερα της Υπηρεσίας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού έχουν αλλάξει τον τρόπο και εισαγωγής των νεοσυλλέκτων, αλλά ιδίως τον τρόπο εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν θα γίνονται μόνο οι συνήθεις διαδικασίες εκπαίδευσης, αλλά θα χειρίζονται και drones. Είναι το όπλο του μέλλοντος. Και όχι μόνο. Και η τεχνολογία αιχμής έχει εισέλθει δραστικά πλέον στο στράτευμα κατά τα λεγόμενα lessons learned της ουκρανορωσικής σύγκρουσης. Το βλέπουμε και αυτό. Και όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Είναι δίπλα μας αυτά. Τα έχουμε εισάγει ταχύτατα στο στράτευμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Πετρόπουλε. Συνεπώς, δεν είναι ο τρόπος και η διαδικασία εκπαίδευσης ο ίδιος με το παρελθόν, ή τουλάχιστον διαφέρει κατά πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελεγράτη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Μπελεγράτης, αντιστράτηγος αναποστρατεία, για τις γυναίκες οι οποίες ξεκινήσαν, 72 κυρίες, εθελοντικά έχει σημασία το θέλαν, να υπηρετήσουν στο στρατό, και με το μεγάλο θέμα της άρνησης. Δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό, αλλά ότι υπάρχει. Γι' αυτό και λαμβάνουν μέτρα, έτσι. I focus on the pain.

0: Χθες, κυρίες και κύριοι, σας περιέγραψα ένα διάλογο που είχαμε έναν τυφλό στην οδό Σκουπιού, λίγο πριν από το Ατηλεοφόρο Αλεξάνδρας, όπου ο άνθρωπος δεν μπορούσε να περάσει, ντελιβεράδες με τα γκαζώματα, τα οποία τα άκουγε, τρόμαζε να περάσει απέναντι με τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, συζητήσαμε λίγο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας. Παρατήρησα κι εγώ ότι είχε δίκιο να θέλει να περπατάει στον δρόμο και όχι στο πεζοδρόμιο, διότι λίγα μέτρα μετά ήταν τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ τα οποία είχαν βύθιση ή ήταν σπασμένα πλακάκια, και γι' αυτό προτιμούσε τον δρόμο μην πέσει ο άνθρωπος. Χθες ξαναπέρασα, το πήρα από την αρχή κιόλας, όχι από το σημείο εκείνο, και χάζευα συνέχεια τα πεζοδρόμια. Είναι ντροπιαστικό. Στείλανε μηνύματα ο κρατές, ας πούμε, χθες και λέγανε «Και πού να δεις τις σκάλες των σπιτιών?» Και άρχισα να το παρατηρώ για πρώτη φορά. Όντως υπάρχουν μονοκατοικίες ή αυτές τα παλιά τα δίπατα που έχουν βγάλει τη σκάλα έξω από το πεζοδρόμιο. Ο κύριος Βαγγέλης Αυγουλάς, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Με άλλα μάτια». Τι κάνετε, κύριε Αυγουλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βεδρόπουλε, ευχαριστώ για την ανάδειξη του θέματος. Και με τη δικηγορική μου ιδιότητα έχουμε συνομιλήσει ξανά. Έτσι, από την ομάδα σας.
0: Κύριε Αυγουλά, είναι η ιδέα μου. Έπεσα εγώ στον περίεργο το δρόμο.
1: Όχι,
0: να σας πω τι άλλο παρατήρησα.
1: Να βρούμε χωρίς πρόβλημα.
0: Ναι, να σας πω τι άλλο παρατήρησα. Τα δέντρα. Τα δέντρα που υποτίθεται ότι όλοι τα θέλουμε έχουν φυτευτεί, λες και είναι εμπόδιο για τον τυφλό.
1: Κοιτάξτε,
0: για τη μαμά με το καρότσι.
1: Αυτό ακριβώς. Λέει, το ελεύθερο πεζοδρόμιο το θέλει πάρα πολύ κόσμο, εκτός από τον τυφλό άνθρωπο ή τον άνθρωπο στο αναπηρικό αμαξίδιο, που και εκεί είναι πιο δύσκολο να ανέβεις και να κατέβεις πεζοδρόμιο και δρόμο.
0: Φυσικά.
1: Οπότε προκύψει το.
0: Καλά, δεν χωράει κιόλας, έτσι. Στην Ασκληπίου δεν χωράει αμαξίδιο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και στη Σόλωνο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί σπούδαζα αστυνομική εκεί και τα ξέρω, και σε πολλές άλλες διαδρομές.
0: Όταν λέτε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, να σας πω, επειδή εκείνη η καθημερινότητά μου, είναι όλη Σόλωνος, έτσι. Ένα μικρό κομμάτι μπορείς να βάλεις καροτσάκι.
1: Και είναι και το θέμα τώρα με την τουριστική περίοδο και στους πεζοδρόμους, έτσι, που δυστυχώς εκεί καταλαβαίνετε.
0: Κύριε Αυγουλά, ποιος φτιάχνει τα πεζοδρόμια?
1: Ποιος τα χαλάει, ψάχνουμε τώρα να βρούμε.
0: Όχι, εγώ γιατί, ψάχνω ποιος τα φτιάχνει.
1: Ναι, όχι, γιατί το λέω. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που γίνονται ταυτόχρονα από διαφορετικούς.
0: Όχι, κύριε Αυγουλά, δεν συζητάω για τις έκτακτες εργασίες που πρέπει να γίνονται.
1: Όχι,
0: τα χαλάει η ζωή, τα χαλάει ο χρόνος, τα χαλάει ο άνθρωπος. Ποιος τα φτιάχνει?
1: Τα χαλάνε ταυτόχρονα, η ΕΙΔΑΠ έχει μια διαρροή. Οι οπτικές είναι τώρα που περνάνε παντού και αν βρέξει λίγο, το έργο εκεί που θα το καλύπταν την επόμενη μέρα πάει.
0: Δεν διαφωνώ. Αυτό που λέτε είναι αυτονόητο, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια τετραγωνικά. Και αναρωτιέμαι ποιος έχει την επίβλεψη και λέει: εδώ πέρα έχουμε ζημιά. Πάμε να τη φτιάξουμε, να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Η ΕΙΔΑΠ δεν έχει ευθύνη τα ρολόγια της να είναι σωστά, για παράδειγμα, να μην είναι βυθισμένα.
1: Και αυτό, και τα φρεάτια, ξέρετε, που ανοίγουν και δεν καλύπτονται πολλές φορές. Σου λέει μετά, είναι τέτοια η πολυδιάσπαση. Σωστά τη βάζετε, που αν προκύψει ένα πρόβλημα, κάθεται ο ίδιος ο πολίτης να μάθει ποιος το δημιούργησε, για να μπορούμε μετά να απευθυνθούμε και να το λύσουμε.
0: Το πεζοδρόμιο είναι του Δήμου, δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλλά πολλές φορές ο Δήμος δεν γνωρίζει τη ζημιά που έκανε κάποιος ιδιώτης, ενδεχομένως πάροχος εκεί. Μάλιστα. Γιατί είναι και πολλά εμπόδια που βγαίνουν και, δηλαδή, ξέρετε, παίρνεις μια μικρή άδεια.
0: Κυρία Αυγουλά, όταν λέτε ο Δήμος δεν γνωρίζει, εγώ δεν έχω δει συνεργείο του Δήμου να φτιάχνει πεζοδρόμιο και είμαι πάνω από 20 συνεχόμενα χρόνια στην Αθήνα. Εννοεί η επαγγελματική μου καθημερινότητα.
1: Σωστά. Οι Δήμοι απαντάνε σε αυτό ότι πρέπει με ιδίους πόρους να φτιάχνουν πεζοδρόμια. Δεν έχουν συνεχόμενες εργολαβίες χρηματοδοτημένες για να επισκευάζουν την ώρα που θα χαλάσει το πεζοδρόμιο. Αλλά πρέπει να βγαίνει ένα έργο όλο μαζί για πολλά πεζοδρόμια, πολλά μέτρα, να μπαίνει ανάδοχος εργολάβος κλπ. Και λόγω της μείωσης των κεντρικών αυτοτελών πόρων τα τελευταία πάνω από 15 χρόνια, δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν συνεχόμενα τέτοια έργα. Αυτή είναι
0: πάντως, κύριε Αυγουλά, να ρωτήσω εγώ μια άλλη προσέγγιση. Πώς είναι η τυφλή στην Αθήνα? Αν δεν ξέρετε, μου απαντάτε, δεν έχει σημασία. Είναι ρητορικό.
1: Είμαι πολλά χρόνια στο αναπηρικό κίνημα.
0: Πώς είναι?
1: Λοιπόν, για Αθήνα.
0: Όχι στην Αθήνα.
1: Πανελλαδικά.
0: Όχι, μην πείτε πανελλαδικά. Στην Αθήνα είναι ένας αριθμός. Μπορεί κάλλιστα να ξέρει ο Δήμος. Μια διαδρομή κάνετε, δεν περπατάτε τώρα όλη την πόλη, έτσι?
1: Όχι,
0: και αυτή η διαδρομή.
1: Όλη την πόλη.
0: Άλλο λέω. Σηκώνεται κάποιος να πάει το πρωί από το σπίτι του, στο μετρό, στο αυτοκίνητό του, στο γραφείο. Αυτή θα μπορούσε να είναι καθαρή διαδρομή και να συντηρείται συνέχεια. Δηλαδή, καταλαβαίνω ο Δήμος να μην έχει λεφτά για όλη την πόλη, αλλά εδώ είναι θέμα αποκλεισμού ενός συμπολίτη.
1: Ναι, απλά εγώ, ας πούμε, που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και εκλέγομαι στη διοίκηση του δικηγορικού συλλόγου.
0: Εσείς
1: 5
0: πρέπει,
1: χρόνια,
0: ναι, όλη την πόλη.
1: Πρέπει να ήμουν αντιδήμαρχος σε μεγάλο δήμο της Αθήνας. Πρέπει να είμαι παντού. Δηλαδή, ο γονιός με αναπηρία που το παιδί του θέλει να πάει μια βόλτα, μια δραστηριότητα κλπ. Και αυτός πρέπει να είναι παντού. Και αν κάποιος αποκτήσει μια αναπηρία τώρα, ξαφνικά, που είχε μια διαδρομή στη ζωή του και ένα ατύχημα, μια ασθένεια, έστω για λίγο καιρό τον φέρουν σε μια δύσκολη θέση. Και αυτός τι θα κάνει. Και σκεφτείτε και δεν είναι μια διαδικασία εκένωσης, έτσι. Αν κάτι συμβεί σε ένα σπίτι που βλέπουμε ότι συμβαίνουν έκτακτα.
0: Κύριε Αυγουλά, για να μην σας πιέσω, επειδή πρέπει να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, κάντε τον επίλογο, αν έχετε την καλοσύνη, σε λίγα λεπτάκια, για να μην κλείσουμε απότομα. Και γιατί πραγματικά, εγώ ειλικρινά σας λέω, ήρθα επειδή τον παρότι την αγώνα ανέβη στο πεζοδρόμιο, άρχισα να παρακολουθώ τη διαδρομή του και ήρθα στη θέση του. Και ήμουν σίγουρος ότι κάπου θα πέσει. Δηλαδή, δεν είχα ξαναπαρατηρήσει τα πεζοδρόμια, αφού εγώ μπορώ και τα περπατάω, πόσο χάλια είναι.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε. Αλλά δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Οι πλάκες που είναι μόνο για τους τυφλούς κάτω. Οι κίτρινες.
0: Σε λίγο τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάει για θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικού, που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα στις 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση, θα την ολοκληρώσουμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Αυγουλάη, ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, με άλλα μάτια. Μας μεταφέρει και τις δικές του εμπειρίες και από την δραστηριότητά του την πολιτική και την νομική. Το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε από χθες είναι τα πεζοδρόμια της Αθήνας, τα οποία και εσείς μπορείτε στην πόλη σας, τώρα που περπατάμε, να αρχίσουμε να τα παρατηρούμε και βλέπουμε ότι είναι. Τι να πω, δεν είναι survivor μερικά πραγματικά, κύριε Βουλά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και φανταστείτε στην Ευελπίδων, ας πούμε, που δραστηριοποιούμαστε σχεδόν καθημερινά. Διάφοροι συνάδελφοι με αναπηρία, δικηγόροι, έχετε δει εκεί την κατάσταση, ίσως αν έχετε περάσει, που και με τα ακλάδευτα δέντρα δημιουργείται ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον στο ύψος του προσώπου των τυφλών ανθρώπων.
0: Μισό λεπτό, κύριε Αυγουλά, μισό λεπτό. Έχουμε Ιούνιο. Τα κλαδέματα γίνονται το Φεβρουάριο. Είναι ακλάδευτα τα δέντρα στην Ευελπίδων?
1: Έχει ακλάδευτα. Όχι μόνο εκεί. Δυστυχώς. Έχει απεριποίητα τα δέντρα και πολλά από αυτά είναι και σε πρασιές. Ξέρετε, διότι εκεί.
0: Τα μηχανάκια τώρα που είπατε. Εγώ δεν είμαι και φανατικός με τις κλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν είναι και αντικειμενικοί οι λόγοι, είναι πιο σοβαρό το θέμα. Στην Ευελπίδων είναι γεμάτο με τροχιά και αστυνομικούς.
1: Είδατε τα μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων και μέσα είχαν πρόβλημα πρόσφατα.
0: Όχι στην Ευελπίδων, στο εφετείο.
1: Ακόμα χειρότερα στο εφετείο.
0: Εκεί και δεν πετάγεται ένα έξω να κόψει δύο κλήσεις, θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Πού να ξέρετε κι εσείς.
1: Ξέρετε, εμείς τα λέμε, αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι αν δεν ζήσεις το πρόβλημα, αν δεν σου τύχει, δεν αποφασίζεις να ασχοληθείς. Και φανταστείτε κι άλλο ένα θέμα. Επειδή πολλοί έχουν το κατοικίδιο σαν μόδα, δεν έχουν και όλη την ευθύνη φροντίδας του. Οπότε αν κάνει κάτι το κατοικίδιο, την ανάγκη του, ας πούμε, οπουδήποτε, δεν σημαίνει ότι θα τα μαζεύσει ο συμπολίτης που το βγάλε βόλτα. Και εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε, αν βρούμε ελεύθερο πεζοδρόμιο, και να τα πατάμε αυτά, ας πούμε. Έτσι, γιατί τι φταίει ο καθένας να πάρει μαζί του στο σπίτι του και στο γραφείο του?
0: Είναι η τιμωρία που το πεζοδρόμιο ήταν ελεύθερο.
1: Ναι, δηλαδή, σας είπα πριν για το δίκτυο των οδηγών όδευσης τυφλών, των ανάγλυφων αυτών γραμμών και κουκίδων, ναι, που είναι για να τις
0: καταφέρουν. Αυτό το πλακάκι που έχει τις παράλληλες γραμμές.
1: Αυτό που λέγατε και εσείς πριν, είναι συγκεκριμένες καινούργιες διαδρομές που τις ξέρει κάθε δήμος που τις τοποθέτησε. Θα μπορούσε να ξεκινήσει να τις προστατεύει αυτές, όπως τις κρατάει καθαρές με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικής πλέον παρακολούθησης τις ελάχιστες αναπηρικές θέσεις.
0: Κύριε Αυγουλά, τώρα επειδή χθες άρχισα να το παρατηρώ, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι δεν είχα προσέξει ότι όντως τα δέντρα σε κάποια πεζοδρόμια που είναι μικρά το μειώνουν, αλλά είδα στην Ασκληπιού και τραπεζοκαθίσματα πάνω στη διάβαση.
1: Ναι, εδώ σας είπα τώρα, ξέρετε, τουριστικά παίρνουν κάποιες άδειες πολύ σε πλατείες, σε πεζοδρόμους, ανοίγονται και έτσι.
0: Εντάξει, πίστευα όμως ότι στη σημερινή εποχή κάποιος αυτό, ας πούμε, τέλος πάντων, από μόνος του έχει την ευαισθησία να το προσέξει. Νόμιζα εγώ.
1: Μιλάμε εκεί με τα μαγαζιά και σου λέει να απλώθηκε λίγο. Ήρθε ένας, πήρε μια καρέκλα, έβαλε με την παρέα του.
0: Ναι, καλά,
1: εκεί, μετακίνησαν το τραπέζι, του έπιανε ο ήλιος, το πήγανε πιο εδώ. Εντάξει, δεν γίνεται και εμείς κάθε μέρα. Είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Και όταν βγεις από το δρόμο για να περπατήσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια που κι εσείς είδατε το συμπολίτη μας να το κάνει, υπάρχει και μια πληθώρα πλέον ηλεκτρικών αυτοκινήτων που στη φασαρία της πόλης δεν ακούγονται, έτσι. Ναι. Να το πούμε γι' αυτό. Οπότε εκεί μπορεί να δημιουργηθεί μικρό ατύχημα πάλι με τον τυφλό άνθρωπο στο δρόμο και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να βγαίνει από κάθε τον μπροστά του, πίσω του κλπ. Να μην το ακούσει. Έτσι.
0: Κύριε Αυγουλά, είναι πάντοτε χαρά μου. Δεν ξέρω, κάτι έχετε οι τυφλοί. Είσαστε όλοι τόσο θετικοί άνθρωποι, αισιόδοξοι. Όσες φορές έχω κάνει ρεπορτάζ, με χιούμορ πάρα πολύ έχουν μερικοί συνάδελφοί σας.
1: Με άλλα μάτια, γι' αυτό
0: θα πω. προφανώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα, για τη φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Ρωτάει ένας ακροατής αν μετατρέπονται τα πεζοδρόμια σε πεζοδρόμια αναπήρων. Δεν ξέρω τι ακριβώς.

εννοείται. Τώρα δεν συζητάμε, δεν μπορούμε απλά να συντηρήσουμε σωστά τα υπάρχοντα. Και όταν μιλάς με τους ανθρώπους που τα ζουν, σου βάζουν και παραμέτρους που δεν τις σκέφτεσαι, όπως οι ακαθαρσίες, ας πούμε, των κατοικιδίων. Ότι εντάξει, για όλους είναι αντικοινωνικό να τα αφήνεις εκεί, αλλά για κάποιους που δεν τα βλέπουν καν. Γιατί η μαμά που θα περάσει με το καρότσι

Λοιπόν, η κυρία Βασιλική στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα. Σας λέω ένα απόσπασμα. Οι κλήσεις, λέει, στη γωνία των πεζοδρομίων για τα αναπηρικά καλουτσάκια υπάρχουν. Αλλά όταν θα ανέβουν στο πεζοδρόμιο, θα βρούνε σε δέντρα, σε πινακίδες, σε σκαλιά από σπίτια, υπερυψωμένα γκαράζ, μικρά τυχεία που κόβουν την ευθεία του πεζοδρομίου, μηχανάκια, παρκαρισμένα παράνομα, αυτοκίνητα.

0: Ο κύριος Σέρος, που να δείτε, λέει, στο πάρκο της Αχαρνών 408 μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Παίρνουμε την αστυνομία, αλλά δεν. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο, για ένα θέμα που λέγαμε νωρίτερα, μπούλινγκ γονέων στους καθηγητές. Τι ξεφτύλα θέμα. Καλημέρα από την κυρία Κατερίνα, η οποία ασθένει, λέει, και στις εκλεκτές κυρίες που μας φροντίζουν το άρτιο αποτέλεσμα φτάνει στους δέκτες μας. Όντως, άρτιες οι κυρίες. Εκλεκτό το αποτέλεσμα. Τόσο μπούλιγμα, τόσο, λέει, για αυτό το κόμμα, όλο το καταραμένο Πασόκ, φταίει, έλειος ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Διαμαντής, εδώ στρώνουμε άσφαλτο, λέει, σε προβληματικό δρόμο. Μετά από χρόνια και ένα μήνα μετά, το ξανασκάβουν για να περάσουν καλώδιο και ούτω καθεξής. Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αθανάσης, λέει, μερικούς Έλληνες μας ενδιαφέρει περισσότερο πιο πλήρωσαν για το γήπεδο. Κυριολεκτό. Μπορούμε να βρούμε πιο πλήρωσαν. Φυσικά, νομίζω ότι αυτά ούτως ή άλλως είναι θέματα τα οποία πρέπει να έχουν και έχουν διαφάνεια. Έχουμε μπροστά μας μέχρι τα εγγένεια. Θα σας μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες. Καλημερίζουμε τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι Γενικός Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη νέα πλατφόρμα που έχει γίνει για τον πολίτη, το πολίτης.gov.gr, όπου μπορούμε, όταν κάνουμε μια αίτηση προς το δημόσιο, να παρακολουθούμε την εξέλιξή της. Τι κάνετε, κύριε Αναγνωστόπουλε?
1: Καλημέρα, κύριε Βοτρόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Αυτό, εντάξει, προφανώς για όσους έχουν μια κάποια εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, έτσι, νομίζω πιάνει και οι περισσότεροι.
1: Να σου πω την αλήθεια, είναι περισσότερο για αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τέτοια, ας πούμε, ούτε εξοικείωση ούτε ψυχικές εργασίες που κάνουν. Διότι θα σας πω ότι αυτή η περίπτωση που συζητάμε τώρα, δηλαδή το πολίτη.gov.gr, δίνει δυνατότητα να λύσουμε ένα πρόβλημα εδώ και δεκαετίες που δεν είχε αντιμετωπιστεί στην πραγματικότητα. Είναι για όλες τις υποθέσεις του πολίτη που φτάνουν στο δημόσιο και δεν γνωρίζουν πότε αυτές θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Δεν έχουν κάποια ενημέρωση ή σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Και με τον τρόπο αυτό γίνονται δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ένα φάκελο του πολίτη είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία και επίσης ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος που υπάρχει για την υπόθεση συγκεκριμένη. Και επίσης, αν πας σε κάποια άλλη υπηρεσία, θα σκέφτεται ένας υπηρεσίας ότι πηγαίνει τον άλλο φορέα στο Β, η υπόθεση του πολίτη, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Και πέρα από αυτό, ο πολίτης από την άλλη μπορεί να μπαίνει σε μια πλατφόρμα και να βλέπει σε ποιο στάδιο είναι η υπόθεσή του. Μπορεί να φαίνεται απλώς νέα ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα δώσει δυνατότητα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο ψηφιακές, θα έλεγα, συναλλαγές με το δημόσιο, οι οποίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του χρόνου, αλλά και όλες τις υποθέσεις τις οποίες φτάνει να τις χειριστεί άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η αποτύπωση και να γνωρίζει ο πολίτης.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ψηφιακά έχουμε κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μειώσει πάρα πολύ τους χρόνους και τα λοιπά και βγάζεις διάφορα πιστοποιητικά που κάποτε ήταν μια φασαρία για μια οικογένεια. Δεκτό. Τώρα κάνετε και ένα σύστημα που εγώ κάνω μια αίτηση, παρακολουθώ πότε πρωτοκολλήθηκε, ποιος τη διαχειρίζεται κτλ. Ας πούμε ότι από την εμπειρία βγαίνει ότι έχω κάνει κάτι το οποίο θέλει μια εβδομάδα. Λέω τώρα, έτσι, στην τύχη. Εάν σε δύο μήνες δεν το έχω πάρει, εκτός του ότι ξέρω ότι έχει καθυστερήσει, τι άλλο μπορώ να κάνω? Υπάρχει και κάποια συνέπεια γι' αυτό?
1: Υπάρχει η συνέπεια σε ό,τι αφορά καταρχήν της αποτύπωσης και μόνο η αποτύπωση στοιχείων, θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι πολύ σημαντική, διότι ο πολίτης ξέρει και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος και πού βρίσκεται κάθε φορά η διαδικασία του.
0: Αυτό το είπαμε, η συνέπεια ποια είναι. Εντάξει,
1: okay. Απ' την άλλη, αυτό θέλω να σου πω. Απ' την άλλη, το ίδιο το δημόσιο και το Υπουργείο Εσωτερικών θα σχετίσει την, ας πούμε, όλη αυτή η διαδικασία με τη στοχοθεσία που υπάρχει στο δημόσιο. Δηλαδή, θα είναι δυνατόν να παρακολουθεί κάθε φορά πόσες υποθέσεις χειρίζεται, αν όντως αυτές τις υποθέσεις χειρίζεται το χρόνο που προβλέπεται, ή σε μικρότερο ή μεγαλύτερο χρόνο, και αυτό να υπάρχει ως βασική, ας πούμε, προϋπόθεση.
0: Άρα έχουμε έλεγχο και αξιολόγηση της υπηρεσίας
1: και δι'
0: του υπαλλήλου. πρώτα της υπηρεσίας, εγώ πιστεύω, και μετά του υπαλλήλου.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, ότι από την πίσω μεριά, όχι από την, αυτό που φαίνεται προς τον πολίτη, αλλά στο κομμάτι του δημοσίου, θα υπάρχει δυνατότητα να καταγράφεται αυτά τα πράγματα και να βγαίνουν στοιχεία, συγκεντρωτικά στοιχεία και αναφορέα, έτσι ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει, αν εκπληρούνται οι στόχοι οι οποίοι υπάρχουν, αν κάποιοι τους περνούν ή κάποιοι είναι υποδιέστεροι των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί.
0: Μάλιστα. Έχετε αντιδράσεις από τους υπαλλήλους γι' αυτό?
1: Όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι η κοινωνική.
0: Οι αντιδράσεις μπορεί να είναι θετικές, έτσι. Μπορεί να είναι και θετικές. Ή φαντάζομαι ότι θα πει ένας υπάλληλος, ωραίο αυτό το συστηματάκι, αλλά έπρεπε να είμαστε 6 και είμαστε 2.
1: Μπορεί να το πει κανείς και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, ξαναλέω, με τη στοχοθεσία που υπάρχει σε επίπεδο μονάδος του δημοσίου. Αλλά με συγχωρείτε, αυτό το οποίο συζητάμε δεν αποτελεί κάτι το οποίο επιτάσσει η κοινή λογική ότι πρέπει να γίνεται και να συσχετίζεται η πραγματική παραγωγικότητα κάθε χρημονάδα του δημοσίου με τους στόχους που υπάρχουν και βεβαίως και με τις υποθέσεις οι οποίες έρχονται προς εξυπηρέτηση του πολίτη. Νομίζω ότι είναι κάτι.
0: Κοιτάξτε, τώρα ανοίξατε μεγάλο θέμα στα όρια της φιλοσοφίας. Κοινή λογική, Ελλάδα, δημόσιο, πολίτες. Δεν είναι το δυνατό μας σημείο κοινή λογική, το ξέρετε, έτσι. Το ξέρετε ότι.
1: Αλλά 6 χρόνια τώρα και περισσότερο δίνουμε λύσεις οι οποίες συνδυάζονται με εργαλεία τα οποία έχουν εφαρμόσιμο πλήρως περιεχόμενο και στόχους οι οποίοι τίθενται και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα των εργαλείων αυτών, τα ψηφιακά εργαλεία, είναι πολύ ξεκάθαρα και απτά και στο δημόσιο και πρωτίστως.
0: Νομίζω έτσι ξεκινήσαμε, ότι έχουν γίνει άλματα. Νομίζω, για παράδειγμα, η ψηφιακή υπογραφή, ας πούμε, που έπρεπε να πάμε στα ΚΕΠ, να περιμένουμε. Άλλοι πηγαίναν ακόμα και σε συμβολιογράφους. Αυτό είναι και οικονομικό. Ναι, δεκτό. Όχι, έχουν γίνει άλματα τώρα. Αυτά πρέπει...
1: Το μεγαλύτερο άλμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Πρέπει να το παραδεχόμαστε, και... γιατί υπάρχει μια μιζέρια σε αυτό για να μην τα χρεώνει κανείς σε μια κυβέρνηση. Αλλά εγώ νομίζω είναι η κατακτήση των πολιτών όλα αυτά.
1: Βεβαίως, αλλά πρέπει να σου πω ότι συνδυάζεται και μια στρατηγική η οποία υπήρξε εδώ και από την αρχή της διακυβέρνησης και η οποία έχει να κάνει και με το ότι αυτό που λέμε μπορούμε και το κάνουμε όντως πράξη. Γιατί πράγματι πολλά πράγματα μπορούμε να τα πούμε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δυνατότητα εν συνεχεία να τα μετασχηματίζουμε σε έργα και σε αποτελέσματα, σε αυτά αποτελέσματα. Θα σας πω ένα πολύ κομβικό στοιχείο. Κάθε νέα υπηρεσία που βγάζουμε, κάθε νέα ψηφιακή συναλλαγή του πολίτη δεν συνδυάζεται, δεν μπορεί υποθέτει να προσκομίσει δικαιολογικά βεβαίως σε έγγραφα από οπουδήποτε άλλο δημόσιο φορέα. Αυτό είναι διαλειτουργικότητα. Ακόμα και στο συστηματάκι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο θα καταχωρήσει τα στοιχεία τη υπόθεση που θέλει ο πολίτη να κάνει, παραδείγματο χάρη μια αίτηση συντάξεω, δεν θα χρειαστεί να πάει δημόσιο υπάλληλο να καταχωρήσει τα στοιχεία από την αρχή, αλλά θα επιλέξει από όλε τι διαδικασίε του δημοσίου αυτή που λέγεται απονομή σύνταξη. Αυτά είναι σε ένα σύστημα που λέγεται μύτο, που έχει όλε τι διαδικασίε μέσα, 4.300 διαδικασίε και ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία τη διαδικασία, όπω ο χρόνο, όπω ποια μονάδα είναι υπεύθυνη γι' αυτό, έρχονται κατευθείαν και προσυμπληρώνονται. Άρα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη λειτουργία του δημοσίου δεν έχουμε έγγραφα τα οποία χρειάζεται να προσκομίζουν ως βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κτλ. Αυτό λέγεται διαλειτουργικότητα και είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε σε πολύ λίγο χρόνο με απόλυτο σεβασμό επίσης τα δεδομένα του πολίτη, γιατί όλα θα γίνουν με τη συνένεσή του και επίσης με μια πολύ καλύτερη ποιότητα και διαφάνεια στο δημόσιο.
0: Και νομίζω αλλάζει και την κουλτούρα της, δεν ξέρω πώς να το πω, των πολλών χαρτιών, δηλαδή και τα πολλά πιστοποιητικά. Αλλάζει και όλο αυτό, έτσι, ότι μπορεί ένα να περιλαμβάνει.
1: Μεταφέρω δεδομένα μόνο. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος είναι να πάρει ένα επίδομα και εξετάζεται πόσα παιδιά έχει, θα μεταφερθεί με διαλειτουργικότητα η πληροφορία ότι αυτός έχει δύο παιδιά ή αυτή.
0: Την οικογενειακή κατάσταση, δεν το δημόσιο μόνο του, έτσι αυτό.
1: Και δεν χρειάζεται να πάρουμε ένα χαρτί, να το φωτοτυπήσουμε, να το φέρουμε, να το προσκομίσουμε, να το κοιτάξουμε, να ελέγξουμε αν είναι πλήρες, θα κάποιος το έχει πειράξει οτιδήποτε.
0: Αν είναι φωτοτυπία, να πάμε να το. Να σας τα θυμίσω. Άμα ήταν φωτοτυπία, έπρεπε να πας να το επικυρώσεις. Περάσαμε ωραίες.
1: Τα θυμάστε αυτά.
0: Αν τα θυμάμαι, τι μου λέτε τώρα.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είμαστε εκεί, είμαστε πολύ μπροστά, αλλά έχουμε και πολλά ακόμα να κάνουμε. Και
0: καλό.
1: Θέλω να σου πω επίσης ότι ό,τι έχουμε κάνει αναγνωρίζεται διεθνώς ως πολύ καλή πρακτική και η Ελλάδα έχει πάρει πολλούς πόντους στο διεθνές στερέωμα, στην διεθνή αξιολόγηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Στην πραγματικότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία 5 χρόνια είχε βγει μια ανάλυση, ένα report που έλεγε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς τον πολίτη. Η βελτίωση που έχουμε πετύχει είναι μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σας λέω ότι είμαστε οι πρώτοι τώρα. Σας λέω όμως ότι αυτό το οποίο έχουμε διανύσει και το που έχουμε πάει είναι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη βελτίωση που έχει υπάρξει στην κατάσταση που γίνεται στο e-government, δηλαδή στο συμμετρήσεις που έχουμε να συμμετρήσουμε.
0: Εντάξει, αναμφισβήτητα είναι. Και νομίζω ένα, εκτός από την ψηφιακή υπογραφή που. Το λέω γιατί χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και όντως με έχει γλιτώσει από πολλά πηγενέλα στα ΚΕΠ κτλ. Θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο για ανθρώπους που έχουν πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα η αυτόματη υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Γιατί ήταν και ένα έξοδο να βρεις λογιστή, να τον πληρώσεις, όλα αυτά, η φασαρία. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα ήταν λίγο φαντασιακός κόσμος πριν μερικά χρόνια και χαίρομαι που είναι πράξη.
1: διαλυτηρικότητα και εκεί. Και σε πολλά άλλα πράγματα, α πούμε, πάρετε το Fuel Pass. Τώρα δεν θέλω να μακρηγορούμε ίσως, αλλά στο Fuel Pass που ήταν οικονομική ενίσχυση για κάποιον ο οποίος έκανε μια αίτηση και έλεγε: θέλω να πάρω μια οικονομική ενίσχυση. Το αν το αυτοκίνητο αυτό είναι δικό του. Ένα. Αν το εισόδημά του βρεθεί επιλέξιμο. Δύο. Αν έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό του. Τρία. Αν το αυτοκίνητο έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορία. Τέσσερα. Αν ο λογαριασμό που δηλώνει για όσου δίνει ένα λογαριασμό ή το τηλέφωνο που δηλώνει ο άλλο ότι είναι το δικό του. Πέντε. Αυτά είναι πέντε χαρτιά. Τουλάχιστον, τα οποία θα μπορούσε κάποτε κάποιος μετά από πριν από πολλά χρόνια να προσκομίζει. Αυτά έρχονται αυτόματα με διαλειτουργικότητα, δεν κάνει τίποτα ο πολίτης. Απλώς εξετάζει τη διαίτησή του και όλα τα τραβάμε αυτόματα από το δημόσιο, από τους δημόσιους φορείς για να τον εξυπηρετήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Αυτό είναι το επίπεδο εξυπηρέτηση που έχουμε πετύχει. Και ξαναλέγουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη νέα πλατφόρμα topolitis.gov.gr, όπου μπορεί να παρακολουθεί κάποιο την εξέλιξη μια αίτηση που έχει κάνει προς το δημόσιο. Το οποίο είναι και μια πίεση έτσι, και προς το ίδιο το δημόσιο να διεκπεραιώνει σε κάποιο λογικό χρόνο τα αιτήματα.

Πάντως αυτά είναι η καρδιά της πολιτικής, έτσι. Δηλαδή το να αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν προβλήματα και να τα λύνεις. Ένα την ημέρα, ένα το χρόνο, δεν ξέρω. Αλλά κάτι να λύνεις, κάτι να προχωράει, κάτι να εξελίσσεται. Δεν μπορώ να ξεχάσω, πάνε πάρα πολλά χρόνια, αλλά όχι και αιώνες, όπου υπήρχε, ανακαλύψαμε έναν απλήρωτο λογαριασμό της ΔΕΗ σε ένα σπίτι, και ένα χρόνο ξέρω εγώ, και έπρεπε να πληρωθεί άμεσα για κάποιο λόγο. Εντάξει, βάζουμε τα λεφτά στην τράπεζα και λέμε στην υπάλληλο, δώστε τώρα εντολή να έρθει το ρεύμα. Πάνε πολλά χρόνια, το ξαναλέω, ξέρω εγώ πάνω από 10. Και μου λέει, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν τα βλέπω. Λέω, πώς θα τα δείτε, λέω, δεν κάνει μια-δυο μέρες, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Να σας στείλω, λέω, την απόδειξη με ένα mail. Και μου λέει το κορυφαίο, δεν έχουμε mail. Λέω, και πώς θα γίνει. Μου λέει, αν τη στείλετε με fax.

Λοιπόν, αυτές οι παιδικές ασθένειες νομίζω ότι τις έχουμε ξεπεράσει και πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε, τα μηνύματά σας συνεχίζουν και έρχονται. Ποιος είναι αυτός ο φίλος μας, ο κύριος Γιώτης? Και πού να πείτε, λέει, να δείτε την ολισθηρότητα των πεζοδρομίων. Έχετε τεράστιο, τεράστιο δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου τώρα γιατί κάνει καλό καιρό. Δεν τολμάει να πέσει μισή ψυχάλα. Πρέπει να αλλάξεις λάστιχα στα παπούτσια, να βάλεις τα χειμερινά.

Ο κύριος Μάργαρης, Καλαμάτα, Τρίπολη, Καλαμάτα είναι χαρτί. Ναι, αυτό το κάναμε. Κάποτε είχα δει μια ταινία μικρού μήκους η οποία έχει βραβευτεί και ήταν ισπανική. Και ο σκηνοθέτης είχε. Ήταν μια παρηγοριά, τα περνάγανε και οι Ισπανοί αυτά. Υποτίθεται ήταν ένας που πήγαινε στο δημόσιο και μένανε 10 λεπτά για να λήξει το ωράριο. Και του έλεγε ο υπάλληλος: ναι, αλλά θέλω το τάδε χαρτί. Είχε ένα φάκελο ο πολίτης, τσακ το βγάζε. Του λέει και φορολογική ενημερότητα, τσακ το βγάζει. Και ασφαλιστική ενημερότητα, τσακ το βγάζει. Και ξέρω εγώ, πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση, τσακ το βγάζει. Έδειχνε να έχει επιβδίσει ο υπάλληλος, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Του ζητάει 3-4 χαρτιά να τα βγάζει όλα. Τα μαζεύει, τα κάνει πακέτο. Και η γυναίκα του λέει: πάει να τα πιάσει με το συνδετήρα, αλλά δεν δούλευε. Και του λέει υπάλληλος ένα λεπτό πριν τη λήξη του ωραρίου: δυστυχώς δεν πιάνονται και δεν μπορώ να φύγω. Και ο πολίτης έβγαλε και συνδετήρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Στις 12 οι συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδα κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ για τις αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφαλιστικά, ότι για όσους ξεπερνούν, λέει, την ηλικιακή κατηγορία των 70 ετών, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις, η ιδιωτική τους ασφάλιση αυξάνεται έως και 30%. Υπάρχει ένας δείκτης μέσα στον οποίο καθορίζονται οι αυξήσεις και η Εκπιζώ καταγγέλει ότι είναι αδιαφανής, ότι δεν προκύπτει το 30%. Είναι πολύ πιο σοβαρό και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς οι οποίοι ξαφνικά πρέπει να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο που το έχουν κάποια χρόνια και θέλουν να το διατηρήσουν και έχουν 9-10% αύξηση. Να θυμίσουμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και η ίδια κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάμε και στον πυλώνα της ιδιωτικής. Πώς θα πας, πρέπει να είναι προσιτός ο πυλώνας όμως. Και πρέπει και η συμφωνία να έχει και κάποια ισχύ κάποιων πολλών ετών. Καλημερίζουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θοδωρή Τσίγκα, είναι πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, όπως ξέρετε ή όπως έχετε ακούσει. Έχει στείλει μια επιστολή ο Ζελένσκι που ζητάει να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν. Αυτή η επιστολή όμως χρήζει μεγάλης ανάλυσης, γιατί θέτει διάφορα ζητήματα. Και έχει και διπλωματικές προεκτάσεις και κάποιες πιέσεις προς το εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας, ότι να, εγώ θέλω να τελειώνουμε γιατί και οι Ρώσοι αντιδρούν. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το πιο βασικό πάντως είναι το εξής, ότι από ό,τι καταλαβαίνω, για να πάνε οι δύο άνθρωποι σε διαπραγμάτευση, ο Πούτιν λέει αποδέξτε το συμβιβασμό και να διαπραγματευτούμε, ενώ ο Ζελένσκι λέει εκεχηρία και πάμε να διαπραγματευτούμε. Αυτό είναι χάος. Η απόσταση δεν καλύπτεται.
1: Ναι, είναι σίγουρα υπάρχει απόσταση, όχι μόνο στη διαδικασία αλλά και στην ουσία. Δηλαδή, ας πούμε ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, πιστεύω ότι εκεί θα ήταν ακόμα δυσκολότερος ο συμβιβασμός, διότι προφανώς οι όροι που θέτει ο Πούτιν δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αποδεκτοί από την Ουκρανία. Όμως νομίζω, κύριε Πετρόπουλο, ότι είναι μια ένδειξη ότι δύο πλευρές για διαφορετικούς ίσως λόγους έχουν ως ένα βαθμό κουραστεί, να το πω έτσι, με αυτόν τον μακρύ πόλεμο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος έχει συμπληρώσει τα 4 χρόνια το Φλεβάρι και διανύουμε τον 5ο χρόνο. Να πω, ας πούμε, ότι για τη Ρωσία έχει κρατήσει περισσότερο από ό,τι κράτησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή, αν το βάλετε χρονικά, είναι κάτι
0: τεράστιο χρονικό διάστημα, φυσικά.
1: Τεράστιο, ναι. Δηλαδή, και έχουμε και πάρα πολλά θύματα. Δηλαδή, ας πούμε, οι υπολογισμοί που έχουμε για τα θύματα, ας πούμε, από τη ρωσική πλευρά, μιλάνε τουλάχιστον για 500.000 νεκρούς Ρώσους, που αν βάλει κανείς και τους τραυματίες κλπ, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλα. Φυσικά έχουμε και πολλά θύματα και στην ουκρανική πλευρά και έχουμε και πολύ σοβαρές οικονομικές πιέσεις, κυρίως στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ενημέρωσαν τον Πούτιν ότι η χρηματοδότηση του πολέμου έχει βυθίσει την οικονομία σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη, ας πούμε, με τα χτυπήματα που κάνουν οι Ουκρανοί στο εσωτερικό τους σε δηληστήρια κλπ, ξέρουμε ότι π.χ. στην Κριμαία, η οποία κατελήφθη από τη Ρωσία πριν την πλήρη εισβολή, στην πρώτη εισβολή που κάνει η Ρωσία, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ουρές χιλιόμετρων για να πάρουν μια μικρή δόση βενζίνης, την οποία προμηθεύονται με κουπόνια. Δηλαδή, η κόπωση και η επιβάρυνση έχει περάσει στο εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας και αυτό είναι βέβαια κάτι που ανησυχεί τον Πούτιν, σύν το γεγονός ότι πια υπάρχουν και τμήματα του ρωσικού κατεστημένου της ηγετικής τάξης που λένε πού πάμε τώρα, εμείς πηγαίναμε για λίγους μήνες, εδώ πάμε για χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτή
0: λίγους μήνες, να θυμίσω ότι μιλάγαμε για πόλεμο των τριών ημερών στην αρχή. Βγαίνανε αναλυτές και τα λέγανε αυτά, έτσι.
1: Έχετε δίκιο, λοιπόν. Έχετε δίκιο. Και επίσης φυσικά και στην Ουκρανία υπάρχουν χτυπήματα σε αμάχους, υπάρχει μεγάλη δυσκολία, πρέπει να αναπληρώνουν τα οπλικά τους συστήματα, τα οποία ξοδεύονται με μεγάλη ταχύτητα, σας ζούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Παρότι πρέπει να πούμε, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έστω μικρή αλλά υπαρκτή πρόοδος και εδαφικά για την Ουκρανία. Δηλαδή, για πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια οι Ρώσοι έχουν υποχωρήσει και σε εδαφικό. Αλλά καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει τώρα μια κόπωση αυτή.
0: Εγώ καταλαβαίνω κάτι άλλο, ότι με 500.000 νεκρούς, με βήθηση της οικονομίας, όπως είπατε, με θυσίες, εν πάση περιπτώσει, που κάνει ο λαός της Ρωσίας.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Πώς μπορεί ο Πούτιν να κάνει πίσω χωρίς να πει ναι, αλλά πήραμε 10, 20, 30, 40% και εκτιμένων εδαφών κτλ. Είναι, ακούγεται σχεδόν αδύνατο να λήξει αυτός ο πόλεμος αν η Ουκρανία δεν αναγκαστεί ή δεν αποδεχτεί ή δεν συμβιβαστεί. Δεν ξέρω τώρα, το ρήμα πάει με τις εξελίξεις τις πολεμικές, έτσι, αλλάζει. Απώλεια εδαφών. Και πώς θα το δεχτεί αυτό η Ουκρανία, είναι δυνατόν?
1: Ναι, αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Και πια το θέμα είναι πολιτικό, εσωτερικό πολιτικό. Συγγνώμη. Στο εσωτερικό των δύο χωρών. Πώς δηλαδή θα μπορέσει να παρουσιαστεί μια λύση. Θα μπορούσε και φαίνεται ότι ίσως είναι και το πιο πιθανό σενάριο να παγώσει κάποια στιγμή η σύγκρουση στα σημεία του μετώπου αυτά που βρίσκεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναγνωρίζει η Ουκρανία προσάρτηση εδαφών, κάτι το οποίο ας πούμε θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να πει ότι να, εμείς τα ελέγχουμε αυτά τα εδάφη, τα πήραμε, τα κατακτήσαμε.
0: Η Ουκρανία να λέει δεν τα χάσαμε.
1: Και η Ουκρανία να λέει και φυσικά δεν θα αναγνωρίσει και η διεθνής κοινότητα την προσάρτηση εδαφών με στρατιωτική βία από τη Ρωσία. Και
0: περιγράφεται την κατάσταση της Κύπρου τώρα, έτσι.
1: Θα σας πω, και τις διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν στο εσωτερικό μιας περιόδου παγωμένης σύγκρουσης. Πιο πολύ θα μπορούσα να σας παραπέμψω σε πολλές συγκρούσεις που έγιναν στο μετά σοβιετικό χώρο, διότι έτσι συνέβη. Σας υπενθυμίζω τη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, η οποία κράτησε περίπου 30 χρόνια. Παγωμένη σύγκρουση, στην αρχή είχαμε συγκρούσεις. Παγωμένη σύγκρουση, κάποια στιγμή μετά από χρόνια έγιναν στρατιωτικές επιχειρήσεις και ως ένα βαθμό έχουμε φτάσει τώρα.
0: Άρα, κύριε Τσίγκα, λέτε ότι μία λύση που φαντάζομαι για να τη λέτε κάπου, συζητείτε και διεθνώς, έτσι. Ο ένας να κάνει ότι νίκησε, ο άλλος να κάνει ότι δεν έχασε. Και τουλάχιστον να μην έχουν πόλεμο και βλέπουν.
1: Τουλάχιστον να μην έχουν πόλεμο και όταν οι πολιτικές συνθήκες επιτρέψουν, μπορούν να γίνουν και περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Φυσικά θα χρειαστούν και κάποιες εγγυήσεις ότι ο ένας δεν θα επιτεθεί στον άλλον. Σε αυτό θα πρέπει να αναμειχθούν και διεθνείς δυνάμεις, έτσι, Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, δεν είναι έτσι απλό.
0: Πάντως ακούγεται πολύ πιο δύσκολο από το πρόβλημα του Ιράν.
1: Η δυσκολία, κύριε Πετρόπουλη, είναι η εξής. Ότι στο Ιράν αυτή τη στιγμή, παρά τις δυσκολίες και τις αντιβάσεις, γίνονται συζητήσεις, γίνονται διαπραγματεύσεις. Στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
0: Γίνονται. Γίνονται, αλλά το Ιράν τέλος πάντων έχει ένα αγκάθι, ξέρω εγώ, το πυρηνικό του πρόγραμμα που ακούγεται εύκολο. Οι άλλοι έχουν να δώσουν το 30%, 40%, δεν ξέρω πόσο πια έχουμε φτάσει τη χώρα. Είναι πιο δύσκολο.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι νομική, διπλωματική, διεθνής αναγνώριση εκχώρησης εδαφών δεν μπορεί να υπάρξει. Ότι είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, έτσι. Να αναγνωρίζει κανείς στρατιωτική κατάκτηση εδαφών και διπλωματικά, και τότε πια ο καθένας θα μπορεί να επιτίθεται να λέει τη ζητάω και να μου νομιμοποιήσετε και όλα τα προϊόντα των κατακτήσεων. Το πυρηνικό πρόγραμμα για το Ιράν έχω την εντύπωση δεν είναι τόσο εύκολο όσο το λέμε, διότι θεωρείται στοιχείο της ανεξαρτησίας του και της δύναμής του και της εθνικής του υπερηφάνειας, όλα αυτά τα βάζω σε εισαγωγικά, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει επιμένω ότι γίνονται συνομιλίες.
0: Ότι αυτοί τουλάχιστον μιλάνε και δεν πολεμάνε, οι άλλοι πολεμάνε και δεν μιλάνε. Σαφές.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι δυσκολία. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η διαδικασία αυτή. Βλέπουμε όμως ότι ενεργοποιείται περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βλέπει ότι ο Τραμπ είναι εντελώς απορροφημένος από το θέμα Ιράν, δεν ασχολείται καθόλου με το ουκρανικό μέτωπο, και γι' αυτό έχετε δει ότι πρόσφατα, πριν από λίγο, είχαμε και άλλοι λίγο πριν δηλαδή τις επιστολές Ζελένσκι και τη συνέντευξη Πούτιν, είχαμε και την συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούν να ορίσουν μια προσωπικότητα που να τους εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους σε συνομιλίες με τη Ρωσία. Η Ρωσία είπε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί. Φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα και σε αυτό το επίπεδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Τσίγκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.

0: Λοιπόν, λογικά δεν θα το δει ζωντανά. Έχουμε σήμερα το δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πάμε για τις τρεις νίκες. Τώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ισοφαρίσει. Ο Ολυμπιακός να πάρει το πλεονέκτημα. Να είμαστε τα πει καλύτερα ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Στις τρεις νίκες δεν είναι.
1: Παρακαλώ.
0: Στις τρεις νίκες.
1: Τρεις νίκες, βέβαια. Η τελική είναι πάντα στις τρεις νίκες. Είναι το δεύτερο παιχνίδι σήμερα. Έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ισοφάριση. Θα έχει λογικά έναν από τους δύο ή και τους δύο που δεν έπαιξαν την Τετάρτη, δηλαδή Ρογκαβόπλο και Σλούκα. Έβγαλαν μέρος της προπόνησης εχθές και πιθανότατα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής σήμερα. Οπότε διαφοροποιούνται τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει τον Ντόρσεϊ. Το πιο πιθανό είναι να μην τον έχει ούτε στο σημερινό παιχνίδι. Και αυτή είναι επίσης μια απόφαση που θα πάρει ο coach Μπατζόκα σε συνεργασία με το ιατρικό team του Ολυμπιακού την τελευταία στιγμή, όπως θα κάνει και ο coach Αταμάν.
0: Νομίζω ότι το στυλ του Μπατζόκα πάντως είναι να μην ρισκάρει καθόλου θέματα τραυματισμών κτλ.
1: Ναι, έτσι κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και άλλωστε τώρα έχει και την ασφάλεια του 1-0. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδι χωρίς αύριο το σημερινό. Ο τρίτος τελικός να πούμε ότι είναι τη Δευτέρα το βράδυ και πλέον μένει να δούμε, γιατί είναι σειρά αγώνων, ποια είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Πάντως να πω την αλήθεια, μετά το ευρωπαϊκό είχα την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έχει απόσταση από τον Παναθηναϊκό, έδειξε ότι είναι ντέρμπι, έτσι, πόντο.
1: Βεβαίως, τα παιχνίδια μεταξύ των δύο αιωνίων, ανεξάρτητα την κατάσταση και τις συνθήκες, είναι πάντα ντέρμπι και το είδαμε ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να έρχεται με την δυναμική και την κεκτημένη ταχύτητα του Final Four και να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους διαφορά, αλλά το Παναθηναϊκό μέσα σε λίγα λεπτά με τα συνεχόμενα τρίποντα του Μίτογλου, που τον έχω βαφτίσει τον Ντίνο Μίτογλου τρίποντίνο, να βάζει 4 στα 4 και να αλλάζει όλα τα δεδομένα εκείνης της αναμέτρησης.
0: Δεν θέλω να σου πάρω το ρόλο, αλλά ωραία ήταν τα 4 στα 4. Δεν πήρε rebound ούτε στο replay όμως.
1: Δεν μπορεί
0: την ίδια ώρα έχανες όλα τα rebound πίσω, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή... ναι. Δεν μπορεί να πάρει όλα τα rebound ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι 2-15 διότι... το παιδί. Δεν πω ποιος θα πάρει.
1: Διότι, ναι, ακριβώς, διότι έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στο 5 και ο Λεσόρ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και οι εξάδες των ξένων περιορίζουν τους προπονητές.
0: Μα το εξηγείς λίγο αυτό, υπάρχει κανονισμός για τους ξένους, έτσι.
1: Κανονισμός μόνο 6 από τις 8 που έχουν δηλώσει οι προπονητές. Μόνο τους 6 από τις 8 και έτσι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε το Σλούκα στο πρώτο μάτς, υποχρεώθηκε κατά κάποιο τρόπο να βάλει στην εξάδα των ξένων του τον TJ Shorts, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ο καλύτερος του rebounder, ο Juan Cernagómez. Ναι. Ο καλύτερος του, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του και ο καλύτερος του rebounder. Δεύτερος καλύτερος αμυντικός μετά τον Grant. Σήμερα όμως μπορεί ο Σλούκας, όπως είπα στην αρχή, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή την είδηση, να πάρει λεπτά συμμετοχής. Οπότε αυτό μπορεί να αλλάξει το σκεπτικό του Εντίνα Θαμάν, να βάλει δηλαδή πάλι το Χουάντσο Ερναγκόμεθ στην εξάδα των ξένων. Ο Παναθηναϊκός έχει 8, διαλέγει τους 6 και έχει θέμα στους ψηλούς. Γιατί αν βάλει δύο ψηλούς όπως βάζει ο Ολυμπιακός, τον Μιλουτίνοφ και τον Ταϊρίκ Τζόνς ή τον Ταχόν αναλόγως, αν βάλει και το Φαρίντ δίπλα στο Λεσόρ, πάλι δεν έχει την πολυτέλεια να έχει δύναμη στις άλλες θέσεις με ξένους παίκτες. Οπότε είναι ένας γόρδιος δεσμός που πρέπει να τον λύσουν οι δύο προπονητές. Και στον Ολυμπιακό ισχύει κάτι ανάλογο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, να πούμε και χθες που ήρθαμε στο σταθμό, είδαμε γκαζόν μέσα στο διάδρομο.
1: Ναι, βέβαια. Το Μουντιάλ επέστρεψε στην ΕΡΤ. Αυτό ήταν το pre-game, θα λέγαμε, της μεγάλης γιορτής που αρχίζει στις 11 του μήνα. Παρουσιάστηκε το Μουντιάλ, παρουσιάστηκαν οι εκπομπές, ανακοινώθηκαν οι τρεις λέντζες που θα είναι μόνιμοι σχολιαστές. Βεβαίως θα παρελάσουν όλοι οι δικοί τους σπορ στη χώρα και θα από όλες τις εκπομπές και θα σχολιάζουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Μπορεί να μην είναι η εθνική ομάδα που χθες ήρθε 2-2 με την Μουντιαλική Σουηδία στη Στοκχόλμη, αλλά το ενδιαφέρον πάντα παραμένει αμύωτο. Για ένα Μουντιάλ θυμόμαστε και από τα παιδικά μας χρόνια πώς μαζευόμασταν παρέες με αναψυκτικά, ποτά, φαγητά για να παρακολουθήσουμε τους αγώνες.
0: Εσείς τα παρακολουθείτε καλύτερα από εμένα. Οι στοιχηματικές, ποια τριάδα δίνουν, ας πούμε?
1: Θα σου έλεγα πεντάδα, δηλαδή, για να μην περιορίσουμε σε τρεις ομάδες. Θα σου έλεγα πεντάδα. Λοιπόν, είναι αναμφίβολα από την Ευρώπη οι δύο κορυφαίες, Ισπανία, Πορτογαλία, ακολουθεί η Αγγλία. Και από τη Λατινική Αμερική η Βραζιλία και δευτερευόντως η Αργεντινή. Κάποιοι δεν βάζουν την Αργεντινή στο κάδρο και λένε ότι να μείνουν στις ευρωπαϊκές, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, τέσσερις, και βάζουν μόνο τη Βραζιλία πέντε, την Αργεντινή να αφήνουν έκτη και τη Γερμανία από την έβδομη θέση και κάτω. Εγώ πάντα λέω ότι οι Γερμανοί, όσο και ατάλλαντη ομάδα να κατεβάζουν, είναι πάντα Γερμανοί και μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Αλλά οι περισσότεροι από τους ειδικούς που γνωρίζουν όλους τους διαθέσιμους παίκτες της National Mannschaft φέτος λένε ότι η Γερμανία δεν μπορεί να πάει μακριά.
0: Να το πούμε έτσι, ότι οι στοιχηματικές βγάζουν όλα αυτά τα δεδομένα, βλέπουν ποιοι παίκτες παίζουν, τους τραυματισμούς τους, τις αποσίες τους, αν είναι σε φόρμα, αν δεν είναι, πόσο παίξανε σε όλο το πρωτάθλημά τους, αν είναι κουρασμένοι, ξεκούραστοι, ποιος είναι ο προπονητής.
1: Σωστό. Τα πάντα όλα. Και ο υπερυπολογιστής βγάζει ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι αυτές οι χώρες που αναφέραμε, για να μην πούμε μόνο μία Βραζιλία, για να μην πούμε μόνο μία Ισπανία ή Πορτογαλία, είναι τα φαβορί, αυτές οι πέντε ομάδες που είπαμε. Άντε κάποιος θα βάλει έξι ομάδες μέσα για την κατάκτηση του φετινού τροπαίου του Μουντιάλ.
0: Η πρωταθλήτρια Αφρικής δεν έχει ελπίδα?
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπροστά σε αυτές τις πολεμικές μηχανές, έτσι τις χαρακτηρίζω, ότι μπορεί ακόμη και η Ιαπωνία, που πολλοί θεωρούν ότι ίσως αποτελέσει την έκπληξη με το ιδιαίτερο στυλ, το γρήγορο ρυθμό, το ασταμάτητο τρέξιμο.
0: Πες λίγο σχετικά αυτή, έτσι.
1: Ακριβώς ότι μπορεί να κάνουν έκπληξη. Εντάξει, άλλο το επίπεδο τώρα. Μιλάμε για μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες και όχι μόνο ποδοσφαιρικά.
0: Θα ήθελα πολύ να δω πάντως μια αφρικανική χώρα που βγάζει τέτοια τεράστια ταλέντα να φτάνει στο τελικό, ας πούμε. Εντάξει, τους έχει τους παίχτες, τους έχει. Αλλά δεν φτάνει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά, ευχόμαστε σε όλους. Όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ, θα είναι κάτι πολύ γρήγορο και κουραστικό για τους συναδέλφους, αλλά και πολύ ενδιαφέρον για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

Πόσο θα ήθελα να δω μια αφρικανική χώρα στον τελικό, όπου κατά καιρούς έχει κατεβάσει καταπληκτικές ομάδες, έτσι, με φοβερό ποδόσφαιρο, ωραίο ταπεραμέντο. Τώρα λέμε ομάδες που όλοι οι παίχτες παίζουν στην Ευρώπη. Κάποιοι από αυτούς τους έχουν πάρει και πολύ πιτσιρίκια.

βλέπω τώρα στο earthnewsradio.gr γράφουν earthnews.gr στο διαδίκτυο δηλαδή, γράφουν στην Άλφη παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Τη διαδέχεται ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος όμως ήταν επιλαχών στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μετά ανεξαρτητοποιηθεί, λέει, και θα συνεχίσει ο ίδιος ως ανεξάρτητος. Facile à dire, je suis gnagnant. Et que j'aime trop les bla bla bla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna, tu sais, la vie, c'est des enfants. Λοιπόν, είχαμε blackout και σε παπάγο, χολαργό και χαλάνδρι. Έχουν αποκατασταθεί οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Είχαμε πολλά θέματα όμως με ανθρώπους που μείναν μέσα στο ασανσέρ. Τώρα σε πολυκατοικίες επιτρέπεται να υπάρχουν ασανσέρ που σε διακοπή ρεύματος δεν έχουν μπαταρία να σε πάνε στον όροφο?

Μια και λέγαμε και για αθλητικά, να σου πούμε στο Diamond League έβγαλε μεγάλη γκρίνια και με story στο Instagram ο Τεντόκλου. Κατηγόρησε τους διοργανωτές ότι δεν στρώνανε καλά το χώμα και υπήρχαν άλλα προβλήματα. Ενώ η Στεφανίδη μετά την εγκυμοσύνη της επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα. Θα γίνει ένα δρόμενο. Ναι, όπως στην Καμάρα έξω, όπως σε κάνει εδώ αυτά που κάνω Καραλής, ας πούμε, σε ανοιχτούς χώρους, το ίδιο θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη και θα συμμετάσχει στην προσπάθειά της να επιστρέψει με υψηλές επιδόσεις και η Κατερίνα Στεφανίδη, και της ευχόμαστε τα καλύτερα.

Λοιπόν, στο NBA υπάρχει ένας Γάλλος, ο Γομπενιάμα, ο οποίος είναι τρομερό ταλέντο, είναι κοντά στο 2,20, αλλά εντάξει, εύπραστο το σώμα του, πλαστικό, πάρα πολύ ωραίο, όμορφες κινήσεις κτλ. Τέλος πάντων, μπήκανε σε έναν αγώνα τώρα στα τελικά που έχουμε, στο Σαν Αντώνιο παίζει, στους Spurs. Μπήκανε μέσα δύο νεαρά παιδιά με το κινητό να βγάλουν selfie. Εντάξει, είναι όμως ο Γάλλος, μικρός στην ηλικία, νομίζω να είναι 21. Κάθισε, γέλασε, πόζαρε. Μόνο που διέκοψαν το παιχνίδι και το NBA αποφάσισε ότι οι δύο συγκεκριμένοι αποβάλλονται διαπαντός. Δεν ξαναπατάνε εξέδρα ποτέ. Γιατί έχουν μια επιχείρηση και θέλουν να την προστατεύσουν. Άντε πέτα μπουκάλι με νερό στο NBA να δούμε τι θα γίνει την άλλη μέρα. Καλά, την άλλη μέρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα εννοώ. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να βάζουν χιλιάρικα τα εισιτήρια να πηγαίνουν ολόκληρες οικογένειες και να κινδυνεύουν από τραμπούκους.

κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Τη Μαρία Παπακυρίτση και τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισαν τον ήχο. Τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη βοήθεια της Λιώσης Μαραβελάκη και την Έλληνα Παρανίδου που διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Θα το πούμε αύριο, 12 η ώρα, στην εκπομπή Νύχτα και Γρίφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα μηνύματά σας, ειδικά αυτά που μας δίνουν και αρκετά ενδιαφέρουσες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε εχθές μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια Πολιτίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπέδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια, προληπτική, δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον θα είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που έρχεται σε επίπεδο πολιτικό. Μιλάω πάντα, γιατί έχουμε την κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είναι σε εξέλιξη αυτό. Όλο αυτό συμβαίνει μέσα στην δημοσκοπική ταραχή. Μάλλον στην ταραχή που έχουν προκαλέσει οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ με την είσοδο πια του κόμματος Τσίπρα. Επίσης έχουμε το Σαββατοκύριακο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και
0: σήμερα ακριβώς πολιτική γραμματεία.
1: Και επίσης, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα
0: το όργανο, συνεδριάζει αυτή την ώρα, ναι. Και επίσης έχουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μόλις χθες συζητάγαμε εδώ με τον Δημήτρη ακριβώς αυτό το θέμα και πώς τα ονόματα που είχαν πέσει καήκανε και πώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επικεντρώνεται όχι πια στην κοινοβουλευτική του ομάδα για να επιλέξει τον επόμενο γραμματέα, την πρόταση, να έχει κάνει πρόταση για γραμματέα, αλλά στην κυβέρνηση. Να το λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης λοιπόν είναι αυτός
1: που
0: προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα επιβεβαιωθεί η εκλογή του.
1: Σωστά.
0: Τα πάει σωστά.
1: Η κυβέρνηση προσπάθησε να το κρατήσει από τα σφάγη στο μυστικό, άρχισε να διαρρέει από χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί ήταν σε κάποια sites πριν από την επίσημη ενημέρωση του Μεγάλου Μαξίμου.
0: Μα είχε ξεκινήσει από χθες όμως, Δημήτρη, γι' αυτό και το θέσα.
1: Προφανώς είχε ξεκινήσει από χθες το θέμα του γραμματέα. Το όνομα διέρευσε προς το βράδυ.
0: Είχε ξεκινήσει από χθες η μετατόπιση του πεδίου επιλογής.
1: Τώρα
0: αυτό.
1: Να πούμε δύο λόγια τι σηματοδοτεί η τοποθέτηση Κυρανάκη. Καταρχάς για τον ίδιο τον κύριο Κυρανάκη αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοίταξε, βασικά τον 1,5 τελευταίο χρόνο κάνει άλματα.
1: Σωστά. Ο κύριος Κυρανάκης είχε του έδωσε ο Πρωθυπουργός δύο project για να δοκιμαστεί. Το ένα ήταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το κτηματολόγιο και την ιστορία με τους με τους συμβολιογράφους, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, τα οποία τα έβγαλε εις πέρας.
0: Και το δεύτερο μεγάλο
1: ακριβώς project ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών για τα έργα. Σήμερα είναι στη Θεσσαλία και επιθεωρείται έργα. Θα είναι έτοιμα τον Αύγουστο, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε θέσει θα τηρηθεί. Θεωρείται επιτυχημένος και στα δύο.
0: Πήρε
1: αυτά.
0: Πήρε αυτή η πατάτα. Έχει προχωρήσει το μείζον θέμα, αν θυμάσαι, με αφορμή το δυστύχημα των Τεμπών, το θέμα της τηλεδιοίκησης.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο project στα δύο υπουργεία του έδωσαν ένα χαρακτηριστικό που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό, το χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας.
0: Έτσι, προκύπτει ως ένας αποτελεσματικός. Πρέπει να βάλουμε την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.
1: Όλα αυτά
0: τα πιστώνε.

0: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ο κύριος Κυρανάκης. Γι' αυτό μετρό. Είπα ότι κάνει άλματα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πάει λοιπόν τώρα στην θέση του γραμματέα του κόμματος σε περίοδο προεκλογική. Ποντάρει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κινητοποιήσει το μηχανισμό και τα στελέχη.
0: Κρίσιμο στοίχημα και για τον ίδιο και για το κόμμα. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει μιλά άνετα και με τη νέα γενιά και με παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με τη λογική Σαμαρά και με τη λογική Καραμανλή. Γενικά είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συνομιλήσει το ίδιο άνετα και με αυτό που λέμε σκληρό δεξιό και με αυτό που λέμε εξυγχρονιστή νεοδημοκράτη.
1: Δεν θα έλεγα σκληρό δεξιό, θα έλεγα τον παραδοσιακό πυρήνα
0: δεξιό, ναι,
1: της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει, ακριβώς επειδή κινείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ο κύριος Κυρανάκης, εάν αυτό ενδεχομένως σηματοδοτεί και εκλογές το μετά το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Κυρανάκη, εξαρτάται από πολλά πράγματα.
1: Όχι βέβαια, αλλά είναι ένα πρόσωπο που είναι νέος, αποτελεσματικός.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι η τοποθέτηση Κυρανάκη στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας καθιερώνει, μάλλον φέρνει και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας το σκληρό ροκ στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένας σκληρός παίκτης στο επίπεδο της διαμάχης. Τον είχαμε συναντήσει ως...
1: Δεν είναι ήπιον τόνο, όταν χρειάζεται, ανεβάζει, είναι μαχητικός.
0: Πολύ μαχητικός.
1: Είναι έως και επιθετικός μερικές φορές. Άντε, θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Ακριβώς. Και να πούμε και το τελευταίο, κρατήστε το. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανεβαίνει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον και για τον ίδιο. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάντα και μία παράδοση να κερδίζουν γενικώς τα outsider. Το αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, να το έχουμε.
1: Πάντως δεν φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του άμεσου υποψήφιου.
0: Όχι.
1: Με τίποτα.
0: Αλλά έχει φιλοδοξίες.
1: Άλλο να έχει φιλοδοξίες. Δεν το συζητώ ότι τις έχει. Απλώς τώρα δεν μπορεί να πω εγώ
0: δεν
1: πολύ απλά
0: τώρα.
1: Να δέσει
0: ναι.
1: με ό,τι υπάρχει τώρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
0: Η πορεία είναι ακόμα.
1: Φτάνει τώρα.
0: Αρνωδική.
1: Πάμε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι δεν είπαμε, τίποτα δεν είπαμε.
0: Μας έπιασε η επικαιρότητα.
1: 12 και 16 λεπτά. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8, θα μας βρείτε στη Δείτε μας ό,τι σχόλιο θέλετε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχουμε ήδη μπροστά μας και ενδεχομένως να μας απασχολήσει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα το δούμε αυτό. Αναφέρομαι κυρίως στις αυξημένες προσφυγικές ροές, οι οποίες καταγράφονται και παρατηρούνται τελευταία, ειδικά στην Κρήτη. Όλα αυτά βεβαίως, φίλες και φίλοι, συμπίπτουν με την εφαρμογή πια του νέου μεταναστευτικού που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, από τις 12 Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Σεύβη Βολουδάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
2: Καλό μεσημέρι και να εκφράσω κι εγώ πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό τη μεγάλη μου χαρά για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που ειλικρινά ήταν, νομίζω, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα χαράς και αισιοδοξία σε όλους μας.
1: Α, ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Έλατε, είναι εντυπωσιακό. Γιατί, δώστε μας τουλάχιστον την ερμηνεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε.
2: Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος στην ηλικία, που όμως έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει και όπου έχει βγει την ικανότητά του. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και όσο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν νέα παιδιά που τους εμπνέει και κοιτάνε αποσπάσματα από εμφανίσεις του τηλεοπτικές.
1: Τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά τα νέα παιδιά, είναι οργανωμένα, είναι ονεδίτες και ασχολούνται με αυτό.
2: Ονεδίτες και μη έχω να σας πω, και εγώ επειδή τον είχα και σε μια εκδήλωση που έκανα στα Χανιά ως προσκεκλημένο, η προσέλευση του νέου κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
0: Κυρία Βολουδάκη, με αυτά που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ, ότι ο κύριος Κυρανάκης στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει πίστα.
1: Έχει ανέβει πίστα, ένα, και εγγράφει υποθήκη, δύο, για το μέλλον.
2: Να δείτε, ναι. Ο κύριος Κυρανάκης, ξαναλέω ότι εκτός από αυτά που είπα πριν, τόσο και η πορεία του στο κτηματολόγιο. Mm-hmm. Που επίσης σας λέω ότι ζήσαμε από κοντά πρωτοβουλίες. Όσο και μετά σε αυτό το τόσο δύσκολο πόστο.
0: Έχει κατακτήσει την ταμπέλα του αποτελεσματικού. Είναι προφανές αυτό.
2: Επίσης θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό μεν, που όμως είναι προσιλωμένο στις αξίες και στις αρχές της παράταξης.
0: Ξέρει ο κύριος ψηφίζεται Κυρανάκη, το καταλάβαμε.
1: Όχι μόνο αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ξέρει ο κύριος Κυρανάκης ότι είστε θαυμαστριά του και υποστηρίχτρια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν θα πείτε.
0: Δηλαδή,
1: άστο τώρα με τον Κυρανάκη.
0: Τόσο καλά λόγια ούτε για τον Πρωθυπουργό δεν έχω ακούσει.
2: Για τον Πρωθυπουργό εννοείται.
0: Χιούμορ κάνω,
1: κυρία Βολουδάκη. Ελάτε να πάμε στα θέματά μας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αφορμή προφανώς για τη συνομιλία μας είναι αυτές οι ασταμάτητες προσφυγικές ροές στην πατρίδα σας κιόλας, στην Κρήτη.
2: Ναι,
1: τι προτίθεστε, πώς προτίθεστε να τις αντιμετωπίσετε, κυρία Βολουδάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό, και έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την περσινή χρονιά, έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ το βάρος το μεταναστευτικό και οι ροές από εκεί που είχαμε στον Εύρο, όπου πια είναι μηδενικές. Στα νησιά του Αιγαίου που έχουμε μία πτώση 70%, σχεδόν αγγίζει το 70%, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ροές που έρχονται προς την Νότια Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε μία χώρα δύσκολη, με μία κυβέρνηση επίσης δύσκολη και όχι έτσι επίσημη, θα πω εγώ, που όμως παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλές επαφές και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και το Υπουργείο Ναυτιλίας με τους λιμενικούς μας. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο, ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, για την παράνομη μετανάστευση, και αυτό δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά. Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
1: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
2: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
1: Εκεί, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς. Ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
1: Ναι.
2: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
1: Πριν μπούμε στο διαδικαστικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου, κυρία Βολουδάκη, επειδή το είπατε μόλις τώρα εσείς, το είχα αναφέρει και νωρίτερα εγώ, στις 12 Ιουνίου τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που έγινε και πάρα πολύ συζήτηση και εντός εισαγωγικών ταλαιπώρησε την Ένωση ώσπου να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου. Εκτιμάται ότι έχει εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Η Ευρώπη μιλά μάλιστα για μια ιστορική στροφή στην αυστηρότητα. Στην πράξη όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης γραμμής. Mm-hmm. Οι νέες γρήγορες διαδικασίες στα σύνορα και η υποχρεωτική καταγραφή δεν κινδυνεύουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε κέντρα εγκλωβισμού μεταναστών?
2: Όχι. Καταρχάς έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Όντως είναι μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, όπου ναι, έχει γίνει στροφή. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, αντιμετωπιζόμασταν ως ακραίες φωνές σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής στην
1: Καλά,
2: Ευρώπη.
1: Καλά, τότε το πώς διαμορφώθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θυμόμαστε όλοι, και με τις παρεμβάσεις του Όρμπαν και τα λοιπά. Για αυτή τη στροφή εννοώ. Mm-hmm, υπάρχει mm-hmm. από πίσω μια πολιτική στάση, πολιτική διεργασία, πολιτικές πιέσεις. Ωραία, είναι αυτό πια όμως.
2: Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς ως Ελλάδα έχουμε καταφέρει το εξής. Με διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε για μέχρι την έναρξη του συμφώνου όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας και βρέθηκαν στις χώρες αυτές, και σύμφωνα με αυτό που ισχύει και μέχρι τώρα, έτσι, το Δουβλίνο, θα έπρεπε να τους δεχτούμε πίσω.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ξεκινάμε εμείς αυτό το σύμφωνο μη έχοντας ουσιαστικά σχεδόν καμία υποχρέωση.
1: Ναι, εσείς το λέτε έτσι. Απ' την άλλη μεριά, διαβάζοντας ξανά με αφορμή τη συζήτησή μας το σύμφωνο, βλέπω ότι επί της ουσίας αυτό, με συγχωρείτε, το νέο σύμφωνο απαιτεί αυστηρότερους και ταχύτερους ελέγχους, το περίφημο screening, μέσα σε πολύ λίγες μέρες από την άφιξη των μεταναστών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Εμείς διαθέτουμε δομές και υπηρεσίες ασύλου, το απαραίτητο προσωπικό υλικό και τις υποδομές για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες που θα ενεργοποιηθούν και από 12 Ιουνίου.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και με τις δομές και με το προσωπικό και με τον υλικοτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι το μεταναστευτικό δεν έχει μια πορεία γραμμική, έτσι. Έχει εξάρτηση και μη. Άρα πάρα πολλά
1: και πράγματα. Οι ειδικές προβλέψεις, θα σας πω εγώ, κυρία Βολουδάκη, το λέω γιατί εισάγει και το μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Το περίφημο αυτό είναι μια δέσμευση όπου οι χώρες από του Βορρά μπορούν να πληρώνουν αντί να δέχονται με την κατάσταση προσφύγων. Αυτό είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση.
2: Θα σας πω, αυτό όμως να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος πριν την ισχύ του συμφώνου έμπαινε στη χώρα μας, έπαιρνε άσυλο εδώ και βρισκόταν μετά στη Γερμανία, μπορούσε η Γερμανία ανά πάσα στιγμή να μας τον γυρίσει πίσω.
1: Mm-hmm. Ναι, άλλο το να τον γυρίσει πίσω και άλλο να πληρώνουν οι χώρες του Βορρά αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων.
2: Αυτό σας λέω. Τώρα, αντί απλώς να μας τον γυρίσει πίσω, όπως θα μπορούσε.
1: Αντιλαμβάνεστε τις ανισότητες στη διαχείριση.
2: Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξει.
0: Μάλιστα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
2: Εκτός αυτού, να προσθέσω ότι αυτό που εισάγεται στο σύμφωνο και το ψηφίζουμε κι εμείς, είναι ότι πια θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δομές εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε χώρες τρίτες. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά αυτή η κουβέντα υπάρχει στο τραπέζι με συγκεκριμένες χώρες.
1: Να
2: δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μεταναστών, λέγονται κόμβι επιστροφής, όπου αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται εκεί και θα παραμένουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες.
1: Μήπως η ματιά τελικώς, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, θεωρούν ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει και τις επόμενες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τη γεωτιπολιτική αστάθεια, την διατροφική αλυσίδα, με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Θέλω να πω, όλο αυτό ακούγεται ως μια μεσοπρόθεσμη λύση, μια λύση διαχείρισης προσωρινής.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που κανένας μας, πιστεύω, ότι μπορεί να ελπίζει ότι θα σταματήσει άμεσα τον άλλο χρόνο.
1: Αντίθετα λένε οι μελέτες. Ναι, το αντίθετο.
2: Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος που τις επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό θα τις δούμε όταν θα σταματήσει.
0: Mm-hmm.
2: Άρα και εκεί δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, εγώ...
2: τι θα έρθει και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με τα πιο αυστηρά μάλιστα μέτρα. Και γι' αυτό
0: μια
2: και
0: λέτε...
2: αυτό το νομοσχέδιο,
0: ναι,
2: η όποια, ας πούμε, το όποιο περιθώριο είχαμε να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι, έχουμε εξαντλήσει την αυστηρότητα.
0: Μια και λέτε τι θα έρθει. Γι' αυτό το καλοκαίρι έχουμε κάνει, πώς να το πω, ένα κουμάντο,
1: μια προετοιμασία,
0: ναι. Είτε για ροές που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είτε για ροές σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας, που μπορεί να είναι και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω του να ανοίξει κάποια στιγμή η Τουρκία ξανά τις κάνουλες για λίγο για να μας δοκιμάσει και για άλλους λόγους. Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και αν ναι, ποια είναι αυτή?
2: Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, ειδικά για την Κρήτη. Έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή στα Χανιά και είμαστε στο τελευταίο στάδιο, θα πω εγώ. Δηλαδή θα έχουμε νέα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Υπάρχει κάτι στο Ηράκλειο, αλλά να γίνει, να βρούμε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο οργανωμένο. Έχει κανονιστεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι...
0: Και ολοκληρώστε με αυτό.
2: Ναι, ναι, πώς θα μεταφέρονται. Έχει ολοκληρωθεί αυτό. Και έχουμε και τη χωρητικότητα ασφαλείας που θέλουμε και στις υπόλοιπες δομές μας.
0: Μάλιστα.
2: Τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βολουδάκη.
2: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας. Η υφυπουργός της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους αντίσων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη.
3: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και η θήκη αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 και 36 πρώτα μα, λεπτά η ώρα. Να πούμε ότι.
1: Prince, πού τον θυμηθήκαμε τον Prince.
0: Γιατί ωραίο λοιπόν. Είναι. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Σήμερα είπαμε έχει τη συνεδρίασή του το Πασόκ με τα όργανα του. Και του έκανε δώρο η προράτα μία ακόμα δημοσκόπηση που το βγάζει τέταρτο. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που το Πασόκ βγαίνει
1: την είδα,
0: τέταρτο.
1: Δημήτρη, ναι. την είδα,
0: άρα έχουμε τρεις που βγαίνει τρίτο και δύο που βγαίνει τέταρτο. Και την ίδια ώρα είχαμε το πρωί και τον κύριο Νικητιάδη στο Sky να λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Δούκας αν συνεχίσει έτσι. Που σημαίνει ότι πώς να το πω, φορτίζεται πολύ το εσωκομματικό κλίμα στο Πασόκ από όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή τη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το φορτισμένο κλίμα όλη αυτή τη εβδομάδα είχαμε και μια διάλυση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά.
1: Έτσι. Και πάμε λοιπόν γρήγορα. Ωραία, κάνει την εισαγωγή σου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε κιόλα τον κύριο Σακελαρίδη. Κύριε Γαβρίλη Σακελαρίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμεί ευχαριστούμε καλά. Που είστε εδώ και θα μα δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση.
0: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σακελαρίδη. Χθε στη δημοσκόπηση τη μέτρων ανάλυση στη δημοτικότητα είναι μόλι μία μονάδα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ ψηλά ο κύριο Σακελαρίδη στη δημοτικότητα, στη δημοφιλία, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι σημαντικό να απέχει μόλι μία μονάδα από έναν άνθρωπο που διατέλεσε 5 χρόνια πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματο.
1: Αυτό το κρατάμε.
0: Ναι. Αλλά με γι' αυτό το λέω, να το κρατήσουμε.
1: Αυτό το κρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή για κάποιους παλιότερους σαν εμένα με αυτό μου λέει και κάτι άλλο. Θυμάμαι τον αείμνη στο Λεωνίδα Κύρκο. Το φανταστήκατε λοιπόν.
2: Ναι.
0: Μπορεί να μην μας ψηφίζουν αλλά και να μας αγαπάνε είναι πολύ σημαντικό.
1: Μας αγαπάνε αλλά δεν μας ψηφίζουν. Βεβαίως και είναι σημαντικό.
2: Είναι η βάση για να μας ψηφίσουν.
1: Αυτό ο κύριος Σακελαρίδης λοιπόν κάνει πολιτική και ως εκ τούτου λοιπόν την ψήφο επιδιώκει. Αυτήν την ψήφο που ο ίδιος ορίζει και προσδιορίζει ιδεολογικά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Σακελαρίδη, στις εκλογές πράγματι θα κατεβείτε?
2: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Και πώς?
2: Για την Νέα Αριστερά μιλάμε.
1: Ναι, για την Νέα Αριστερά πάντα.
2: Ήταν μια εβδομάδα που όντως σηματοδότησε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, προηλημένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς ήταν προηλημένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία.
1: Όταν λέτε προηλημένη, πόσο πίσω το πάτε? Συγγνώμη για λίγο να βάζουμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Δηλαδή ενδεχομένως οι σύντροφοί σας θα έπρεπε να μην είχαν μπει στη διαδικασία συμμετοχής τους στην Νέα Αριστερά.
2: Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε ότι τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι πλέον ήταν ένα κοινό μυστικό και όχι μόνο μυστικό, αλλά στην πραγματικότητα συζητιόταν στο εσωτερικό του κόμματος και εσείς στα δημοσιογραφικά επιτελεία το συζητούσατε, ότι ήταν επικείμενη
1: αλήθεια
2: η αποχώρηση
1: είναι.
2: Αυτή. Ναι. Νομίζω ότι η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο στην ουσία σηματοδότησε έτσι και την κίνηση αυτή των στελεχών, των κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Αριστεράς. Από εκεί και πέρα προφανώς εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα, επιτρέψτε μου λίγο, που προφανώς συνεχίζετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν πλέον δεν έχετε θεσμικό λόγο στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω και το Κοινοβούλιο κάνει τη δική του δουλειά.
2: Προφανώς και το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή παραμένουν 4 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είναι ενεργοί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι 4 βουλευτές που είναι στη Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και αυτό νομίζω ότι είναι και δυστύχημα, το γεγονός ότι χάθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν και αξιόπιστη και αξιόμαχη και έκανε αντιπολίτευση από τα αριστερά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνέβη, τελείωσε. Πάμε τώρα μπροστά.
2: Συνεχίζουμε. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως κόμμα.
1: Πώς, με ποιον τρόπο, τι θα κάνετε?
2: Υπάρχουμε, επανεκκινούμε, θα μπορούσα να σας πω. Και επανεκκινούμε σε μία κατεύθυνση να συγκροτηθεί επιτέλους μία πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος. Κάτι το οποίο δεν έχει έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά mm-hmm. της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίησης, σε αυτό το πλαίσιο του κατακαιρματισμού που υπάρχει στην αριστερά, που μάλλον το έχετε και εσείς αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση.
1: Μισό.
2: Γιατί όχι όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μια πολιτική κοινή.
1: Να το δούμε τώρα ότι μας έχετε δώσει ως απάντηση. Μισό λεπτό.
2: Βεβαίως.
1: Άρα τι λέτε τώρα εσείς κύριε Σακελαρίδη, πάτε να κάνετε ένα rebranding της Νέας Αριστεράς. Ένα. Δύο, γιατί δύο ερωτήσεις γεννάει η απάντησή σας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις?
2: Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα rebranding στην έννοια του rebranding για να μιλήσουμε για rebranding, γιατί δυστυχώς ακόμα και το rebranding έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρειά.
1: Ναι.
2: Δεν θα το έλεγα rebranding, θα έλεγα στην πραγματικότητα επανεκκίνηση, rebranding αν θέλετε, επανατοποθέτηση, αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της κατεύθυνσης της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Εμείς αυτό που θεωρώ ότι αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η Νέα Αριστερά θεωρούταν ένα κόμμα transit με ημερομηνία λήξη στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Ενώ στην πραγματικότητα έχει τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό στο χώρο της αριστεράς.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά την συγκρότηση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς.
1: Άρα, όταν εσείς λέτε, Δημήτρη Ενέλη, όταν λέτε για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ποιες είναι, τι ορίζετε?
2: Είναι το δεύτερο ερώτημα.
1: Το επαναφέρω.
2: Και υποθέτω ότι και ο κύριος Στάκης κάπως εκεί.
0: Όχι, όχι, άλλο ήθελα να σας πω.
2: Εντάξει, ωραία, συνεχίζω.
0: Ολοκληρώστε την απάντηση στην Ευαγγελία.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σε επίπεδο προγραμματικό καταθέτουμε κάποιες προτάσεις και λέμε, παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε ποιοι συμφωνούμε στα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλαφόν στη λιανική τιμή της αγοράς ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της οριακής τιμολόγησης, τρόπου δηλαδή που καθορίζονται οι τιμές. Συμφωνείτε σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ποιοι συμφωνείτε? Άλλο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά τη στέγη. Τρόποι απάντησης απέναντι στη στεγαστική κρίση. Ρύθμιση του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa, 50.000 σπίτια να διατεθούν σε κοινωνική στέγαση αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα. Μπορώ να σας πω μια σειρά από προτάσεις.
1: Ναι, οι δυνάμεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ΜέΡΑ25, είναι η πλεύση ελευθερία, σε ποιους?
2: Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε.
1: Πού βλέπετε συγγενείς πολιτικές?
2: Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέΡΑ25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτι.
1: Καλά, αναφορά στην ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά έχει και, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί.
2: Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι' αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γιατί δεν ασκεί μόνο να παίζεις με τους συμβολισμούς της αριστεράς και να δηλώνεις
1: δηλαδή,
2: στην ταμπέλα την αριστερά. Πρέπει, αυτό εξαρτάται και από τις πολιτικές θέσεις. Που
1: τελευταία ερώτηση για να, να αφήσω το Δημήτρη, αλλά μου γεννάτε όλες τα ερωτήματα. Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
2: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
0: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
2: Α, ωραία, έχετε και έχετε
1: την πνευματική ιδιοκτησία,
2: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
2: Δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω.
0: Άλλο, μάλλον, σε εκείνη την ερώτηση η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι.
2: Και δεν ήταν η και με συγχωρείτε κύριε Τάκη, χωρίς να σας πω το μονοπόλιο.
0: Το έχει ξαναπεί για την ακριβώς. Αυτοδυναμία, το είχε ξαναπεί. Γιατί, είναι αλήθεια
2: γιατί αυτό. Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και πολιτική γραμμή.
0: Σωστά,
2: δεν ήταν,
0: σωστά,
2: ξέρω εγώ. Ένα γλωσσικό λύστημα.
0: Όχι, όχι, καθόλου συνειδητά, απολύτως τα είπε όλα. Και ότι δεν είναι όμορφη η χώρα, το κόμμα της με το Πασόκ. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε κάτι πριν που με ερέθησε πολιτικά. Είπατε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν τη Νέα Αριστερά ως κόμμα τράνζιτ προκειμένου να πάνε κάπου αλλού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά και ρωτά έναν άνθρωπο που ξέρει τις διαδικασίες από πολύ μέσα και έζησε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τα πάντα. Μήπως τελικά η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν μετά με την ανάδειξη ηγεσίας, με το κάψιμο υποψηφίων, με την είσοδο άλλων υποψηφίων, με την έξοδο άλλων προέδρων και όλα αυτά που έγιναν, ήταν όλα προσχεδιασμένα για να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
2: Κοιτάξτε, δεν έχω σαφή και καθαρή απάντηση στο ερώτημά σας και δεν το αποφεύγω να το απαντήσω. Ειλικρινά δεν έχω τόσο...
0: Εσείς πώς τα βλέπετε, που τα ξέρετε, που τα παρακολουθείτε.
1: Την εμπειρία σας.
0: Την εμπειρία.
2: Θεωρώ ότι όλα...
1: Γιατί μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, μα γι' αυτό το ρωτώ.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, παίρνοντας την επιλογή του να αποχωρήσει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια επιλογή η οποία έγινε υπό το βάρος ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπή στάση από τη δική του την πλευρά. Βέβαια τα όσα ακολούθησαν, εγώ δεν θεωρώ ότι είχε άμεση εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή δεν ήταν όλοι οι μαριονέτες του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης, η κυρία Αξιόγλου, όλοι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε τον έλεγχο της κατάστασης, τον απόλυτο έλεγχο ο κύριος Τσίπρας.
1: Αλλά
2: θεωρώ,
1: τι δημιούργησε τις συνθήκες, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε.
2: Θεωρώ ότι ενδεχομένως σε κάποιο επίπεδο, ότι ναι, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες από πριν, ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη. Δεν χρεώνω ότι υπήρχε, πώς να σας το πω, εκείνη τη στιγμή.
0: Δηλαδή εσείς όταν αποχωρούσε ο κύριος Τσίπρας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας δεν πιστεύατε ότι θα ξαναεπανέλθει?
2: Το είχα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει και τόσο νωρίς. Εγώ το θεωρώ ότι έγινε τόσο νωρίς, να σας πω την αλήθεια.
1: Να ρωτήσω.
2: Θεωρώ δηλαδή ότι στην πραγματικότητα και το θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει. Ότι στην πραγματικότητα έχουν ξαναφτιάχνει το μοντέλο ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023
0: μάλιστα,
2: σε πιο προσωποβαγή μορφή.
0: Μάλιστα, και μια άλλη ερώτηση. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει?
2: Τότε.
0: Όχι, σήμερα.
2: Σήμερα.
0: Διότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας,
1: με
0: τα περισσότερα στελέχη να πάνε εκεί και τον κύριο Φάμελο επί της ουσίας στην καλύτερη να δέχεται να είναι υποψήφιο στο κόμμα Τσίπρα. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
2: Αυτό θα ήταν υπό την αίρεση του ποια θα ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρόεδρο του κυρία Χτσιόγλου. Αν ήταν μια πορεία η οποία θα ήταν, δεν θα οδηγούσε στη σημερινή ας πούμε άσχημη εικόνα για το κόμμα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν πιο περιορισμένες οι πιθανότητες του κυρίου Τσίπρα. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει ποια θα ήταν η εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένως θα είχε λιγότερες πιθανότητες να σας απαντήσω, κύριε Τάκη.
1: Ελάτε λίγο τώρα στο σήμερα.
0: Απαντώντας μου σε αυτό, μου απαντήσατε εμέσως και στα προηγούμενα.
2: Δεν επιβεβαιώ. Σε αυτά όμως δεν είναι δικά σας ερωτήματα.
0: Ναι, δικό μου.
2: Και
0: δικό μου.
2: Εσείς συνδέετε τις τελείες, όχι εγώ.
0: Εγώ.
1: Ναι. Για ελάτε να έρθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, το βλέπουμε, είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημα, θα πω εγώ. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο έντιμος δρόμος για το κόμμα στο οποίο ανήκατε κι εσείς πριν έχετε αυτή την πορεία?
2: Ναι.
1: Τι ακριβώς, δηλαδή, ποια είναι η έντιμη στάση μιας απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοπτική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και επομένως οι πολίτες δια της ψήφου να δείξουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν θέλουν, ή αυτό που ακούγεται ως με πολλές μορφές σεναρίων, μια απορρόφηση, ας πω εγώ έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Δεν το βάζω με όρους εντυμότητας, θα σας πω...
1: Πολιτική ετοιμότητα εννοώ και συνέπεια
2: αυτό. Προφανώς. Θα σας απαντήσω λέγοντας κάτι πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη, ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουνα εγώ τότε, πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση. Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμή τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες, να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μια αμηχανία στους τηλεθεατές, όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί, και το κόμμα του η Ελλάς έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε και η κυρία Κούφα-Νικολάκου στο κύριο Τάκη που λέγαμε πριν.
1: Είναι
2: στην πραγματικότητα, αλλά είναι και με έναν δημόσιο τρόπο έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, ενάντια στην ανάγκη να παραιτηθούν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες, και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο δε, το οξύμορο αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα και τον βασικό, έτσι, το βασικό υποκείμενο αυτού του πολιτικού καθεστώτος του παλιού.
1: Επίσης έχω και μια ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής που σας έκανα. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα πάρει μέρος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, αν και έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχολιάσει αιχμηρά την επιστροφή σας στην ενεργοπολιτική μέσω της Νέας Αριστεράς. Σήμερα με έναν
2: Δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια καν, φανταστείτε. Αλλά δεν πειράζει,
1: εγώ σας πιστεύω. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα συγκρατήσει.
2: Δεν πειράζει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στην κατάσταση αυτής της πολιτικής αποσύνθεσης. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο πλαίσιο των διάφορων σεναρίων, λοιπόν, για το μέλλον, αν οι εξελίξεις φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να τεθεί θέμα κοινής πορείας ή συμπαράταξης, εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του?
2: Νομίζω με τον κύριο Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι. Για λόγους ενδεχομένως ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς, και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς.
0: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα, και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί?
2: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό, αλλά αυτό το φάσμα της αριστεράς, γιατί να είναι πολύ διασπασμένο, κύριε Σακελαρίδη?
2: Γι' αυτό σας λέω. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
0: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
2: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
2: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων.
1: Έτσι,
2: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
2: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική προσώπηση της αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Έχουμε μια ερώτηση.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Τώρα, επειδή είδα στο X εδώ ότι έχει λίγο μειώσει τις εμφανίσεις του κύριο Σνηφούδης λόγω των όσων είχε πει παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα. Άλλο θέλω να πω. Με αφορμή όλα αυτά, η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε μια ενδιαφέρουσα οπτική. Είπε ότι ο κύριος Νηφούδης έκανε μια προσωπική ορίμανση διατηρώντας τον προηγούμενο εαυτό του και οριμάζοντας προσωπικά. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, σας έλεγε Καραγκιόζη και μετά τον παίρνατε στο κόμμα σας, θα δεχόσασταν τον όρο της προσωπικής ορίμανσης?
2: Εντάξει, ξέρω εγώ, κύριε Τάκη, περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Τι να λέμε, το θέμα. Γελάμε, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις για κάποιους ανθρώπους.
0: Αλλή μόνο,
2: αυτό να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες.
0: Αυτό είναι
2: από
0: το. Είναι και έξυπνο
2: πέρα,
0: αυτό.
2: Το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει. Ο κύριος Νηφούδης έχει αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα.
0: Ενδιαφέρον.
2: Όλο αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κύριε Σαγκελαρίδη, πολύ σας ευχαριστούμε.
2: Χάσαμε την μπάλα.
1: Έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σαγκελαρίδη.
2: Σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθούμε με τα γραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
1: Τι να σας πω. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό rebranding πάντως, κύριε Σαγκελαρίδη. Θα το παρακολουθήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία.
0: Θα έπρεπε να του ευχηθείς να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να είναι σε καλή θέση.
1: Ναι. Τώρα με αυτά, με ποδοσφαιρικούς όρους επίτρεψα.
2: Είπαμε, συμπάθεια έχουμε. Πώς το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έχουμε συμπάθεια.
1: Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Αείμνηστος λέω. Ναι. Να είστε καλά, Λεωνίδας Κέρκος.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Σαγκελαρίδης, φίλες και φίλοι. Άντε να δούμε, έχει. Δεν είναι εύκολο το rebranding.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καλύτερα να ξεκινήσει κάτι καινούριο παρά να μπει στη διαδικασία του rebranding.
0: Τουλάχιστον είναι το ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Σακελαρίδης, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο.
0: Ναι.

0: Σας χαιρετούμε τώρα. Μας πήρε ο χρόνος μπροστά.
1: Παρασκευή, ναι.
0: Παρασκευή. Oh. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Καλά. Για χαρά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια, γεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα, ανακοίνωσε πρόλογο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται σε μια στρατηγική, η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος από 8,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίωση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει στην αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής, υπομορφή σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, που το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστηρία, προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την αυτοκαταστροφή μη επανδρομένου σκάφους στο λιμάνι της Κωνσταντζας, σύμφωνα με το DG24. Το ντρόουν ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία εξεράγει χωρίς να προκαλέσει θύματα, ενώ οι ρουμανικές αρχές εκένωσαν προληπτικά την περιοχή και πραγματοποιούν έρευνες με ελικόπτερα για τον εντοπισμό και άλλων ντρόουνς. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι τα μέτρα είναι προληπτικά και δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, τα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βατά χαρακτηρίζουν τα θέματα στα λατινικά, μέτριες δυσκολίες στα θέματα της χημείας, διαβαθμισμένες δυσκολίες στα θέματα της πληροφορικής. Για τις 17 Ιουνίου διέκοψε η δίκη του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη. Στο εφετείο, ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθερξη με αναστολή της ποινής μέχρι την έφεση για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέως 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Παρασκευή. Για τον περισσότερο κόσμο. Τι έχουμε.
1: Γκαζόντο. Παρασκευούλα. Τι γίνεται, παιδιά, με τη Μίγα? Έφυγε. Άντε, καλό ταξίδι.
0: Μίγα. Εγώ εντωμεταξύ σήμερα έφερα λουρί.
1: Αποδίμησε.
0: Για να τη βγάλω βόλτα τη Μίγα.
1: Αποδίμησε.
0: Μπα, κάπου εδώ θα είναι, δεν μπορεί.
1: Εντάξει,
0: εδώ ο άλλο βγήκε βουλευτή με τη Μίγα.
1: Δόθηκε διέξοδο.
0: Θυμάσαι τον άνθρωπο που έγινε βουλευτή με τη Μίγα?
1: Ποια, δεν θυμάμαι.
0: Ο συνάδελφο, ο Γιώργο Βαρεμένο με τη Μίγα στο στούντιο.
1: Ναι, ρε.
0: Πώ έγινε? Γιατί εμεί να μην γίνουμε.
1: Έλαντε, να μην γίνουμε καναλάρχε.
0: Μπορούμε να φέρουμε άλλο ζουζούνι μέσα στο στούντιο. Ένα σκαραβαίο.
1: Έστω μια πασχαλίτσα. Κάτι.
0: Βρωμούσα αν εμυρθεί μόνο.
1: Όχι, ναι. Ήταν η Μιγούλα, βρήκε διέξοδο. Μπράβο τη, μπράβο τη πάντως. Συζητήσαμε.
0: Δεν ξέρω αν βρήκε διέξοδο.
1: Ταινίες για όλα.
0: Μπορεί να.
1: Παραγγείλαμε στο Γιάννη.
0: Μπορεί να εκδηλωθεί σε εμάς γιατί αισθάνεται πιο οικία. Οι άλλοι να την κυνηγούν. Δεν ξέρω.
1: Να άκουσε τη φωνή μας και να σκάσει. Πρέτε.
0: Πώς φωνάζει μια Μίγα? Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι και να μην τη φωνάξει σου έρχεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τη φωνάξει πολύ.
0: Λοιπόν, δύσκολα σήμερα τα θέματα που πέσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική για τις πανελλαδικές. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των site και των εφημερίδων.
1: Δεν έχει πέσει κανένα εύκολο, ρε φίλε, και προχθές τα.
0: Εντάξει, τα μαθηματικά, ας πούμε, το αναμενόμενο δύσκολο. Αρχαία. Τώρα λατινικά χημεία.
1: Άμα σου λένε χρειάζεται και μία έτσι συνδυαστική αυτή και τα λοιπά.
0: Είπαμε, είναι όλο λάθος. Όλο το σύστημα λάθος.
1: Όλο.
0: 12 χρόνια στο σχολείο σβήνονται μέσα σε 12 ώρες. Είναι αυτά τα 3-4.
1: Και όλο λέμε θα ξανα.
0: Θα αλλάξει.
1: Το δούμε και θα ξαναφτώσουμε και θα ξανακάνουμε. Έξαλλος ο αδερφός σου Άρης Πρωτοσάλτερ.
0: Τι έκανε?
1: Γιατί σχολίασε όλη αυτή την ιστορία με τον Τσίπρα και την αριστερά ότι είναι ξεφτύλα, τέλος πάντων, να τους έχει εκεί στην αναμονή και τα λοιπά. Και δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο κόμμα αυτό το πράγμα, να υπάρχει τέτοια μεταφορά αυτών από άλλο οργανισμό.
0: Γιατί πάνω απ' όλο ο Άρης είναι άνθρωπος.
1: Του λέει Αναστασοπούλου, πώς δεν έχει γίνει? Λέει, έχει γίνει. Λέει, πού έχει γίνει? Λέει, στο Πασόκ. Αυτό και το τι και το διότι. Εγώ μιλάω για την ξεφτύλα της αναμονής. Όχι που πήγανε. Για το ταξίδι, όχι τον προορισμό.
0: Διαλύσαν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήδη ο φίλος σου και φίλος εκπομπής, αλλά δικός φίλος, ο Ορφέας. Καλησπέρα από τους ψυκτικούς της καρδιάς μας.
1: Νάτος, αδερφός μου, μου δώσανε τρομερή λύση πέρσι, φοβερή ομάδα.
0: Η καλύτερη ψυκτική.
1: Κάναμε selfie μετά, κάναμε ιστορίες. Τώρα, παιδιά, Ορφέα, περιμένω τώρα γιατί είναι η ώρα που θα ανοίξει πάλι. Κάποια στιγμή.

0: Με το εργοδίσιο θα δούμε.
1: Και είναι και η ώρα της συντήρησης έκανες.
0: Τι συντήρηση, πέρσι, αφού το φτιάξαν γέννη.
1: Κάθε χρόνο θέλει συντήρηση.
0: Τώρα.
1: Καθαρισμό φίλτρων εννοώ αυτό.
0: Εντάξει, να το δούμε.
1: Ο Γιάννης μας καλεί. Έχουμε ξεκινήσει με τα ωραία.
0: Θα συνεχίσουμε με μια δραματική έκκληση. Πάλι.
1: Από ραδιοφόρο. Ο Γιάννης μας καλεί στο πανηγύρι, στο Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, με την καλύτερη Γουρνοπούλα.
0: Γουρνοπούλα. Δεν ακούγεται τα ου έτσι, να το λέξω σωστά.
1: Γουρνοπούλα, αυτή είναι το πιο λαλιά.
0: Ναι.
1: Χαρά θα έρθει μαζί μας, χαρά Γιαννοπούλο. Έτσι. Να πάμε, να το ευχαριστούμε.
0: Τρώει γουρνοπούλε, χαρά. Τρώει γουρνοπούλα.
1: Όχι, πετσούλα πάνε.
0: Δεν τρώει. Δεν τρώει, ρε φίλε. Τι μπον και τέτοια. Τι φάση. Μαύρους χειρούς.
1: Τη χαρά την κόβω στο τσακίρ κέφι να κάνει κοινόα. Δηλαδή και πραγματικά να είναι το ντελικατέσεν.
0: Ναι.
1: Ότι φάγαμε κοινόα και σήμερα και πάλι χορτάσαμε.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι τροφή του διαβόλου. Όποιος ανακάλυψε το κοινόα και το βάζει μέσα με σολομό, με όλα κοτόπουλο κτλ. Πρέπει να τιμωρηθεί, δεν είναι.
0: Συνεχίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ίδιο στυλ. Διαβάζω: Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει μπαμπούλα στο Τσίπρα γιατί τη βολεύει.
1: Εντάξει, είναι η απάντηση του Πασόκ.
0: Ο Διδονής είχε μιλήσει για παρασκηνιακή συμφωνία Τσίπρα Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο σαν τον Παναθηναϊκό που
1: πέφτει. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Ότι άμα πει στον ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία, τι θε εμένα, όχι στον ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία, στον ψηφοφόρο. Εμένα ή την ανασφάλεια που βίωσε με τον Τσίπρα, το δημιουργεί. Ενώ με το Πασόκ, τι να του πει. Έχει ξεχάσει ποτέ ήταν τελευταία φορά κυβέρνηση το Πασόκ. Κυβέρνηση μόνο του.
0: Ήταν το Καστελόριζο.
1: Εντάξει, το Καστελόριζο.
0: Επειδή θυμόμαστε έτσι εμβληματικές στιγμές του παρελθόντος.
1: Ήρθε ως απότοκο μιας
0: και
1: πολύ
0: η Νέα Δημοκρατία είχε και το Κώστα Καραμαλή έτσι, με τα μεγαλοδάνεια που τα φουσκώθηκαν
1: που ήμασταν θωρακισμένοι
0: και χρεοκοπήσαμε από τότε
1: που η οικονομία ήταν θωρακισμένη.
0: Ναι, γιατί έχουν πλάκα γενικώς όλοι στην πολιτική ότι, εντάξει, είναι η τέχνη των ελιγμών, τι να κάνουμε, αλλά ρε παιδί μου, έχουν πλάκα ότι όλοι τσιμπάνε ένα μέρος της ιστορίας από εκεί που τους βολεύει.
1: Ο καθένας έπρεπε να φτιάξει το δικό του αφήγημα.
0: Είδαμε τα πεπραγμένα του Τσίπρα. Τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που ήταν.
1: Αν βάλουμε
0: δίπολο,
1: ότι από το 50,
0: 40 χρόνια τούρκικα.
1: Από το 50, το 50 και μετά, αν βάλουμε λήξη εμφυλίου μέχρι και σήμερα, δηλαδή που μετράμε 76 χρόνια.
0: Λοιπόν, κάνουμε έκκληση, καλωσορίζοντας την Έλενα Λεβίζου, κάνουμε έκκληση για δίκαια διαιτησία σήμερα και
1: θα
0: για
1: υπάρχει.
0: 50-50, καρπούζια κομμένα στη μέση και τα λοιπά, να μην έχουμε
1: καρπούζια
0: και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Χθες είδα ωραία καρπούζια, μπήκα στον πειρασμό, σήμερα θα πάρω.
0: Όχι, μην πάρεις, για λόγους αρχής.
1: Για λόγους αρχής, αύριο θα πάρω καρπούζι.
0: Έλα, Έλενα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς.
1: Δεν μ' αρέσει ο τόνος της φωνής της, είναι λίγο σήμερα
0: συντηρητικός.
1: Ναι, είναι έτοιμη να ορμήξει. Είναι σαν αυτές τις γάτες που περιμένουν με τα νυχάκια τους.
2: Όχι καθόλου.
0: Τι,
2: να
0: πώς?
2: Σας πω. Όχι καθόλου, λέω. Να σας πω λίγο μία είδηση που έχουμε. Τη τελευταία στιγμή είναι κάτι που ερευνούν οι αρχές της Ρουμανίας εδώ και κάποια ώρα, αλλά συνεχώς έρχονται νέες πληροφορίες. Λοιπόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό λιμάνι, υπήρξε ένα θέμα με ναυτικά, με θαλάσσια drones. Εκεί λοιπόν ένα τέτοιο drone εγκλωβίστηκε σε ένα θαλάσσιο φράγμα για τη ρύπανση και εξεράγει, και οι αρχές αναζητούν τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών της περιοχής, αναζητούν 3 drones επίσης ναυτικά, ενώ ενημερώθηκαν, όπως είπαν, ένα εξεράγει, όπως είπαμε, στην Κωνσταντζά.
1: Το οποίο μοιάζει με αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα,
2: φαντάζομαι τα θαλάσσια drones είναι έτσι.
1: Δεν είναι όλα έτσι.
2: Δεν ξέρουμε την προέλευση, βέβαια.
1: Μέχρι
2: στιγμής απλά να σας πω ότι υπάρχει πληροφορία. Ένα λοιπόν εξεράγει εκεί, ένα στην Ουκρανία, ενώ όπως λένε αναζητούν 3 και όπως ανημερώθηκαν τις αρχές της Ουκρανίας, ήταν μια ομάδα από 5 θαλάσσια drones.
1: Πού πηγαίνουν, βόλτα?
0: Γρηγρή,
1: τα είχαν δέσει και κόπηκε ο κάβος.
2: Αναμένουμε ενημέρωση.
1: Γιατί και εμείς περιμένουμε. Ενημέρωση από το. Έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, ζητάει από την Ουκρανία διευκρινήσεις για τον drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά. Ακόμα να πάρουμε απάντηση.
0: Τίποτα.
1: Αλλά στάλθηκε η επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν που χαροποίησε και τον Ντόναλτ.
2: Ανοιχτή επιστολή, ναι.
1: Ανοιχτή επιστολή, η οποία διέρευσε μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή ομολογουμένως επίθεση των Ουκρανών στην Αγία Πετρούπολη, που χάλασε και το σοου του Πούτιν, δηλαδή που χτύπησαν δεξαμενή καυσίμων στην Αγία Πετρούπολη οι Ουκρανοί. Και στο καπάκι ο Ζελένσκι στέλνει μια επιστολή η οποία τι λέει.
2: Η οποία λέει πολλά πράγματα. Λέει καταρχάς ότι, λέει ότι ζητά να συναντηθούν, να έχουν απευθείας συνάντηση και διαπραγματεύσεις μεταξύ τους και όσο διαρκούν, για τη λήξη του πολέμου και όσο διαρκούν αυτές οι διαπραγματεύσεις να υπάρχει εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός, σε ουδέτερο έδαφος λέει ο Ζελένσκι. Τέλος πάντων σε κάποιο μέρος που θα συμφωνηθεί, λέει ότι ο απευθυνόμενος τον Πούτιν ότι έχει περάσει σχεδόν τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του στο να κάνει πόλεμο να επιτίθεται στην Ουκρανία και όπως και να το δικαιολογεί αυτό για γεωπολιτικούς λόγους, για την επέκταση του ΝΑΤΟ, είναι ένας πόλεμος προσωπικός, ο οποίος ο ίδιος επέλεξε, όπως λέει. Επίσης λέει ότι θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή όλων των κρατουμένων, των εχμαλώτων πολέμου, αλλά και να επιστραφούν τα παιδιά που έχει αρπάξει ουσιαστικά η Ρωσία από την Ουκρανία. Λέει ότι ο ρωσικός λαός είναι αντιμέτωπος, έχει κουραστεί, είναι αντιμέτωπος με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια, με στερήσεις λόγω του πολέμου και ουσιαστικά έτσι απειλείται και η θέση του Πούτιν. Και λέει ότι η Ουκρανία ξέρει πώς είναι να ζεις με την ειρήνη και θέλει να επιστρέψει σε αυτό, στην ειρήνη δηλαδή.
1: Ήταν μια, νομίζω, μη αναμενόμενη κίνηση λόγω της έντασης που είχε πάρει ο πόλεμος στις τελευταίες ημέρες με χτυπήματα.
2: Μη αναμενόμενη κατέρωθα. Γενικότερα.
1: Ναι.
2: Διότι ο Πούτιν είχε ξεκαθαρίσει προηγουμένως σε όλους τους τόνους ότι δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και στην αρχή έλεγε ότι δεν θέλει γενικώς. Γιατί το χαρακτήριζαν ως παράνομο ηγέτη της Ουκρανίας. Μετά έλεγα, έχει πει ο Πούτιν ότι θα συναντηθώ μόνο όταν έχει υπάρξει συμφωνία, όχι για διαπραγματεύσεις. Ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι έχει ενημερώθηκε χθες το βράδυ ο Πούτιν για την επιστολή αυτή, την εξέτασε και είναι πολύ πιθανό να αναφερθεί σε αυτή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το απόγευμα. Θα γίνει η ομιλία του. Αναμένουμε να δούμε και από εκεί την
1: όπου προηγήθηκε το χτύπημα των Ουκρανών, που ήταν αυτό που λέμε χάλασε το σοου του υποτιθέμενου.
2: Έχει προηγηθεί το χτύπημα των Ουκρανών.
1: Εντυπωσιακό.
2: Αυτού προηγήθηκε αυτή η μαζική επίθεση και ήταν η τρίτη
1: στο
2: μέσα σε διάστημα και όχι μόνο. Έχει προηγηθεί επίσης, έχουν προηγηθεί αναφορές και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, Απρίλιο και Μάιο δηλαδή, η Ουκρανία στο πεδίο φαίνεται να έχει κερδίσει περισσότερα από τα εδάφη που έχει κερδίσει η Ρωσία. Επίσης έχουμε και την έγκριση από το Κογκρέσο το Αμερικανικό ενός νέου πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία μετά τις χρεστινές δηλώσεις του Μαρκο Ρούμπιο, αν θυμάστε τις είχαμε πει ότι η βοήθεια είναι καθοδόν. Και γενικότερα προφανώς ο Ζελένσκι θεωρεί ότι είναι μια καλή στιγμή για να επανεκκινήσουν διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν σταματήσει επί της ουσίας λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς το ενδιαφέρον του Ντόναλτ Τραμπ έχει στραφεί εξ ολοκλήρου στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτό, αυτό το πλαίσιο, το είπαμε και χθες, υπήρξε το δημοσίευμα του Bloomberg και φαίνεται σιγά σιγά να επιβεβαιώνεται. Αγγλία, Γαλλία και Βρετανία θέλουν να μεσολαβήσουν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις άμεσες Ρωσίας-Ουκρανίας, ουσιαστικά παίρνοντας το ρόλο των ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες δεν είχε κανένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πόλεμο που την αφορά άμεσα και σε ένα πόλεμο που πληρώνει.
1: Μάλιστα. Ναι. Και έχει και οι Γάλλοι δώσαν στην δημοσιότητα βίντεο από αναχαιτήσεις που έκαναν γαλλικά αεροσκάφη, τα Ραφάλ, στην Εσθονία απέναντι σε ρώσικα αεροσκάφη.
2: Mm-hmm.
1: Θέλοντας μάλλον να τονίσουν και αυτό ότι πλέον οι Ευρωπαίοι γίναμε πιο.
2: Ναι,
1: πιο μάγκες, πιο. Ναι, να μην πω την αγγλική την έκφραση.
2: Υπήρξε λοιπόν και μία δήλωση σήμερα του Εμμανουέλ Μακρόν που λέει ότι πρέπει να ξαναξεκινήσει ο διάλογος και να υπάρξει και ευρωπαϊκή μεσολάβηση. Οπότε σίγουρα όλα τα μέρη προτιμούν μια διπλωματική λύση παρά τη συνέχιση του πολέμου, αλλά έχουμε και τελευταίες χθεσινές δηλώσεις στο πλαίσιο του οικονομικού φόρουμ του Βλαντιμίρ Πούτιν που είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συμβιβασμούς αν κάνει και η Ουκρανία, δεν διευκρίνησε ποιους, αλλά είπε ότι αυτοί έχουν αναφερθεί στην συνάντηση του Άγκορα, της θυμάσαι, της Αλάσκας, πέρσι τον Αύγουστο.
0: Ναι. Ναι, είναι σήμερα, δεν ξέρω. Λόγω Παρασκευής είναι πολύ.
2: Επαγγελματίας
0: είναι πάντα. Επαγγελματίας είναι πάντα.
2: Ήθελα να αναφέρω αυτά τα θέματα που είναι.
1: Για να μπορέσει να ξεσαλώσει στη συνέχεια.
2: Σοβαρά και μετά
1: να πούμε για το.
0: Να είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να πούμε για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ της Μαντόνα.
2: Ναι. Και γι' αυτό να πούμε, που έχει αρχίσει και έχει κάνει διάφορες δηλώσεις πριν από αυτό.
0: Αϊθαλής μιλάμε, τρομερή.
2: Confessions 2,
1: είναι πιο μικρή από την
2: αν δεν κάνω λάθος. Όχι, νομίζω η ίδια ηλικία είναι, δεν
1: η
2: είναι.
1: Η ίδια ηλικία.
0: Η Αναβής ναι. είναι φαινόμενο. Ρε,
1: γι' αυτό λέμε.
0: Δύο
2: και η Μαντόνα, φαινόμενο.
1: 67 χρονών η Μαντόνα. Συνομήλικες με την είναι Άννα.
2: Ναι, ναι. Κάτι μου είχατε πει και για τους Hells Angels να λέγαμε σήμερα.
1: Ναι, Times Square εμφανίστηκε η Μαντάνα.
0: Μαντάνα.
1: Με ναι. οι Hell Angels έχουν 5.000 να μαζευτούν στην Ιγουμενίτσα. Σε λίγη ώρα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με Ιγουμενίτσα, αν ναι. ακούσουμε από τις εξατμίσεις. Ήδη λέει οι Γερμανοί πιάσαν τρεις πρωτού φύγουν. Πάνω που βάζαν μπρος τη μηχανή. Τι είναι οι Hell Angels, για πες.
2: Λοιπόν, οι Hells Angels, λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, έτσι αυτοπροσδιορίζονται, η οποία δημιουργήθηκε το 1948 από ένα βετεράνο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και το όνομα τους προέρχεται από μια μοίρα, υπτάμενη μοίρα προφανώς, αμερικανική που είχε αυτό το όνομα. Και εντάξει, κατά την πάροδο των ετών έχει εξελιχθεί έτσι ποικιλοτρόπως, αλλά πολλές, η Europol και το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλοι τέτοιοι οργανισμοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση.
1: Ναι, γιατί έχουν εμπλακεί σε ούκο λίγα επεισόδια και αιματηρά πολλά.
2: Έχει παρατήματα σε 59 χώρες ανά τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται ότι εμπλέκονται σε διάφορα βία εγκλήματα.
1: Αυτό που είχε σοκάρει, θυμάμαι, ήταν το φεστιβάλ του 69 στην Καλιφόρνια, τότε που τους είχαν βάλει φύλακες του φεστιβάλ με αντάλλαγμα όσες μπύρες θέλουν, που μαχαίρωσαν ψυχρού την ώρα που τραγουδούσαν οι Rolling Stones στον έναν Αφροαμερικανό, όπως βέβαια είχε βγάλει πιστόλι και θεώρησαν ότι σημάδευε τον Μικ Τζάγκερ και τον μαχαίρωσαν την ώρα που το δείχνανε οι κάμερες. Από τότε μπήκανε στο στόχαστρο. Αλλά στη Σκανδιναβία ξεφύγαν οι Hell Angels. Βγαίναν με RPG, βαρούσαν μία λες και την άλλη.
0: Ψύχρεμες αντιδράσεις.
1: Ναι,
2: Nordic Wars. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα διαβάζοντας έτσι λίγο είναι ότι για να γίνεις μέλος έχει μία διαδικασία. Δεν είναι έτσι απλά τα μίσεις, πράγματα.
1: Όπως.
2: Και μίσεις, ναι. Δεν το αποκαλύπτουν αυτό ποτέ, αλλά θέτουν και κάποιους
1: όρους. Να μοντάρεις την εξάτμιση μέσα σε 50 δεύτερα.
2: δεν ξέρω αν είναι αυτή ακριβώς.
0: Να λύνεις και να δένεις το RPG μέσα σε.
1: Εγώ ήθελα να ξέρω, υποχρεωτικά πρέπει να έχεις.
2: Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν δέχονται νέους που έχουν παραβατικότητα.
0: Όχι, μασία τους.
1: Σκοπός είναι να μάθεις να γίνεις παραβατικός μέσα από αυτούς. Όχι, να μην έρχεσαι έτοιμο.
0: Για να μην μάθεις με λάθος τρόπο, φίλε.
1: Σωστά, δηλαδή πρέπει να ξέρεις από την αρχή. Και είναι υποχρεωτικό να έχουν Harley Davidson, γιατί το 48.
2: Harley Davidson έχουν όλοι.
1: Όλοι.
2: Από όσο γνωρίζω, ναι, και ντύνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ναι,
2: και
1: δεν ήταν
2: τζάκι. Το συγκεκριμένο σήμα, ασπροκόκκινο με νεκροκεφαλή.
0: Είχε μόνο ο Harley.
1: Και είναι τέσσερις σκληρές συμμορίες. Οι Outlaws, οι Hell Angels, οι Bandidos και ακόμα μία που μου διαφεύγει. Που είναι
2: ναι, οι οποίοι μάχονται και μεταξύ τους. Ναι.
1: Αυτοί είναι που όταν βρίσκονται, οι σουγιάδες είναι μόνο για να καθαρίζουν τα μήλα.
2: Ναι.
1: Πάνε στα πιο βαριά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Δεν είπαμε τίποτα για το δίκαιο, δίκαιο διαιτησία.
1: Τη Δευτέρα.
2: Και εσύ, ό,τι και να ζητήσεις που δεν το ζητάς επί της ουσίας, άλλοι αποφασίζουν. Οπότε...
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε μια έκκληση και για το Μαδούρο που λέμε για δίκαιο.
2: Επίσης, θα ήθελα να σου πω, Γιώργο και Στέλιο, κυρίως Γιώργο, αν δεν το είδες εχθές, ναι, να δεις το replay, το πολύ ωραίο αυτό, την πολύ ωραία εκπομπή που έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης για τη Λεωφόρο.
0: Α, ναι.
2: Δες το. Καλά, δες το για να μην καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: καλά,
0: πολύ.
2: Τελαθείς, δεν τελαθείς, θα δεις την ιστορία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ναι. Δευτέρα σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
2: Ωραία. Λοιπόν,
0: πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελιστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 10,4% την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη μη επανδρομένου σκάφου στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες και διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψηφίοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Και φυσικά η αξεπέραστη Χάρολα Αλεξίου, η οποία εκτός από τεράστια τραγουδίστρια αποδείχθηκε και μια εξαιρετική ηθοποιός στο ναι. Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Στο ρόλο λέει.
1: Έκπληξη. Έκπληξη.
0: Της γιαγιάς, ας πούμε, της οικογένειας. Πάρα πάρα πολύ,
1: πάρα καλή. Πολύ καλή.
0: Και όπως λέει και ο Ανδρέας, φυσικά και προτιμούμε Χαρούλα Αλεξίου. Εντάξει, υπήρχε και ότι προτιμούμε και την Τζένιφερ Λόπεζ, περιορέξιος κολοκυθόπιτο. Εμείς θα τη βγάλουμε φέτος, μου φαίνεται, πάλι με καγγέλια, Γουγό Τσαμπά, Εφη Θόδη, Γιώργο Χάρο.
1: Παραδοσιακά.
0: Και την υπόλοιπη παρέα.
1: Λοιπόν, πάμε Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και βέβαια πάμε να κάνουμε μια κουβέντα με τον πλέον ειδικό, τον κύριο Γιώργο Τσερπέ, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Καλό μεσημέρι.
0: Με αφορμή επίσης, κύριε Τσερπέ, ότι αρχίζουν και πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για παρουσία ξένων ειδών για τις ελληνικές θάλασσες ή ειδών που δεν θα θέλαμε να τις βλέπουμε πολύ συχνά στις ελληνικές θάλασσες. Όπως, ας πούμε, οι μέδουσες τώρα που καταγράφηκαν, αυτές, ωραίο χρώμα, αλλά μην τις συναντήσεις. Κάτι καρχαρίες που αρχίζουν βγαίνουν και στα ριχά. Κάτι λεοντόψαρα, κάτι το άλλο που έχει χαμόγελο, λες και του Τζορτζ Κλούνι το ψαράκι που μας εδαγκώσει.
1: Δεν θα χαμογελάσεις.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι το λεοντόψαρο. Πώς το λένε τον άλλο που είναι σαν.
2: Λαγοκέφαλο. Καλό μεσημέρι.
0: Είναι σαν για Τζον Τραβόλτα, είναι το, και το μαλλί και το δόντι έτσι.
1: Στον γκρίζ.
0: Στο γκρίζ.
2: Βάλατε πολλά στο τραπέζι.
1: Ναι. Ένα-ένα, να τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Λοιπόν, εάν τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, καταρχήν ξεκινάω λίγο αυτό με τους καρχαρίες. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Δηλαδή, καρχαρίες υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αν κοιτάξει κανείς στη Μεσόγειο, είναι πολύ λιγότεροι από ότι είναι στους ωκεανούς. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι στη Μεσόγειο έχουμε πολύ λιγότερους από ό,τι είχαμε πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, που υπήρχε αλία που στόχευε καρχαρίες. Τώρα τα περισσότερα ήδη θεωρούνται μάλιστα προστατευμένα. Απαγορεύεται η αλία τους.
0: Κάτι μπλε, κάτι που εμφανίστηκαν. Υπάρχει κάποιος που μας ανησυχεί στις ελληνικές θάλασσες?
2: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα ζήτημα ανησυχίας. Υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Είναι κυρίως στα βαθιά νερά, στα ανοιχτά. Εάν ρωτήσει κανείς, ας πούμε, τους ψαράδες μας, ειδικά αυτούς που ψαρεύουν ανοιχτά για ψάρια όπως ο Ξηφίας, ο Τόνος κτλ., θα σου πούν ότι κάπου αραιά και πού ψαρεύουν και κάποιο καρχαρία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο μα απασχολεί αλλουόμενους. Οι καρχαρίες υπάρχουν, είναι μέρος της τροφικής αλυσίδας, θέλουμε να υπάρχουν, δηλαδή βοηθάνε τη διατήρηση της βιοπικιλότητας της θάλασσας.
0: Το ρωτήσαμε γιατί πύκνωσαν λίγο τα βίντεο, άρχισαν να βγαίνουν, πού ήταν στις Κεχριές ο τελευταίος ή κάτι, βλέπεις την Γλυφάδα, βγαίνουν και έξω-έξω, δεν είναι ότι...
2: Εντάξει, τώρα συνήθως δεν είναι το θέση τους έξω-έξω, ειδικά κάποια μικρά που είδα που ήταν λίγο προς σε αναζήτηση τροφής, ίσως για διάφορους λόγους κοντά σε ριχά νερά. Γενικά επιθέσεις δεν έχουμε, ας πούμε.
0: Ναι, είχαμε τρεις επιθέσεις δεκαετία του 60.
2: Εντάξει, μπράβο, οι επιθέσεις πάνε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή
0: αυτό πρέπει να ψάξουμε κάποια στιγμή σαν ιστορία. Γιατί το 60 είχαμε τρεις επιθέσεις και ήταν λευκός καρχαρίας στις δύο.
2: Κοιτάξτε, τις δεκαετίες εκείνες ήταν σίγουρα περισσότεροι καρχαρίες στις θάλασσες, στη Μεσόγειο ολόκληρη. Γιατί τότε υπήρχαν αλίες που στόχευαν καρχαρίες. Δηλαδή υπήρχε αλία καρχαρία. Ειδικά, ας πούμε, σε περιοχές όπως στην κεντρική Μεσόγειο, η Ιταλία, ας πούμε, είχαν ολόκληρο στόλο που κυνήγαγε καρχαρίες. Αυτά είναι ήδη
0: μεταναστευτικά. Γιατί θυμάμαι μια θανατηφόρα ήταν στην Κέρκυρα.
2: Στην Κέρκυρα, θυμάμαι εγώ κάποιο τελευταίο, ναι.
0: Που ήταν λευκός και μου είχε κάνει εντύπωση ότι εμφανίστηκε λευκός, αλλά αν το συνδυάσουμε.
2: Υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και τώρα.
0: Μακριά από εμάς.
2: Αλλά εντάξει, δεν θα θεωρώ ότι έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί, κάτι διαφορετικό από ό,τι είχαμε, ας πούμε, πέρσι, η πρόπερση ή η αντιπρόπερση, ξέρω εγώ, όσον αφορά τους καρχαρίες. Δεν βλέπω κανέναν λόγο ανησυχίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι... Ωραία. Για τα υποδέλυπα.
0: Έχουμε καρχαρίες, όχι του νερού, της ξηράς. Σε άλλα πράγματα. Ναι, τα καρχαρίες έχουμε γεμίσει.
2: Ναι, έχουμε γεμίσει.
0: Εκεί αυξήθηκε το είδος. Να πάμε τα άλλα, μέδουσες.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, εκείνο που ισχύει σαν γεγονός είναι ότι με την κλιματική αλλαγή έχουν ευνοηθεί πάρα πολύ ήδη αυτά που ονομάζουμε ξενικά ή αν θέλετε πείτε τα και εισβολικά, τα οποία περνάνε από τη διόρυγα του Σουέζ, είναι τροπικά ήδη, όπως είπα το λάγο Κέφαλος, το Λεοντόψαρο. Αυτά τα ήδη όντως τα ευνοεί η κλιματική αλλαγή και στις θάλασσες μας, ειδικά στο νότιο Αιγαίο, οι πληθυσμοί τους συνεχώς αυξάνουν. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πάρα πολλά άλλα ήδη τα οποία δεν έχουν τραβήξει την προσοχή.
0: Στην Κύπρο σου είχα πετύχει μπαρακούντα.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει.
0: Τα οποία μου φάνηκε πολύ περίεργο.
2: Κοιτάξτε, αυτός είναι ένα. Η θέρμανση των θαλασσών φέρνει αυτές τις αλλαγές. Και σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο να προχωράει. Δηλαδή, τα λεοντόψαρα έχουν δραματικά αυξηθεί μέσα σε μια εξαετία. Φτάσανε σε πληθυσμούς στο Νότιο Αιγαίο, ας πούμε, σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς.
0: Αυτά τι κάνουν, τρώνε τα άλλα, είναι και τρομακτικά και στη φάση εντωμεταξύ.
2: Όχι, δεν είναι τρώνε τα
1: άλλα.
2: Είναι ο τρόπος, που φωλιάζουν σε διάφορες σε βράχους και τα λοιπά, όντως στρέφονται με τα μικρά άλλων αυγά ή λάρβες ας πούμε άλλων ειδών, γενικά είναι ανταγωνιστικά και έχουν κερδίσει ένα χώρο. Να σας πω, μια λύση θα είναι βέβαια, ας πούμε, για να μειωθούν οι πληθυσμοί τους, να τα τρώμε. Γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Τρώγονται τα. Λαγοκέφαλοι δεν τρώγονται.
2: Εγώ δεν λέω για τα λεοντόψαρα.
0: Ναι, το λεοντόψαρο το τρως. Κανονικά.
2: Το τρως, ναι, και είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Τότε, γανιτότε, άμα πιάσω κανένα, ξέρω τι να το κάνω.
2: Είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα, ξέρετε και στη ρίχνη.
0: Σούπα είναι καλύτερο το λεοντόψαρο, σαν το χριστόψαρο και αυτά.
2: Εγώ, κοιτάξτε, είμαι στη στενή κατηγορία με τις σκορπίνες.
0: Σούπα.
2: Οπότε σούπα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά και ψητό, να σα πω την αλήθεια, εγώ το έχω φάει και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Α, τρώγεται κανονικά, ωραία. Ναι. Και καθαρίζεται εύκολα, γιατί το βλέπω έχει ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, έχει τα αγκάθια από πάνω στο στυράκι του. Συνήθως οι ψαράδες που τα πουλάνε, ας πούμε, τα κόβουν. Με ένα μαχαίρι τα κόβουν και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι δηλαδή τρομερό. Και ο κίνδυνος να σα θυμπήσει κάτι είναι ο ίδιος κίνδυνος που έχει μια σκορπίνα. Μου πα μια σκορπίνα και κάποιο αγκάθι σε χτυπήσει λίγο, έχεις κάποια προβλήματα. Αλλά δεν είναι. Πρέπει να μάθουμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα ψάρια αναγκαστικά, γιατί βοηθάμε και στη ρύθμιση των πληθυσμών τους. Καταλαβαίνετε, αν υπάρχει ζήτηση στην αγορά, θα κυνηγάνε και οι ψαράδες. Οπότε υπάρχει.
0: Ενώ ο λαγοκέφαλος είναι πιο.
2: Ο λαγοκέφαλος είναι διαφορετική ιστορία. Ο λαγοκέφαλος είναι δηλητηριώδης. Δεν μπορεί να το φας. Μπορεί να σου έχει τετροδοτοξίνη, που είναι μια τοξίνη τοξική, τέλειος, μπορεί να σου προκαλεί το θάνατο. Εκεί είναι ένα διαφορετικό θέμα. Έχουν υπάρξει διάφορες, δηλαδή στην Κύπρο, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει υπάρξει ένα στυλ επικήρυξης, ας πούμε, από την πολιτεία και οι ψαράδες πρημοδοτούνται όταν πιάνουν λαγοκέφαλους. Κάποια μέτρα τέτοιου είδους πρέπει ίσως να.
0: Είναι σαν έχει καταπιεί η μασέλα γιαγιάς ο τέτοιος. Δηλαδή με τον βλέπω και σου χαμογελάει.
1: Μ' αρέσουν οι συνειρμίσεις.
0: Πώς το κάνεις αυτό να ζάφτει τον λαγοκέφαλο?
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Σε τι βάθη το συναντάμε?
2: Κοίτα, μπορούμε να συναντήσουμε πολύ ρηχά. Υπάρχουν περιστατικά στα οποία έχουν δαγκώσει με αυτό τα δόντια του τα μπροστινά που είναι πολύ δυνατά, έχουν δαγκώσει κάποιους. Δηλαδή, όντως ο λαγοκέφαλος είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί να το συναντήσει πολύ ρηχά. Μπορεί να το συναντήσει και στους 50 πόντους, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και συνήθως είναι παράκτιο ψάρι.
1: Πολύ άσχημος, ρε φίλε.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι. Όταν το συναντάμε, καλύτερα να τον αποφέρουμε.
1: Αλλά θα έχει πολύ έντονο χαρακτήρα.
0: Κάνει την πεσκαδρίτσα να φαίνεται ωραία. Όλα λαγοκέφαλο.
1: Πραγματικά.
2: Την πεσκαδρίτσα δεν τη συναντάτε.
1: Λίγο μετά.
0: Όχι, την έχω
1: μόνο Λαζάρου τη.
0: Την έχω συναντήσει στο Λαζάρου και σε κάτι πάκου.
2: Ναι, μόνο εκεί τη συναντάτε. Μόνο εκεί. Το κολύμπι όχι. Ενώ το λαγοκέφαλο μπορεί να το συναντήσει κανείς και καλό να τον αποφύγει. Θα έλεγα.
0: Οι μέδουσες, ωραία χρώματα, αλλά με τις συναντήσεις.
2: Οι μέδουσες είναι και αυτές μια ανάλογη περίπτωση. Και αυτές με την κλιματική αλλαγή είναι και λίγο απρόβλεπτες οι παρουσίες τους. Είναι σε το παρασύρονται και από τα ρεύματα. Δεν ξέρω, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, πιστεύω.
0: Και είναι αναλόγως σε ποια περιοχή θα κάτσει. Κάποια στιγμή ήταν ο Κορινθιακός, θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια που είχε μεγάλο πρόβλημα. Πριν από 3 χρόνια κάποια νησιά των Κυκλάδων. Δεν έχουμε τώρα κάποια εκτίμηση που μπορεί να εμφανιστούν.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία εκτίμηση για το πού μπορούν να εμφανιστούν. Όχι, είναι τελείως, δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες εκτιμήσεις.
1: αυτά που είχαμε, κάτι κύματα και στον Κορινθιακό σε πιο κλειστές θάλασσες και τα λοιπά, που γινόταν χαμός και μετά εξαφανιζόντουσαν ξαφνικά όλες.
2: Ναι, γιατί είναι, ξέρετε, οι αλλαγές της θερμοκρασίας είναι τα ρεύματα που μπορεί να τις παρασύρουν, είναι ας πούμε κάποια που τα λέμε εμείς bloom πλακτού, τα οποία μπορεί να ευνοήσουν την παραγωγή τους. Είναι λίγο τα φαινόμενα αυτά, είναι πολύ σύνθετα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προβλέψει. Απλώς ξέρουμε, ξέροντας τον κύκλο μέσα στη θάλασσα, ξέρουμε συνήθως εποχιακά πότε εμφανίζονται.
0: Γενικά, πόσα είδη ψαριών υπάρχουν σε ελληνικές θάλασσες?
2: Μπορώ να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι τα εμπορικά είδη, αυτά που μπορούν να φαγωθούν δηλαδή, ξεπερνάνε τα 120 με 130.
0: Αρχίζοντας δηλαδή από μαρίδα, θερίνα και φτάνοντας μέχρι...
2: Σφυρίδα. Μέχρι χταπόδι, ας πούμε, ή χταπόδι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
0: 120.
2: Παραπάνω.
0: Και έχουμε και τα κητοειδή, γιατί και καμιά φαλένιστα θα σκάσει μύτη και τα αδελφίνια που έχουμε...
2: Ναι, καλά, και αν υπολογίσει κανείς μικροοργανισμούς, ας πούμε, που ξέρω εγώ, μικροβένθος ή, ξέρετε, οργανισμούς 2 χιλιοστών, ας πούμε, που υπάρχουν, κάπως σε εκατομμύρια να υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σας λέω, η εικόνα μας για τα εμπορικά είδη Μεσόγειος είναι πολύ πλούσια σε βιοπικιλότητα. Η εικόνα μας για τα εμπορικά είδη είναι γύρω στα 120 εμπορικά είδη σε
1: λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσερπέ. Πάντα χρήσιμες οι παρατηρήσεις σας και πολύ έτσι. Για τον κόσμο να πληροφορείτε τι γίνεται στις θάλασσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν ο Διευθυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ο κύριος Γιώργος Τσερπές. Σαν να έχει βάλει αλουρονικό είναι ο Λαγκοπόδαρος.
0: Ναι, ο Λαγκοπόδαρος, λέω, έχει κλείψει τη μασέλα της γιαγιάς και έχει βγει έξω για μακροβούτι.
1: Μάλιστα.

0: Born to be Wild. Ένα από τα βασικά μότο της ζωής των Hell's Angels, που πλέον βρίσκονται στην Ιγουμενίτσα. Καταφτάνουν, μάλλον δεν ξέρω μέχρι πότε θα ολοκληρωθεί η έλευσή τους.
1: Θα μας τα πει.
0: Από σήμερα ξεκινάει το κάμπινγκ.
2: Ο κύριος Αλέξανδρος Μιτσέλος, αντιδήμαρχος της Ιγουμενίτσας. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Εσείς? Μια χαρούλα.
0: Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των Hells Angels, πανευρωπαϊκά τουλάχιστον.
2: Τι αναμένουμε, πώς έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό?
3: Είναι όντως μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και με όλους τους αρμόδιους φορείς και εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Οι διοργανωτές προς το παρόν, και ευελπιστούμε και μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, να φέρουν εις πέρας όλα αυτά που έχουμε πει και φυσικά που διεκπεραιώνονται όλες αυτές τις ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το διήμερο που ακούγεται προς τα έξω. Είναι μια διαδικασία που την τρέχουμε καιρό, συνεργαζόμαστε, μέχρι τώρα είναι άψογη συνεργασία, και η οποία θα αποφέρει πολλά ωφέλη σε όλη την τοπική κοινωνία, αλλά και στους διοργανωτές και στους επισκέπτες της πόλης μας.
2: Έχουμε κάποιο πληροφορία για το πλήθος των
0: πόσες μηχανές
2: που θα σκάσουν?
3: Ακριβώς. Κοιτάξτε, περιμένουμε στην καλύτερη 5,5 με 6,000 κόσμο. Είναι με 2 με 2,5, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος
0: που έχει
3: έρθει στην πόλη και έχουν έρθει και χωρίς τις μηχανές. Θα έρθει μόνο για το event, γιατί είναι μια παγκόσμια εκδήλωση στην οποία έρχονται οι άνθρωποι για να κάνουν τις διακοπές τους και να περάσουν καλά. Και ελπίζουμε
0: αυτό,
3: και
0: εμείς, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει
3: όπως πρέπει.
0: Αυτοί έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, έχουν σε 59 χώρες παραρτήματα. Έχουν ξεκινήσει από πάρα πολλές χώρες. Από πόσες χώρες περιμένετε εκπροσώπηση?
3: Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε πραγματικά, μας έχει κάνει εντύπωση. Έχουν έρθει από Αμερική, έχουν έρθει από Αυστραλία, έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη. Και μας κάνει εντύπωση και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στην κοινωνία μας, αλλά πάνω απ' όλα στην οδική κυκλοφορία. Για μεγάλο σεβασμό στους συμπολίτες μας, γιατί εμάς το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε αυτές τις ημέρες να συνυπάρχουν και οι πολίτες μας και οι διοργανωτές, φυσικά με τους επισκέπτες. Και μέχρι τώρα όλα αυτά καλώς.
0: Και για πείτε μου πώς είναι ο ήχος όταν πλησιάζουν τώρα οι Hells Angels, δηλαδή η εξάτμιση σαν τι μοιάζει?
3: Είναι εντυπωσιακό, είναι επιβλητικό, εντάξει. Και ειδικά σε μια περιοχή σαν την πόλη μας που κινούμαστε σε ήρεμους ρυθμούς, είναι λίγο κάτι το.
0: Πρέπει να. Ναι, από τα Γιάννενα να ακούς την Ιγουμενίτσα τον ήχο, κάπως έτσι.
3: Με το που κατεβαίνουν στην Εγνατία, τους καταλαβαίνουμε. Ναι, είναι επιβλητική.
0: Τώρα, άλλος βέβαια, για να έχει ξεκινήσει από Αυστραλία, Αμερική. Γιατί τώρα θα μείνουν σε ένα κάμπινγκ που υπάρχει εκεί κοντά στο Δρέπανο. Αλλά είναι 5 με 7. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος έκανε τόσα χιλιόμετρα, διέσχισε τόσες χώρες ο δικός για να κάτσει μόνο 3 ημέρες. Έχει. Μετά
3: όχι,
0: τι.
3: Όχι, όχι,
0: τι ετοιμάζει?
3: Κοιτάξτε, στο κάμπινγκ είναι το κεντρικό του σημείο εκδηλώσεων. Εμάς, και γι' αυτό το λόγο μίλησα για πολλά ωφέλη και παράπλευρα σε όλη την περιοχή, έχουν κλείσει καταλήμματα κατά μήκος του Δήμου μας, δηλαδή και στις παραλιακές περιοχές. Σίβωτα, Πλαταριά, Πέρδικα έχουν φτάσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε για δείγμα δωμάτιο.
0: Και για περισσότερες μέρες, δηλαδή.
3: Ναι, εννοείται. Δηλαδή, από αρχή της εβδομάδας έχει ξεκινήσει ήδη προσέλευση. Ειδικά από τις μακρινές χώρες, γιατί όπως είπα δεν υπήρχε ορίστος να κάποιος ένα τέτοιο υπερατλαντικό ταξίδι για να έρθει για 2 μέρες στην Ελλάδα και στην Ιγουμενίτσα.
0: Κοίτα, από την Αθήνα να ξεκινήσεις και λες δεν θα κάτσω μόνο 2 μέρες στην Ιγουμενίτσα, θα κάτσω παραπάνω, μην έρθεις από Αγγλία ή Γαλλία.
3: Για μας όλο αυτό και όλο αυτό το ταξίδι που κάνανε να καταλάβουν τη φιλοξενία, τις παροχές που έχουμε και εμείς σαν Δήμους και περιοχή, αλλά φυσικά και όλοι οι συμπολίτες μας με τα καταλήμματά τους, με την εστίασή τους και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους παρέχει και χρειάζονται οι άνθρωποι που φιλοξενούμε.
0: Πριν από 10 χρόνια είχε ξαναγίνει στην Ιγουμενίτσα. Εντάξει, τότε υπήρχε και ένα συμβάν, δυστυχώς θανατηφόρο, με θύμα έναν Έλληνα, 41χρονο, αλλά λογικά πρέπει να μείνανε πολύ ευχαρισμένοι να ξαναδιαλέξουν την ίδια περιοχή.
3: Κοιτάξτε, γενικότερα η Ιγουμενίτσα και η πόλη μας σε τέτοιου είδους event έχει φιλοξενήσει την τελευταία 25 ετία αρκετές φορές και χωρίς προβλήματα. Και αυτό το συμβάν που αναφέρατε ήταν εκτός εκδήλωσης, εκτός Ιγουμενίτσας, ήταν καν στην περιοχή της Κέρκυρας, από όσο ξέρω. Και με όλο το σεβασμό δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι, ήταν τελείως εκτός.
0: Ναι, ήταν στα πλαίσια, δεν είναι ότι έγινε στην Ιγουμενίτσα, αλλά.
3: Ούτε στα event, ούτε σε κάτι τέτοιο. Και εμείς σε όλη αυτή την συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εντάξει, η Δημοτική Αρχή έρχεται παρέρχεται, η Οικουμενίτσα, η περιοχή είναι εδώ πέρα και είναι ανοιχτή για όλους. Έχουν γίνει πολλά event και δόξα τω Θεώ έχουν ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.
0: Μια εκτίμηση, ας πούμε, οικονομική, η Οικουμενίτσα, η ευρύτερη τώρα περιοχή, γιατί είπαμε πιάνε από τα Σύμβατα μέχρι πάνω, σε αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων, τι αναμένετε, δηλαδή, τι τζίρους αναμένετε, για να καταλάβουμε.
3: Εντάξει, είναι μεγάλο το ότι... σίγουρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, γιατί μιλάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στα καταλήμματα. Έρχονται να πάνε στα μαγαζιά της εστίασης. Τους βλέπουμε να μπαινοβγαίνουν σε σούπερ μάρκετ. Ναι. Ακόμα και ρούχα και τέτοια. Δηλαδή είναι τρομερή το νοτική ένεση για την περιοχή μας και σε μια περίοδο δύσκολη. Έτσι, δεν είμαστε κι εμείς τώρα η πόλη της Οικουμενίτσας όπως είναι κάποιες άλλες περιοχές που γειτνιάζουμε τύπου Πάργα, Λευκάδα, γιατί με μεγάλο περίοδο τουρισμού. Και για μας αυτό ήταν μια μεγάλη νοτική ένεση για να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι μας ιδανικά.
0: Είχαν πάει πριν από 10 χρόνια, τους άρεσαν. Εντάξει, έχει και πολύ ωραίες θάλασσες και ωραίους δρόμους εκεί να οδηγείς.
3: Ναι, πλέον τώρα η πρόσβαση και με την Εγνατία και με την Ιωνία είναι πιο, ασφαλή. Και εμείς,
0: έρχονται και μέσω Ιταλίας
2: υπάρχει κάποια έτσι επιτήρηση, κάποια επιφυλακή από την
3: εννοείται, έχουμε μιλήσει με τις αστυνομικές αρχές και εδώ θέλω να τους ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνεργασία. Όλοι οι φορείς έχουμε συνδράμει σε αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια δουλειά και ελπίζω, αποτέλεσμα μάλλον συγγνώμη δουλειάς, η οποία ελπίζω με το καλό να τελειώσει το τρίμερο χωρίς κάποιο απρόοπτο, η οποία τρέχει εδώ και 6-7 μήνες. Δηλαδή έχουμε μιλήσει, τα έχουμε βάλει κάτω το πώς μπορεί να γίνει ασφαλής για όλους να συνεπάρξουν.
0: Α, τόσο καιρό το ετοιμάζετε, δηλαδή 7 μήνες για ένα τρίμερο.
3: Εννοείται.
0: Δηλαδή, έχει και συναυλίες τώρα, θα έχει και τι event ετοιμάζουν.
3: Έχει αρκετά event μέσα με τις εκδηλώσεις των παιδιών εκεί πέρα και γενικότερα στην πόλη κάνουν και οι συμπολίτες μας αλλά και οι επιχειρηματίες ή κάποια άλλα event τα οποία θα τους φιλοξενήσουν είτε στα μαγαζιά τους είτε σε χώρους σε άλλους ούτως ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια την ύπαρξή τους εδώ πέρα σε όλο το Εύρος.
0: Τώρα επειδή εσείς τους βλέπετε έχουν όλοι Harley Davidson, το ρωτάω και το ξαναρωτάω γιατί με το παπάκι με το T-Max.
3: Είναι αβαράβατος κανόνας αυτό.
2: Τι έχει το T-Max, δεν κατάλαβα.
0: Γι' αυτό λέω. Να το καμουφλάρουμε. Είναι όλοι, δηλαδή μόνο Harley Davidson, ε.
3: Ναι, είναι συγκεκριμένοι κάποια πράγματα που έχουν που είναι αμερικανικής προέλευσης.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Δεν περνά το πάσο διαφορετικά.
3: Δηλαδή αν μπει κάποιος ενδιάμεσα τον καταλάβουν.
0: Δεν θα αφήσουν μια δώρο στο Δήμο Οικουμενίτσας. Πάρτε και σε μια Harley Davidson.
2: Να γράψεις πάνω στον IMAX Harley Davidson.
3: Έπρεπε να βγάλουν ένα διαγωνισμό. Είχε γίνει στις προηγούμενες το 2023. Είχαν κάνει διαγωνισμό για Harley, αλλά βέβαια μόνο για τους συμμετέχοντες. Ήταν ένα κύριος ο οποίος είχε έρθει νομίζω το 2001 είχε γίνει πάλι το Super Rally που είχε γίνει τότε και είχε εμφανιστεί στην εκδήλωση με μπλούζα Super Rally 2001 και κέρδισε τη μηχανή, δηλαδή είχε μετά από 20 χρόνια, ήταν σημαντικό.
0: Μπράβο του.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Όλα να πάνε καλά. Σας
3: ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Πάντα τέτοια.
3: Και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον μας.
2: Να είστε καλά. Αλέξανδρος Μιτσέλλος, αντιδήμαρχος Οικουμενίτσας για τη συνάντηση της Λέσκης Hells Angels. Και πάμε στο βραδινό Hells Angel του ΟΑΚΑ.
0: Έλα.
2: Έχω κάνει έκκληση, Τάσο, για δίκαιη διαιτησία και τα λοιπά. Με πήρε στο ψηλό Ελεβίζου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω.
1: Τώρα είναι η περίοδος που φτιάχνονται βίντεο, ξέρεις, παραβάσεις και τέτοια.
2: Είναι η χαρά του Μοντέρ.
1: Ναι. Μία ο άλλος εγώ βλέπω να γίνεται τώρα ο πανικός. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τζάμπολ στις 9 η ώρα, χωρίς Λούκα οριστικά, ο Ροκαβόπουλος ήταν γνωστό και ο Τόρσε οριστικά εκτός μάχης.
2: Σε αυτό το με τα ίδια υλικά, τα προχθέσινα.
1: Ναι. Έχουν να επιλέξουν βεβαίως ανάμεσα στους ξένους τους οι ομάδες. Χθες η Εθνική σας άρεσε εσάς?
0: Στο πρώτο ημίχρονο αρκετά. Στο δεύτερο
2: δεν πήγε
0: εντάξει.
2: Καλά γενικώς, εντάξει. Είμαστε σε
0: είναι
2: περίοδο
0: περισυλλογής.
1: Είχε και την απορία.
2: Ωραία εμφάνιση, αυτό μου άρεσε εμένα. Ναι. Σαν η μπλούζα, η φανέλα.
1: Ναι, η φανέλα, ωραία εμφάνιση, ναι. Καλή εμφάνιση είναι. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή είναι το δεύτερο παιχνίδι στο Ηράκλειο, για την Εθνική το δεύτερο φιλικό.
0: με τα δεύτερα της Ιταλίας, γιατί και η Ιταλία έμεινε εκτός και τώρα σου λένε οι επαγγελματίες της Ιταλίας, σιγά μην τρέχουμε τώρα. Ο Ντοναρούμα πάντως αυτή.
1: Για ένα φιλικό στην Κρήτη, σωστό.
2: Ωραία. Τη Δευτέρα τα σπουδαία επί αποτελεσμάτων πλέον.
0: Γιατί είχαμε Harley Davidson, τώρα καταλαβαίνεις.
1: Τώρα είσαστε οι Riders.
0: Τώρα καταλαβαίνεις πώς.
2: Να σε καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εμείς σε ένα άλλο θρύλο της δημοσιογραφίας. Δίνουμε τη σκυτάλη στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πλέον, λίγο μετά τη μίγα.
0: Ελπίζω με τη μίγα μας.
2: Με τη μίγα.
0: Δεν ξέρω. Τώρα
2: θα την ψάξουμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο.
0: Υπόλοιπον μέρας. Μέρα.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχέ διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε συγκεκριμένη σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και εσωκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο. Μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο.

0: Να κίνησε ο κύριο Κερνάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός θα πρέπει να οδηγήσει σύνομη πληροφορία σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκο Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτήριά μας, την Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή και του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
2: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για την Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
2: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
1: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Αθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική

0: εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
1: του κύριου Δούκα.
0: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
2: Και από το ΠΑΣΟΚ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
5: Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
4: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
5: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
5: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
5: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
5: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
7: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορα, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος. Βεβαίως, είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία. Και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
2: Και έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
7: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
2: Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
7: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν, ενός θαλάσσιου ντρόν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνστάντζα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μια σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μια σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό του στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί της στασιμότητας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
2: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε τη σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
9: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή της, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων, ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Υποψήφοι να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκειών που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στον Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
11: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμη ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι, ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Και τέλος, από τον αριθμό Μητρό των Κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
2: Ζωή Κακαβάση, ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
12: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καφομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μία κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, την οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
2: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
13: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες, μάλιστα, είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
2: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
14: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
2: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο τώρα, στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου, το ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο, επισημαίνω, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 7-250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
2: Ναι.
15: Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
2: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
15: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Αρεξάνδρειας της Αρχής Δημοσίων Εσόδων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρη τώρα άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
2: κανένα
15: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
2: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο.
15: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Πέρσι βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
2: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
16: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
2: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
17: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Στη συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
2: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
17: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεζμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
2: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
17: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βίαιη τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
18: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα. Έχουμε πλέον καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
1: Με ρόπαλο. Κεφάλι,
18: έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
2: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
19: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτιές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
19: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντική στράτευση γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευση νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική του θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
20: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
2: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
0: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
1: ναι,
0: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
1: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
0: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
1: ναι,
0: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις, ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
21: Αθλητικό δελτίο.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
22: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές με μεταδόσεις όλων των αγώνων στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
2: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο Earth News, ειδικά στο Earth News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Air News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα, Τάσο, κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
22: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τεμίδη Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
2: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
22: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, που θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 10 το βράδυ, την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα, το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά, από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
2: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θεσκαντηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
21: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομείναντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς αν θα στηρίξει το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε: «Θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος». Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνστάντζας, κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχό του αφού τον μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε γκέρος τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν άνοικε σε μια ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας τάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
21: Ο καιρός.
4: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική Έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Earth News Radio 105,8.

σε πολλά επίπεδα. Έτσι βεβαίως έχουμε συνηθίσει την επικαιρότητα με διάφορες ειδήσεις από πολλά πεδία, από την οικονομία, την εκπαίδευση, την υγεία και ούτω καθεξής. Τώρα στην Ελλάδα μία από τις καλές ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή η ανακοίνωση που έγινε για την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για μία παρέμβαση. Επί της ουσίας το καταλαβαίνετε, ο Κυριάκος Πιερακάκης το ανακοίνωσε στην Βουλή. Μια παρέμβαση που αφορά χιλιάδες πολίτες και έρχεται να απαντήσει και αυτή μαζί στις πιέσεις που δημιουργεί το αυξημένο κόστος ζωής. Αλλιώς τα πράγματα το 2015 και αλλιώς το 2026, έτσι το καταλαβαίνουμε, είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Τώρα, οι πανελλαδικές και σήμερα συνεχίστηκαν. Λατινικά, χημεία, πληροφορική, τα μαθήματα. Τη χημεία, πληροφορική, απαιτητικά, πιο απαιτητικά από πέρσι. Και μένοντας λίγο στο χώρο της παιδείας, εκεί γύρω τέλος πάντων, έχουμε και σημαντικές αλλαγές να έρχονται στα σχολικά κηλικία. Τώρα, αυτή την είδηση, τις αλλαγές στα σχολικά κηλικία, δεν ξέρω πόσες φορές τα τελευταία χρόνια την έχω ακούσει. Έχει να κάνει με υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά και έχει να κάνει με αλλαγές στα προϊόντα που μπορεί κανείς να βρει σε ένα κηλικείο εντός σχολείου. Κάτι αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι. Έχουμε νόμους και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ένα καινούριο θέμα. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει επανειλημμένα από τα τέλη της δεκαετίας του 90, χωρίς πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ό,τι αφορά τώρα το πεδίο των μαχών, η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει, κλιμακώνεται. Έχουμε συγκρούσεις και στο Λίβανο να συνεχίζονται. Παράλληλα με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, αν και αυτές βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία, όπως καταλαβαίνουμε μετά από τόσες μέρες. Παράλληλα, από το μέτωπο της Ουκρανίας έρχεται μια διαφορετική είδηση που ο Ζελένσκι απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον Πούτιν για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, αναζητώντας έναν δρόμο προς την ειρήνη. Και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και όπως κάθε Παρασκευή εννοείται λίγο πριν πέσει η αυλαία της εκπομπής θα αφήσουμε για λίγο όλη την επικαιρότητα, την πολιτική για να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη και να δούμε όλες τις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Θα πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα κάνουμε λίγο γυμναστική. Νομίζω το επιβάλλει και η μέρα λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: Σήμερα η εκπομπή θα ξεκινήσει ανοίγοντας την αγκαλιά της σε μια σπουδαία γιορτή του αθλητισμού που ξεκινά σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα όμως αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή του αθλητισμού είναι και ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου λοιπόν ξεκινά αυτή η μεγάλη φετινή διοργάνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Μιλάμε για μια διοργάνωση με περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, μόνο που φέτος για πρώτη φορά κρύβει και μια έτσι μοναδική πρωτιά που μας συγκινεί ιδιαίτερα. Για πρώτη φορά λοιπόν στο ταπίτι διοργάνωσης θα βρεθεί και μια ομάδα συμπερίληψης. Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα συνδημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν ένα κοινό πρόγραμμα, μια γέφυρα ισότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί συχνά συνδέουμε τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό με τα μετάλλια, τις επιδόσεις, την πίεση. Όμως η γυμναστική για όλους και ειδικά αυτή η πρωτοβουλία μας υπενθυμίζει την πρωταρχική αξία του αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σιμεών Σκουτέρη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος για το πρόγραμμα Γυμναστική για Όλους. Χαίρετε, κύριε Σκουτέρη.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίτα.
0: Λοιπόν, έφτασε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Έφτασε ο καιρός. Πάνω από 9.000 οι συμμετοχές από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου. Θέλω λίγο να το πάμε αντίστροφα. Δηλαδή θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω να πάμε σε αυτή την πρωτιά την φετινή με την ομάδα συμπερίληψης που θα δούμε για πρώτη φορά φέτος. Πώς γεννήθηκε?
1: Πώς προέκυψε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, σε συζητήσεις εδώ και αρκετό καιρό με στελέχη της Ομοσπονδίας μας, καταλήξαμε και κάναμε ομόφωνα αποδεχτή την πρόταση που συντονίζει η κυρία Μαρίνου, η κυρία Πέγγι Μαρίνου, είναι η συντονίστρια αυτής της ομάδας συμπερίληψης, που όπως είπατε αποτελείται από παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Και φυσικά συνυπάρχουν μαζί με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Λοιπόν,
0: αυτά τα παιδιά δηλαδή γίνανε μια ομάδα, προπονήθηκαν
1: μια ομάδα
0: μαζί, θα μοιραστούν το χειροκρότημα,
1: γυμνάζονται μαζί. Και εμείς τι κάναμε, αποδεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση να βγάλουμε αυτή την ομάδα στο κοινό, να τη δουν θεατές, να τη δουν άλλες ομάδες,
0: να δουν ότι είναι εφικτό,
1: να αισθανθούν αυτά τα παιδιά ότι συνυπάρχουμε με άλλα παιδιά, με άλλες ομάδες, με αυτό που πρεσβεύει η γυμναστική για όλους.
0: Και ξέρετε, μια τέτοια πρωτοβουλία, αυτό πηγαίνει σε όλους, δηλαδή πηγαίνει σε ολόκληρη την κοινωνία, που αν μη τι άλλο πόσο ανάγκη έχει και την αποδοχή και τη συμπερίληψη.
1: Είναι κυρίως κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι, όλο αυτό είναι, ο πρωταρχικός στόχος είναι ένα κοινωνικό μήνυμα, είναι μια γέφυρα. Η διοργάνωση αυτή είναι μια γέφυρα ισότητας, αποδοχής, συμπερίληψης. Έτσι και κινείται.
0: Και πώς άραγε εξέλαβαν το μήνυμα προπονητές που είδαν ότι για πρώτη φορά φέτος αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση της Ομοσπονδίας θα υπάρχει αυτή η ομάδα? Γιατί αυτό φαντάζομαι είναι και ένα μήνυμα και προς όλους τους προπονητές της χώρας, ακριβώς, των συλλόγων.
1: Ακριβώς αυτό, και εμείς περιμένουμε την εμφάνιση της ομάδας. Παρεμπιπτόντως να πω ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί την 5η 11 Ιουνίου και ώρα περίπου 6.30 με 7.30 το απόγευμα.
0: Όλη η διοργάνωση γίνεται πού, στην Παιανία?
1: Ναι. Η διοργάνωση ξεκινάει από τη Δευτέρα 8 του μήνα. Το Ελλάς Gym Festival είναι 9 μέρες, μια διοργάνωση γυμναστικής για όλους. Φυσικά οργανώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και φιλοξενεί ομαδικά προγράμματα γυμναστικής για όλους. Ένα από αυτά είναι αυτή η ομάδα συμπερίληψης που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της, όπως είπα, την Πέμπτη. Με πολύ ενδιαφέρον θέλω και εγώ την ανατροφοδότηση που θα πάρω από συναδέλφους, από προπονητές, από άλλες ομάδες.
0: Από γονείς.
1: Από γονείς, βεβαίως. Από γονείς, είναι ο συνδετικός κρίκος όλης αυτής της προσπάθειας. Να δούμε πώς θα το εκλάβουμε και πώς θα το αναπτύξουμε. Γιατί δεν είναι να μείνουμε σε αυτό.
0: Είναι να ανοίξουν οι πόρτες, να ανοίξουν οι αγκαλιές, να υποδεχτούν όλο και περισσότεροι σύλλογοι παιδιά που μπορεί να έχουν τα θέματά τους.
1: Ακριβώς. Οι γονείς αυτοί πρέπει να έχουν εξωστρέφεια, να βγάλουν τα παιδιά έξω, έτσι, να μπουν, να συναναστραφούν με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, να γυμναστούν μαζί, να κάνουν λάθη μαζί. Έτσι, είναι όλο αυτό πρέπει να αναδειχτεί.
0: Αυτό, ξέρετε, φαντάζομαι δεν αφορά τους γονείς υπό την έννοια ότι οι γονείς το θέλουν αυτό. Το θέμα είναι να βρίσκουν ευικότα, πόρτες ανοιχτές, για να είναι τα παιδιά τους, να γίνουν μέρος.
1: Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σε όλα αυτά ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτή.
0: Τώρα, αυτό το φεστιβάλ που γίνεται τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με γυμναστική για όλους, αυτόν τον τίτλο φέρει, είναι δωρεάν, ναι. Είσοδος δηλαδή, είναι ελεύθερη για το κοινό, έτσι δεν είναι?
1: Ελεύθερη για το κοινό, βέβαια.
0: Το γενικότερο μήνυμα για αυτή τη διοργάνωση που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια με τόσους χιλιάδες αθλούμενους, κυρίως παιδιά, βέβαια, να πούμε, φαντάζομαι καταλάβανε.
1: Και ενήλικες, έτσι. Και δεν ενήλικες. Έχουμε μόνο παιδιά, έχουμε και ενήλικες και προχωρημένης ηλικίας. Η γυμναστική για όλους τους περιλαμβάνει όλους. Έχουμε από 4-5 ετών συμμετέχοντα μέχρι και σχεδόν 70-75 χρονών συμμετέχοντας.
0: 70-75 και θα παρουσιάσουν, ας πούμε, πρόγραμμα
1: χορευτικά, γυμναστικά προγράμματα, ομαδικά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα παρουσιαστούν εδώ και ακολούθως θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε διοργανώσεις του εξωτερικού, είτε στο Eurogym παρεπιπτόντως, επειδή γίνεται στην Ιταλία φέτος. Στη Γαλλία γίνεται ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το Golden Age, που είναι για τρίτη ηλικία, μάλλον να μην το λέμε τρίτη ηλικία, είναι για προχωρημένη ηλικία, και συμμετέχουμε και εκεί με ομάδα. Λοιπόν, οπότε είναι με πολύ ευρύ το φάσμα αυτής της διοργάνωσης.
0: Και πέρα από όλα τα άλλα, από ό,τι είδα και στο δελτίο τύπου, κάνατε και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Τι δράσεις είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα?
1: Θα βγάλουμε και έχουμε να βγουν και μηνύματα προς τα έξω και προστασίας του περιβάλλοντος. Προετοιμάζουμε μία δράση. Θα φυτέψουμε συμβολικά μία ελιά στην κεντρική είσοδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας. Από εκεί και πέρα. Με μηνύματα και με διάφορες δράσεις εκεί θα πρέπει να προτρέψουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν μπουκαλάκια νερού επαναχρησιμοποιόμενα. Θα έχουμε ψύχτες για να παίρνουν νερό από εκεί, να γίνεται διαλογή του πλαστικού και σε ειδικούς κάδους. Έτσι, πρέπει αυτά να γίνουν βίωμα από τα παιδιά μέχρι και στους μεγαλύτερους.
0: Άρα είναι πολλά τα μηνύματα και συμβολισμοί κατά τη φετινή
1: δεν
0: διοργάνωση.
1: Δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Τώρα, επειδή η Ελληνική Ομοσπονδία Γυμναστικής το κάνει χρόνια αυτό, είναι χρόνια κοντά σε οικογένειες, σε παιδιά, σε μεγαλύτερους, όπως μας είπατε και εσείς. Φέτος και έχουμε και αυτή την πρωτιά με την ομάδα συμπερίληψης. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγάλο όραμα της Ομοσπονδίας για το μέλλον του αθλητισμού στην χώρα μας?
1: Λοιπόν, έχει η γυμναστική για όλους έχει πολύ λαμπρό μέλλον, να το πω έτσι. Λοιπόν, εμείς το πλάνο μας για τα επόμενα 3-4 χρόνια έχει ήδη υποβληθεί και στην οικογένεια της γυμναστικής. Πρέπει να ανοίξουμε αυτές τις διοργανώσεις στην επαρχία, να γίνεται ήδη ένα στη Θεσσαλονίκη. Του χρόνου προγραμματίζουμε μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων διοργανώσεων, ξεκινώντας από την Κρήτη και από την Πρέβεζα, με σκοπό να βάλουμε περισσότερες περιοχές της χώρας μας στον χάρτη των διοργανώσεων της γυμναστικής για όλους. Λοιπόν, οπότε στα επόμενα χρόνια θα ανοίξει όλο το φάσμα αυτό, θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε στο πλάνο μας το 28, φιλοδοξούμε να γίνουν κάποιες από αυτές τις διοργανώσεις και διεθνείς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, με την αντίστοιχη διοργάνωση που κάναμε, να επεκταθεί στα Βαλκάνια και να μπορέσουμε να συμμετέχουν και ομάδες από τις βαλκανικές χώρες.
0: Άρα είναι και στόχος.
1: Οπότε,
0: να μην...
1: Στην επόμενη τριετία περιμένουμε πολλά πράγματα από τον τομέα της γυμναστικής για όλους.
0: Κύριε Σκουτέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλά να περάσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας προσκαλώ να έρθετε να τα δείτε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Σιμεών Σκουτέρης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος του προγράμματος Γυμναστική για Όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Τη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Είναι η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εκπομπή σε διάδραση. Επανήλθαμε 3 και 33 λεπτά η ώρα και θέλω να πάμε ευθύς στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση για το θέμα αυτό που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με σημαντικές αλλαγές που φέρνει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τα σχολικά κηλικία και θα εφαρμοστεί τώρα από την σχολική χρονιά την καινούρια. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με τη νέα σχολική χρονιά, λοιπόν, μπαίνει τέλος τα λαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Να σου πω ότι το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013 με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο βέβαια την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και βασίζεται στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι λοιπόν από τη σχολική χρονιά 2026-2027 όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν ενιαία πρότυπα υγιεινής διατροφής. Να σου πω κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
0: Ναι, και αλήθεια είναι και ότι η παιδική παχυσαρκία είναι σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας, μπορεί να είναι και υψηλότερη στην Ευρώπη, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που δεν έχουμε κερδίσει ακόμα, δηλαδή την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών ή επιλογών των παιδιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να δούμε πώς είναι το κλίμα που επικρατεί στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδας στις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι επιφυλακτικό το κλίμα, όπως στην αρχή της εβδομάδας. Διανύσαμε δηλαδή μια εβδομάδα όπου οι επενδυτές επαναξιολογούν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και βέβαια περιμένουν μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα στοιχεία για παράδειγμα του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, που είναι σημαντικά για να δείξουν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο που έχουμε σοβαρές αβεβαιότητες. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές προσπαθούν τώρα να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια των επιτοκίων και γενικότερα βέβαια αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έτσι έχουμε μια συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 0,20% είναι ψηλότερο ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,52% κινείται υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,39% η άνοδος για τον FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αντίστοιχη κίνηση λίγο υψηλότερα, ενώ στις υπόλοιπες αγορές έχουμε την αγορά τώρα του πετρελαίου. Οριακές μεταβολές σήμερα, 0,05%, 0,07%. Δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές σε σχέση με χθες. $93 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, $95,10 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο χαμηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, $4,495 ναουγιά ο χρυσός. Εκεί σε αυτό το σημείο των $4,500 έχει βρει ένα σημείο αναφοράς ο χρυσός, λίγο πάνω λίγο κάτω, και γύρω από τα $75 κινείται το ασίμι. Σήμερα είναι στα $74,10 αναουγιά το ασίμι. Όπως επίσης έχουμε και οριακές μεταβολές σήμερα στο κόστος δανεισμού, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. 3,02% είναι το δεκαετές γερμανικό, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,67% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,77% των ιταλικών και στο 3,71% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Δεν έχουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο συνταρακτικό σήμερα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν μια εβδομάδα που κύλησε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή με το όπως ξεκίνησε, λίγο πάνω λίγο κάτω, όπως και στην αγορά συναλλάγματος δεν είχαμε αξιόλογες κινήσεις. 1,16-20 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο και στα 160 περίπου το δολάριο με το γεν εκεί σε αυτή την περιοχή έχει σταματήσει, δεν πάει λίγο υψηλότερα, δεν το υπερβαίνει αυτό το σημείο των 160 γεν ανά δολάριο, ενώ και η στερλίνα έχει πιάσει ένα, ας το πούμε έτσι, μία οροφή στα 1,35. Μία στερλίνα αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί με 1,3462 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς και να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Ή καλύτερα να αφήσουμε τη μεγάλη οθόνη να μας ταξιδέψει. Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Ιουνίου φέρνει απ' όλα. Οπότε είδα από ό,τι μου έστειλε ο Αλέξανδρος Ομανός Λιζάρδος νωρίτερα. Ταινίες καινούργιες μεγάλων δημιουργών, ελληνικές παραγωγές, θρίλερ, περιπέτειες, φαντασίες, αλλά και κλασικές ταινίες που επιστρέφουν. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, λοιπόν, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr, είναι μαζί μας για να δούμε ποιες ταινίες αξίζουν το εισιτήριό μας, ποιες προκαλούν συζήτηση. Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι όντως μια πολυμορφική εβδομάδα, θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε. Δύο ελληνικές ταινίες, η μία μάλιστα υπό μια ιδιαίτερη συνθήκη, τρεις μικρού μήκους, θα συναντηθούν στη μεγάλη οθόνη, σαν να είναι μια ενιαία ταινία με ένα κοινό άξονα. Μια καινούργια ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ, η οποία βγαίνει στους κινηματογράφους. Επανεκδόσεις ισπανικών ταινιών, αλλά και καινούργιες ισπανικές ταινίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον animation, το οποίο με το καλό θα το δούμε σήμερα. Έχω διαβάσει τις κριτικές του που έχει κάποιες αντιφάσεις στο τι γράφει, μάλλον το πώς φαίνεται στον κόσμο, το πώς φαίνεται στους κριτικούς. Θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικότερα την παραπάνω εβδομάδα και φυσικά καινούργιες ταινίες. Όλα αυτά είναι μαζεμένα. Έχουμε το χρόνο μας, ας τα πιάσουμε με τη σειρά.
0: Ναι, και είμαι σίγουρη ότι θέλεις να ξεκινήσουμε με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
1: Ναι, θέλω να ξεκινήσω με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
0: Δεν πιάσα.
1: Τον κράταγα για το τέλος για να έχω περισσότερο χρόνο και να το αξιοποιήσω όλο πάνω του. Επειδή είναι από τις ταινίες που έχουν φάει τα χαστούκια τους από την κριτική, τελείως αδικαιολόγητα, γιατί δεν συνυπολογίζουν το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ταινία και για ποιο λόγο είναι μια πολύ ειλικρινής προσπάθεια του Αλμοδόβαρ να κάνει μια αυτοκριτική. Τώρα ή μετά, τι προτιμάς?
0: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί είναι κάτι που το περίμενα να ακούσω και από σένα την κριτική σου για αυτή την επιστροφή του Αλμοδόβαρ, που είχες πει και εσύ κάποια στιγμή ότι θα είναι κάτι πιο προσωπικό.
1: Αυτό κάνει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο τρόπος που το κάνει έχει ξυνήσει ιδιαίτερα στους ξένους κριτικούς. Θεωρούν ότι είναι μια επαναληπτική ταινία. Για να σας δώσω μια σύντομη σύνοψη της ταινίας, παρακολουθούμε στο πρώτο μέρος κάτι το οποίο δεν μας είναι σαφές άμα είναι μία ή δύο ιστορίες που κάπου θα συναντηθούν. Σε ένα σημείο όμως ξεκαθαρίζει λίγο αυτό το πεδίο και κατανοούμε το ότι είναι ένας σκηνοθέτης που έχει περάσει μεγάλες δόξες στον κινηματογράφο, προσπαθεί να γράψει το καινούργιο του σενάριο. Το σενάριο του όμως, επειδή στερείται πραγματικών ιδεών, καταλήγει να είναι οριακά αυτοβιογραφικό, αλλά και να χρησιμοποιεί χωρίς την έγκρισή τους ιστορίες από τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία τον εμπνέουν. Θέλοντας να ζήσει τις μεγάλες δόξες από την εποχή που είχε χαρίσει τις σπουδαιότερες ταινίες του, ο χαρακτήρας σκηνοθέτης μέσα στην ταινία του Αλμοδόβαρ, που στην πραγματικότητα μάλλον είναι ένα καθρέφτισμα του ίδιου του σκηνοθέτη, θα εντάξει μια πολύ προσωπική ιστορία μιας γυναίκας, η οποία θα προκαλέσει εντάσεις, καθώς υπάρχουν και κάποια όρια στο τι πρέπει να παραμένει προσωπικό και τι όχι. Αυτές λοιπόν είναι οι πικρές γιορτές του Πέδρου Αλμοδόβαρ, μια ταινία που χαίρομαι που θα συμφωνήσω με τον Άκη Καπράνο. Έχει γράψει ίσως την πιο ξεκάθαρη από τις κριτικές για αυτό το δημιούργημα. Ένας Αλμοδόβαρ, ακόμα και παραλαμβανόμενος, είναι πολύ καλύτερος από μια οποιαδήποτε άλλη ταινία. Αν θέλουμε κάπως να το συνοψίσουμε. Γιατί η κινηματογραφική του γλώσσα, στην ισπανική γλώσσα, το τονίζω, γιατί τα πειράματά του στα αγγλικά για εμένα έχουν βασικές αποτυχίες, καθώς δεν υπάρχει αμεσότητα σε αυτό το οποίο προσπαθεί να επικοινωνήσει, είναι μια δυναμική αποτύπωση όλων των υπερβολών, όλων των δραμάτων, όλων των εντάσεων, μέσα από, όμως από ένα φίλτρο που ξέρει ο ίδιος να το χρησιμοποιεί τόσο καλά, ώστε να κυριαρχήσει η γυναικεία ψυχοσύνθεση σε όλους τους χαρακτήρες άντρες-γυναίκες. Και αυτό δεν είναι θέμα ταυτότητας φύλου, είναι η ικανότητά του να αναδύει την σκεπτόμενη και συναισθηματικά φορτισμένη θέση των ανθρώπων που αποφασίζει να παρουσιάσει. Μέσα λοιπόν από μια ταινία που κάνουν πέρασμα σημαντικά πρόσωπα από την καριέρα του, έστω και για πολύ μικρό ρόλο, σαν ένα φόρο τιμής, βλέπουμε τον Αλμοδόβαρο, ο οποίος κρίνει αυστηρά τον εαυτό του χωρίς να τον τιμωρεί. Φτάνοντας στην τρίτη πράξη της ταινίας, υπάρχει μια συνταρακτική για εμένα σκηνή στα όρια του μονολόγου, και αυτή είναι διάλογος, με την Αϊτάνα Σάντζεν Γκιχόν, ή Χιχόν, αν θέλουμε να την προφέρουμε σωστά στα ισπανικά, που θα φέρει αντιμέτωπο τον δημιουργό Αλμοδόβαρ μέσω του χαρακτήρα που έχει βάλει στην ταινία, με το ότι πρέπει κάποια στιγμή να πατήσει φρένο και το ότι έχει προσεφέρει στον κινηματογράφο τις σημαντικές του στιγμές. Από εδώ και πέρα, ας εξαργυρώσει ένα μέρος της επιτυχίας του, δεν είναι κακό και αυτό. Και ύστερα είναι η κριτική του πώς ένας άνθρωπος ο οποίος σε κατσαδιάζει μπορεί να σε επαναφέρει σε αυτό που είχες κάποτε, που ήταν αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα και οι αένες εμπνεύσεις. Είναι λοιπόν μια ταινία που είτε τυχαία είτε πολύ εστιασμένα χάνει και εμφανίζει τις εμπνεύσεις της, και όπως ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη σημαντικότητά του προσπαθεί να την κρατήσει ως ανάμνηση και γνωρίζει το ότι η εποχή κατά κάποιο τρόπο ίσως και να τον προσπερνά, υποκλίνεται στο προσωπικό του παλαιότερο μεγαλείο, υπενθυμίζοντας όμως στον εαυτό του ότι δεν θα μπορέσει να έχει ξανά αυτές τις λαμπρές ημέρες δόξας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι οι πικρές γιορτές που σε πικραίνουν και σε γεμίζουν με πολλές πολλές σκέψεις. Είναι σίγουρα όχι από τις σπουδαίες ταινίες του, αλλά από τις πολύ ειλικρινείς ταινίες του. Και μερικές φορές είναι καλύτερο να παρακολουθείς έναν άνθρωπο που έχει βιώματα ή που ξέρει να βιώνει διαμέσου αντιπροσώπων ιστορίες, αλλά που είναι ένας υγιής κλέφτης. Ο Αλμοδόβαρ πάντοτε ήταν ένας δημιουργός που υποστήριζε τη διακειμενικότητα. Χρησιμοποιούσε δηλαδή ιστορίες και σκέψεις από άλλες ταινίες, από δημιουργούς που αγαπούσε, για να τους βγάλει στην επιφάνεια τη δική του ματιά πάνω στο πώς είδε την ταινία τους. Το έχει κάνει από τα ψηλά τα κούνια, το έχει κάνει στο Κίκα πάρα πολύ έντονα, το έχει κάνει στο Δέρμα που κατοικώ, Κραυγαλαία μπορούμε να πούμε εκεί. Δεν κρύβεται όμως. Και όταν δεν κρύβεται κάποιος, ας δεχτούμε το κομμάτι της αλήθειας του, κέρδος για εμάς θα είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Και είναι και μια ταινία που πέρα από αυτά που μας είπες, μιλά και για το ίδιο το σινεμά, οπότε έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
1: Μιλάει λιγότερο για το ίδιο το σινεμά, μιλάει για την αγάπη του για τον κινηματογράφο. Που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι φόρος τιμής στον κινηματογράφο, είναι ακαδημαϊκή, αυτοαναφορική η συμπεριφορά του απέναντι στα γεγονότα και στις σκέψεις, και αυτό το αναφέρω σκεπτόμενος αυτό το διάλογο που είπα προς το τέλος της ταινίας, που η πρωταγωνίστρια, γιατί τελικά αυτή καταλήγει να είναι η πρωταγωνίστρια, θα γυρίσει και θα του πει: ξέρεις, κάνε αυτό που έκανε και ο Φελίνη κάποια στιγμή στη ζωή του, κάνε και αυτό που έκαναν οι μεγάλοι δημιουργοί. Όταν δεν μπορείς να πεις μια ολοκληρωμένη ιστορία, κράτα το μέρος που μπορείς να πεις και κάνε μια ταινία της μίας ώρας και δώσε και σε μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα την ακριβοπληρώσει, γιατί έχεις δώσει στον κινηματογράφο και για εκείνους είναι κέρδος το να σε έχουν. Mm. Αυτό νομίζω ότι είναι η ταινία. Mm. Αυτό νομίζω ότι υπογραμμίζει πολύ σωστά η ταινία.
0: Mm. Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε τώρα?
1: Να πάμε σε άλλη Ισπανική, να πάμε στο Τέσις, την ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ, που κλείνει και αυτή, μπορώ να το πιστέψουμε, κοντά 30 χρόνια ζωής. Ένα από τα πρώτα θρίλερ που ουσιαστικά άνοιξε αυτόν τον κύκλο του Ιμπέρικο Τερόρ, αν μπορούμε να το δώσουμε έναν ελεύθερο τίτλο, ενός δηλαδή κύκλου που ο ισπανικός τρόμος τον κινηματογράφο άφησε αποτύπωμα για πάρα πολλά χρόνια, και τελείως ακόμα και τώρα υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι παράγουν ταινίες θρίλερ που έχουν τη δική τους προσωπική ταυτότητα σαν χώρα πλέον. Το Τέσις λοιπόν είναι η πρώτη ταινία του Αμενάμπαρ, ο οποίος στο μέλλον, περίπου 8 χρόνια αργότερα, τιμήθηκε και με Όσκαρ για την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Το Τέσις όμως μας πηγαίνει σε έναν κόσμο που οι ταινίες συνάφ, δηλαδή οι ταινίες που είναι παράνομης καταγραφής πραγματική φόνη, βγαίνουν στην επιφάνεια, και μια φοιτήτρια στην συγκεκριμένη ταινία, την οποία επιλέγει πολύ επιμελώς την Άννα Τόρεντ, η οποία ήταν πάρα πολύ καθιερωμένη καθιερώθηκε στον ισπανικό κινηματογράφο από τη συμμετοχή της ως παιδί θαύμα του ισπανικού κινηματογράφου δεκαετίες πριν, και την επαναφέρει ίσως και γι' αυτό το λόγο σε αυτή την ταινία. Σπουδάζει κινηματογράφο και στο πλαίσιο των διδαχών της στη σχολή ανακαλύπτεται ότι υπάρχουν κάποια αρχεία από ταινίες SNAF, από ταινίες που παρουσιάζουν πραγματικούς φόνους. Η προσπάθειά της όμως να βρει την αλήθεια θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον ίδιο της το φόβο. Αυτή λοιπόν η ταινία μέχρι και σήμερα μπορεί να σου προκαλέσει φόβο και ανατριχύλα. Πολλοί την αντέγραψαν αργότερα, το 8 mm δηλαδή, μια πολύ γνωστή αμερικανική ταινία με τον Nicolas Cage στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει πάρει ακριβώς το ίδιο θέμα. Ο Amenábar μέσα σε αυτό μας έδειξε το ότι μπορεί να χτίσει χαρακτήρες και το ότι μπορεί να μας μιλήσει για πράγματα που μοιάζουν άγνωστα με την ματιά ενός σινεφίλ, γιατί οι ταινίες SNAF είχαν αποτελέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μύθο τη δεκαετία του 60 και του 70, που πάρα πολλές ταινίες προσπαθούσαν να μιμηθούν τα πραγματικά SNAF, δίνοντας την αίσθηση ενός ψεύτου ντοκιμαντέρ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν αυτή η ταινία έχει ένα πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και θα πω ότι είναι ελαφρώς στενάχωρο το ότι ενώ αυτή η ταινία βγαίνει κινηματογραφικά από αυτή την εβδομάδα, έχει ανέβει σε πλατφόρμα λίγες ημέρες νωρίτερα, που πιθανότατα να στερήσει τη δυνατότητα σε κάποιους να την παρακολουθήσουν στη μεγάλη οθόνη. Θα τους πρότεινα να κάνουν τη δοκιμή στη μεγάλη οθόνη και να επιστρέψουν μετά στην μικρή οθόνη αν θέλουν να δουν τις λεπτομέρειες.
0: Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά δεν θα την κάνω προκειμένου να προχωρήσουμε και σε άλλες ταινίες. Κάτι
1: μπορεί να είναι μονολεκτική απάντηση.
0: Αν αυτό ήθιστε να γίνεται, δηλαδή γίνεται αυτό πριν παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό μέσω μιας αίθουσας κινηματογράφου μια ταινία, πιο πριν να υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα.
1: Υπάρχει σύντομη αφήγηση, πρόκειται για ταινία η οποία είναι 30 ετίας, οπότε έχει δικαίωμα οποιαδήποτε πλατφόρμα να αγοράσει τα δικαιώματα. Αν ο διανομέας αγόραζε κινηματογραφικά τα δικαιώματα και τα τηλεοπτικά μαζί, θα μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ο διανομέας συγκεκριμένος αγόρασε μόνο τα κινηματογραφικά δικαιώματα και είχε προλάβει μάλλον κάποιος να αγοράσει τα δικαιώματα.
0: Ναι, σωστά, γιατί είναι μια ταινία τώρα πολλών ετών.
1: Και απαντήθηκε γρήγορα, είδες.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ας πάμε τώρα στις ελληνικές ταινίες για να δώσουμε μετά χρόνο στις υπόλοιπες όσο μας περισσέψει. Μικρές Ανάσες λοιπόν, η ταινία, το ντεμπούτο της Αμέρισσα Μπάστα, με αρκετές υποψηφιότητες για τα βραβεία ήδη σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε κι άμα θα είναι μία από τις τυχερές ταινίες. Μας πηγαίνει σε ένα κινηματογράφο ρεαλισμού. Βλέπουμε την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας η οποία δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Γνωρίζει ότι έχει μείνει έγκυος από τον σύντροφό της, ο οποίος της κρύβει την αλήθεια για την προσωπική του ζωή. Και μετά η ίδια πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το παιδί. Όταν μαθαίνει ότι ενδέχεται να την απολύσουν από τη δουλειά, θα κρατήσει το παιδί περισσότερο από πείσμα, θα κρατήσει μάλλον την εγκυμοσύνη της, όχι το παιδί, για να είμαστε κι εμείς σωστοί, χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο για να κρατήσει τη δουλειά της. Και εκεί αναπτύσσεται μια ιστορία κοινωνικού ρεαλισμού για τα όρια της φιλίας, για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
0: Για την ανασφάλεια, φαντάζομαι, την εργασία.
1: Για την ανασφάλεια, για όλα αυτά. Και όλο αυτό αποτυπωμένο σε μια Αθήνα που δεν θυμίζει την τουριστική Αθήνα και γι' αυτό το λόγο έχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
0: Μικρές Ανάσες λοιπόν αυτή η ταινία. Και η άλλη ταινία είναι Ελλάδα 3.0.
1: Ελλάδα 3.0 που αποτελείται από τρεις ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έχουν ενωθεί υπό μια πολύ συγκεκριμένη ομπρέλα, την Ελλάδα της υγιούς ή λιγότερο υγιούς παραβατικότητας, αυτό το μεταπασόκ σύνδρομο, όπως μπορούμε να στιεύσουμε και να πούμε.
0: Αυτό είναι το κοινό νήμα μεταξύ και των τριών αυτών ιστοριών.
1: Όχι τόσο στην χρονική διάρκεια που θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε ιστορικά, αλλά ως προς το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει φέρει αυτή η πρώτη εποχή του σοσιαλισμού και των υπερβολικών ελευθεριών, χωρίς να υπάρχει η βάση της παιδείας στο να αναπτυχθεί ένα υγιές πλαίσιο επικοινωνίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι τρεις ταινίες, το 100 χρόνια μπροστά, το Planet Balcony και το Χούσι και η Σχούσα Απελεύση. Η πρώτη ταινία με τη σειρά που τη βλέπουμε μας παρουσιάζει το πώς η παραβατικότητα μεταξύ ενός ιερέα και ενός μεσάζοντα από γραφείο τελετών ουσιαστικά ελέγχει το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα από τους τάφους. Η δεύτερη ιστορία, το Planet Balcony, μας δείχνει το κουτσομπολιό του μπαλκονιού που για πάρα πολλά χρόνια το βλέπαμε. Ήταν σαν να βλέπουν μια τσάμπα τηλεόραση οι γείτονες, αλλά το βλέπουμε σε μια μεγαλύτερη γενιά. Και το 100 χρόνια μπροστά μας δείχνει το πώς το αποτύπωμα ενός γνήσιου πασοκτζή παλαιότερης εποχής και του οράματος του οποίου έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου αισθάνεται να αποτυπώνεται στην ψυχή του και να τα θεωρεί όλα τα πράγματα σύμβολα και σημάδια.
0: Μάλιστα.
1: Οι τρεις ιστορίες μεταξύ τους δεν πολυδένουν, αν και υπάρχει ο κοινός άξονας, όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Αλλά σίγουρα κάτι θα θυμίσει στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, ενδεχομένως όλες οι ιστορίες κάτι έχουν να θυμίσουν.
1: είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια στο να μπορέσουμε τις ταινίες μικρού μήκους να μην τις βλέπουμε μόνο φεστιβάλικα. Και εκεί τους το αναγνωρίζουμε.
0: Alexander.
1: Master of the Universe, η επόμενη ταινία με μια φράση μόνο, γιατί βλέπω και το χρόνο και καταλαβαίνω το ότι πνίγεσαι. Το Masters of the Universe δεν ξέρω γιατί το θάψανε. Καταλαβαίνω όμως ότι αν μπεις με την. Όχι με την νοσταλγία της παλιάς σειράς, αλλά με την αίσθηση το ότι είσαι ένα καινούριο παιδί και προσπαθείς να μάθεις κάτι παρελθοντικό, μια χαρά κάνει τη δουλειά της και περνάς πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε για τις προτάσεις και τις παρουσιάσεις. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας και σήμερα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, λοιπόν, που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Τι άλλο, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Build You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

Bolge of Canada. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροσδόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει τη κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει δύο τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα, από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική. Και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν. Πρώτα, ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Peebo Bryson. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως στη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Peebo Bryson. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Roberta Flack ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World, τότε στη δεκαετία του 90. Peebo Bryson.

People Prison. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον People Prison όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με το καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

μαύρα παιδιά με ταλέντο στο δρόμο που άνοιξαν γι' αυτό ήταν πρωτοποριακοί οι Jackson 5 σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές, της δεκαετίας 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος της δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στην Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dexter Wansel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

0: drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from...
1: Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό, αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο του ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντ που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Πρωτομνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόορη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 κατά την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του Ταμιακού Αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-27 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι ως 5 βοφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 ως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
8: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή, η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που ο μουσικός επιλογέας αποφάσισε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χορευτικά, σε ρυθμούς Παρασκευής, σε ρυθμούς καλοκαιριού, γιατί αν περιμένατε από μένα, έχω ήδη μελαγχολήσει με τις αστάθειες του καιρού. Άλλο, να φανταστείτε, όπως έλεγα εδώ και στους συναδέλφους έξω από το στούντιο λίγο πριν να μπω στην εκπομπή και να μιλήσουμε, έλεγα ότι εγώ δεν είμαι και πολύ του καλοκαιριού, το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια, δεν αγαπώ τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο κάποιοι εκστασιάζονται, ας πούμε. Παρόλα αυτά, τώρα που έχουμε καλοκαίρι, θέλω να είναι κανονικό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι, θα γίνει. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έρχεται με 35 και 36, αλλά και αρκετή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πτώση χαλαζιού ή κεραυνών. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ωστόσο θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Το κλίμα φαίνεται να είναι τροπικό προς το παρόν. Και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό και μοτίβο, χωρίς απαραίτητα να ανέβει η θερμοκρασία. Απλά οι μετρολόγοι το βαφτίζουν ως πιο καλοκαιρινό το όλο μοτίβο. Εδώ που τα λέμε τώρα, για να σας πω βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, από το πρωί, παρακολουθώντας και εγώ από εκπομπές μέχρι ιστοτόπους και από δημόσια συζήτηση μέχρι τη διεθνή επικαιρότητα και όλες τις πηγές, τέλος πάντων, από τις οποίες οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση παντού και συνέχεια η επιλογή πιθανότατα του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω, τον πολιτικό λόγο όλοι μπορούμε να τον φανταστούμε, μπορεί να σημαίνει κάτι επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προσωπικός, ας πούμε, έμπιστος και ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, και από την άλλη μπορεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλός από ό,τι λέγεται στην οργάνωση και την αναδιάταξη του κομματικού μηχανισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σιγά σιγά και το κυβερνών κόμμα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά και μάλιστα με πιο συγκεκριμένο έτσι πρόσημο. Όπως επίσης ακούω τη συνέχεια του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι επειδή ακριβώς είχαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, είχαμε την αποχώρηση από κάτι άλλες θέσεις και γενικώς έχει γίνει λίγο, γίνεται λίγο καραμπόλα μικρή στο κυβερνητικό σχήμα, και επειδή αν φύγει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ. Από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος. Όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ.

τους. Άλλες φορές έχουν επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος, κυρίως από το αποτέλεσμα της κάλπης, και άλλες φορές έχουν πέσει τραγικά και δραματικά έξω. Αυτοί λοιπόν κάνουν τη δουλειά τους και πολύ περισσότερο αν τους ακυρώσουμε ή δεν τους πιστεύουμε ή δεν τους παρακολουθούμε, τότε πώς και αυτοί θα ζήσουν, ωραία. Αλλά ωστόσο, επειδή θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη τώρα, κυρίως για τους δημοσκόπους και τις εταιρείες, παιδιά, τρέχουν τα προβλήματα του κόσμου, τρέχουν. Οι μόνες δημοσκοπήσεις ή πάντως σφιγμομετρήσεις της κοινή γνώμη που εμένα με βρίσκουν σύμφωνοι και κυρίως θεωρώ ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι όταν καταγράφονται τα προβλήματα και οι τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμπιστεύεστε τους θεσμούς, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ως πρόσωπο ή ως φορέας ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε και τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, ανέβηκε ο τάδε, κατέβηκε ο άλλος, 4 μονάδες μείον, 2 μονάδες συν, τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Μα είναι λογικό, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το σκηνικό, να μαζεύει ο ένας τα κομμάτια της αριστεράς, να αναδιατάσσεται ο άλλος και όποιος τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να μετρά απώλειες και να προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπω εγώ? Παρασκευής απογευματόβραδο και 5 του Ιουνίου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το εδώ είναι αυτό που ακούσατε κιόλας ήδη, δηλαδή το Earth News Radio, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας αναλογεί. 5 με 6 η ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου.

Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δεν θα σταθώ ούτε σε μακροσκελείς εκθέσεις ιδεών, ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε μηνύματα. Έχουμε χορτάσει από αυτά. Μόνο αυτοί που εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά, αυτούς παραδέχομαι. Είναι φορείς, είναι οργανώσεις, είναι άτομα, είναι θελοντές. Αυτοί έχουν να πούν κάτι, ή αυτό που έχουν να πούν δεν λέγεται με λόγια. Το βλέπουμε στην πράξη, το όποιο αποτέλεσμα των ενεργειών τους.

Αυτή λοιπόν η είδηση με τον θάνατο 49 ανθρώπων στην έρημο της Σαχάρα από δίψα. Δηλαδή μπορώ να το διανοηθώ. Βέβαια έπεσαν όλες οι αρνητικές συγκυρίες μαζί, έτσι. Διαπερνούσαν την έρημο, χάλασε το όχημά τους, το λεωφορείο. Μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν δεν υπήρχε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για τη Σαχάρα. Και 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα.

Και πόσο πολύ εναρμονίστηκε το τραγούδι με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Λέγεται «Στο βυθό της άλλης ακτής». Τη μία φωνή την αναγνωρίσατε, η άλλη ήταν του και είναι του Γιόελ Σότο. Λοιπόν, πραγματικά έμεινα, σας λέω, με αυτή την είδηση τόσο κρίμα, και θα μου πείτε από πού το μάθαμε εμείς. Δύο από όλους τους ταξιδιώτες κατάφεραν να περπατήσουν 50 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα αυτοί σε τι φυσική κατάσταση ήταν και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ λοιπόν εγώ στο μυαλό μου έκανα ένα συνειρμό, μια σύνδεση με το πόσο πολύτιμη είναι η πόρη του πλανήτη. Πόσο έμειναν χωρίς νερό, δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ήταν κάποιες ώρες, πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού και σημείων ανεφοδιασμού τους έφτασαν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό αν το κάνουμε μεγάλη εικόνα και νιώσουμε ότι είμαστε έστω και για λίγη ώρα σε έναν πραγματικά αποξηραμένο, σαχαροποιημένο, ερημοποιημένο πλανήτη, χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο πιο βασικό αγαθό, δηλαδή το νερό, τότε θα καταλάβουμε πόσο ζωή μας έχει δοθεί, πόση ζωή μας έχει δοθεί, τι δώρα έχουμε κάθε μέρα στα χέρια μας, και αυτά φυσικά είτε τα θεωρούμε δεδομένα είτε τα καταστρέφουμε μεθοδικά, συστηματικά και ανερυθρίαστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια είδηση που από το πρωί κυκλοφορεί. Είδηση. Είναι περισσότερο η καταγραφή μιας κατάστασης, η οποία δείχνει ότι ένας μεγάλος ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν κατέθεσε καν αίτηση για πρόσληψη στο δημόσιο. Στην, φαντάζομαι, είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο Λύκειο, δηλαδή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 20.000 μαθαίνουμε εμείς. Και το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν θα πάνε στα σχολεία είναι αυτοί που θα λείψουν αύριο μεθαύριο από τα παιδιά, από τους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής, και τον καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς τα πάτε?
0: Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε εδώ, ξέρετε, να αποκωδικοποιήσουμε και να εξορθολογήσουμε πράγματα που μας φαίνονται αρκετά παράδοξα. Μια φορά και έναν καιρό, και όχι πολύ παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω και της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, θεωρούσαμε ότι το να προσληφθεί κανείς ως δάσκαλος ή καθηγητής στο δημόσιο ήταν μια κάποια λύση, που λέει και ο Καβάφης.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι έτσι και αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ότι έχουμε αποκλίνει κατά πολύ από αυτό, αλλά τώρα έρχονται και οι αριθμοί να επιβεβαιώσουν το θέμα, το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι, οι αριθμοί είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που κρατάει χρόνια και σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ μικρή αναδρομή, μια και είπατε ότι είστε και εσείς εκπαιδευτικός και αναφερθήκατε λίγο στο παρελθόν, και να δείτε τι γίνεται. Εάν πάμε κάπου στη δεκαετία του 70, σκεφτείτε ότι ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών θα μπορούσε με ένα δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με την αγοραστική δύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο μισθός του να αγοράσει ένα ιδιόκτητο το σπίτι και να σπουδάσει δύο παιδιά.
0: Ναι. Μια κλασική ιστορία ελληνικής οικογένειας.
1: Μπράβο, ναι. Μια κλασική ιστορία. Αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνα τα χρόνια έγινε το όχημα για πολλά παιδιά, ας πούμε, από λαϊκά στρώματα.
0: Αγροτικές οικογένειες.
1: Έτσι, αγροτικές οικογένειες και εδώ μέσα στις πόλεις, λαϊκά στρώματα των πόλεων. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν ήταν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ας το πω έτσι, μέσα στο οποίο έμπαινε κάποιος και του άνοιγε κάποιες προοπτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Μπορούσε να προχωρήσει μέσα σε σπουδές με εκπαιδευτικές άδειες, με υποτροφίες. Δηλαδή ήταν ένας μηχανισμός, ένας ανελκυστήρας, ας το πω έτσι, κοινωνικός, που κάποιος άνθρωπος πραγματικά, ας πούμε, μπορούσε να ξεφύγει από τη κοινωνική κατάσταση των γονιών του και να προχωρήσει μπροστά. Αυτή η κατάσταση τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι χαμηλή η μισθή των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεοδιόριστων. Είναι μισθή που σχεδόν είναι στα όρια της επιβίωσης. Αν σκεφτείτε το μισό θα πάει σε ενίκιο. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μόνιμος, που διορίζεται τώρα μόνιμος, έτσι, χωρίς προϋπηρεσία, ο μισθός του είναι περίπου 790 ευρώ.
0: Ούτε
1: ίσως
0: καν,
1: να πιάνει τα 800.
0: Ούτε ναι, καν ο βασικός, δηλαδή.
1: Ούτε καν ο βασικός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αν, ας πούμε, πληρώνει ενίκιο, σχεδόν ο μισός μισθός του θα πάει στο ενίκιο. Συνήθως ο διορισμός δεν είναι στον τόπο διαμονής. Συνήθως πριν από το διορισμό έχουν έρθει αρκετά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι πάλι εκεί ήταν στην επαρχία, σε νησιά, σε μέρη εκτός της κατοικίας του, που πάλι, ας πούμε, όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια δεσμίδα, ένα πακέτο, ας πούμε, ταλαιπωρίας και εξόδων. Και το επάγγελμα πια, ας πούμε, αυτή είναι η οικονομική διάσταση. Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Έχουμε την αύξηση του ωραρίου, έχουμε τη γραφειοκρατία, πρέπει να συμπληρώνει ένα σωρό πλατφόρμες στο σχολείο. Έχουμε τις αξιολογήσεις, οι οποίες έτσι όπως εξελίσσονται δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τάξεις είναι πιο απαιτητικές. Οι καταστάσεις μέσα στο σχολείο πλέον είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο απαιτητικές. Και αυτό, κοιτάξτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να περιγράφω τη μισή εικόνα, τη μαύρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να περιγράφω και την άλλη μισή εικόνα, τη λευκή, τη φωτεινή.
0: Βεβαίως, σας παρακαλώ
1: αυτή
0: να
1: τη
0: το
1: στιγμή,
0: κάνετε.
1: Ναι, θέλω δηλαδή, ας πούμε, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο σχολείο επικρατούν αυτές οι συνθήκες, έξω έχουν αναπτυχθεί άλλα επαγγέλματα, άλλη τομή της οικονομίας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας, ο τομέας, ας πούμε, του real estate.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν.
0: Εννοείται στη χώρα μας. Όταν λέτε έξω, εννοείται έξω το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Μας, ναι.
1: Εγώ δεν βάζω τώρα μέσα και την παράμετρο βέβαια του να πάει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα να εργαστεί. Mm-hmm. Εγώ βάζω τώρα μέσα στη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν αυξηθεί επαγγελματικές επιλογές. Και εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να δούμε μόνο τον ένα πυλώνα, την κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο και τα μισθολόγια. Πρέπει να δούμε και τον άλλο πυλώνα. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με πτυχίο από καθηγητικές σχολές έχουν όλα τα προσόντα να πάνε να δουλέψουν σε άλλους τομείς.
0: Ναι.
1: Στον τόπο της κατοικίας τους, με πολύ πιο καλές αποδοχές, με πολύ περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
0: Τώρα, κύριε Θεριανέ, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που είναι πολύ σωστό και καλά το κάνετε.
1: Πρέπει να βλέπουμε ως βεντάλια, γιατί...
0: Βεβαίως. Μα το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιος αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο οποιασδήποτε κατεύθυνση, ανθρωπιστικών, θετικών σπουδών κλπ., δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί ως καθηγητής. Εγώ από παλιά έλεγα, αν θέλετε και από προσωπικό έτσι, πόνο, ότι το ότι παίρνεις αυτή τη μόρφωση που είναι σημαντική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας. Μπορείς να πας, όπως λέτε, οπουδήποτε αλλού, να απορροφηθείς οπουδήποτε αλλού. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει, άλλοι έχουν μετανιώσει και άλλοι όχι. Δηλαδή, είναι και οι πολύ νεότερες γενιές που μάλλον αληθορίζουν προς τα επαγγέλματα που λέτε, με μια άλλη επαγγελματική αποκατάσταση ενδεχομένως.
1: Και με άλλες ταυτότητες επαγγελματικές που τις έχουν οικοδομήσει σε άλλες εποχές.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Έτσι, γιατί πρέπει να, κοιτάξτε, πρέπει να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί αν δούμε τη μισή εικόνα, ξέρετε, η μισή εικόνα είναι η μισή εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο από τη μέση και πάνω, ας πούμε, και χάνουμε το από τη μέση και κάτω. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές πλέον και υπάρχει και μια γενιά η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά από ό,τι είχαμε κοινωνικοποιηθεί εμείς πριν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εγώ, ας πούμε, στο δημόσιο σχολείο 30 χρόνια με 60 ετών, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα έπαιρνα εγώ εκείνα τα χρόνια που μεγάλων, ας πούμε, που χτιζόταν αυτό ότι πρέπει να πας στο δημόσιο, να πας σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα έχουμε νέες γενιές που έχουν εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες για το επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα ένας μαθηματικός, λέω παράδειγμα τώρα της ειδικότητας, έτσι μην σταθούμε στην αναφορά, ή ένας φυσικός, ας πούμε, μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στα logistics, μπορεί άνετα να πάει στα real estate, μπορεί, καταλάβατε, να γίνει αναλογιστής, να κάνει δηλαδή ένα σωρό πράγματα πολύ πιο κερδοφόρα.
0: Όμως, το καταλαβαίνω, κύριε Θεριανέ, έτσι όπως το λέτε είναι. Από την άλλη, το πρόβλημα όχι απλά έχει αναδυθεί, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τι θα γίνει τελικά με τη δημόσια εκπαίδευση, αν ένας τόσο μεγάλος αριθμός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20.000, είναι λιγότερος, έχει διαφυγεί δηλαδή, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιοι θα διδάσκουν στα σχολεία τα δημόσια.
1: Λοιπόν, θα σας πω, γιατί πάλι εδώ πέρα πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να βάλουμε και αυτή την πτυχή που λέτε εσείς μέσα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα με τη μείωση των εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για να. Ή μάλλον εγώ από των εκπαιδευτικών, από των πτυχιούχων σχολών που μπορούν να κάνουν αίτηση στους πίνακες των εκπαιδευτικών για να διοριστούν. Έχουμε και μια δραματική μείωση των μαθητών και των μαθητριών. Έχουμε ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έχουμε τόσα πολλά κενά με τη συνέχεια, ότι έχουμε ένα αριθμό εκπαιδευτικών που μειώνεται ως προς την πρόθεση να εργαστούν στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα έρθει ένας ισοσκελισμός.
0: Είναι θετικός ισοσκελισμός έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι θετικός και θα σας πω γιατί. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που βάλατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Θεριανέ, με συγχωρείτε, σας πειράζει να μας περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στο Κεμισή. Να μην έχω κι εγώ το άγχος ότι θα σας διακόψω.
1: Όχι,
0: κρατήστε το συλλογισμό σας να τον συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε τίτλους τώρα στις Κεμισή, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, βλέπω το μήνυμά σου. Διευθυντής σχολείου είναι ο Παναγιώτης και λέει ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες στα σχολεία και γι' αυτό δεν αξίζει. Μιλάει και αυτός από μέσα, από πείρα. Τίτλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε σε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στη Κωνσταντζά. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μόλις πατήσει με το ένα πόδι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5 και 33 λεπτά. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Θεριανό, εκπαιδευτικό ερευνητή, για το φαινόμενο των πολύ λιγότερων αιτήσεων στους πίνακες ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Θεριανέ, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι είπατε ότι έτσι κι αλλιώς και να είναι απόντες οι λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δυστυχώς έχουμε με το δημογραφικό φοβερή μείωση του πληθυσμού, τέλος πάντων, του νεανικού, των μαθητών.
1: Των μαθητών και των μαθητριών.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένας ισοσκελισμός που φυσικά και δύο συμφωνήσαμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θετικός. Δεν λύνει
1: θετικό,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Θετικό δεν είναι. Να εξηγήσω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω αξιολόγηση αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Εγώ
0: περιγράφω μια κατάσταση. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι τώρα σαν να είμαστε ένα διαστημόπλιο και να ερχόμαστε από ένα άλλο πλανήτη και βλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
0: Ναι, δεν λέμε
1: αν είναι θετικά ή αρνητικά. Φυσικά, κοιτάξτε, κενά θα υπάρχουν στα σχολεία γιατί.
0: Πάντοτε υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε, τώρα εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συνταξιοδοτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν διοριστεί τέλη τη δεκαετία του 80, αρχή τη δεκαετία του 90, από τότε γίνονταν μαζικοί διορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις την ώρα που πηγαίνουμε με τον κανόνα, βέβαια, ένα προς ένα, αλλά τελικά φαίνεται, ας πούμε, ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά σε μόνιμους διορισμούς. Γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και πολλούς αναπληρωτές. Εντάξει, από εκεί και πέρα, βέβαια, οι λόγοι που ζητάει το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έχει να κάνει και με ασθένειες, έχει να κάνει και με εγκυμοσύνες, έχει να κάνει με ένα σωρό λόγους.
0: Είναι κάθε χρόνο παντού και σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, και να καλυφθεί άμεσα. Το θέμα είναι, βέβαια, τώρα ότι έχουμε το φαινόμενο με όλη αυτή την κατάσταση να μην εμφανίζονται και αναπληρωτές. Δηλαδή, να έχουμε, ας πούμε, απανωτές προκηρύξεις. Αυτό το φαινόμενο που είχαμε πέρσι και να μην καλύπτουν τη θέση, ειδικά στην επαρχία, ούτε από αναπληρωτές. Με την έννοια ότι όχι και η πολιτεία δεν τους διορίζει, δεν βρίσκει να διορίσει. Δηλαδή, γίνεται μια πρόσθεση ενδιαφέροντος και δεν εμφανίζονται άνθρωποι ακριβώς για τους λόγους που αναλύαμε πριν.
0: Και τους οποίους φαντάζομαι, κύριε Θεριανέ, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται ότι τα γνωρίζει αυτά. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Οπότε ερχόμαστε πάλι έτσι, σε μια κινητροδοτική, να την πούμε, πολιτική που θα θέλαμε να δούμε και δεν ξέρω αν τη βλέπουμε.
1: Η οποία τώρα, κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα κίνητρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τα κίνητρα είναι δύο ειδών, ας πούμε. Η μία κατηγορία των κινήτρων είναι τα οικονομικά. Εδώ τώρα, βέβαια, δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όμως εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναζήτηση. Γιατί ξέρετε, ο μισθός είναι μια ονομαστική αξία. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν μέτρα στήριξης που να αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού, με την έννοια πια να προσφερθούν καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες. Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα, για να μην κάθομαι τώρα να τα λέω ένα-ένα, να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα με τα οποία ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση δωρεάν σε κάποια αγαθά, ώστε έτσι να μπορεί, ας πούμε, ο μισθός του να αυξάνεται η αγοραστική του δύναμη.
0: Να του μένει στα χέρια, που λέμε.
1: Να του μένει στα χέρια κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν ας πούμε μπορέσει με κάποιο τρόπο να του καλυφθεί το μισό ενίκιο, ή ξέρω εγώ να έχει κάποιο κατάλημα. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι αυτό δίνει αναπνοές, δίνει ανάσεις.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, ότι πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά αυτός ο θεσμός των εκπαιδευτικών αδειών που υπήρχε και λείπει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι πολυτέλεια τώρα μέσα στη. Ναι, πρέπει όμως, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα επάγγελμα και ένας από τους λόγους που μπαίνει σε ένα επάγγελμα, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, είναι οι δυνατότητες εξέλιξης που του δίνει αυτό το επάγγελμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, δηλαδή, δείτε το δικό σας επάγγελμα. Ξεκινάει κάποιος και ένα σχεδιασμό ζωής.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας το έχει αυτό αρκετά. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει τώρα ένας άνθρωπος σε ένα επάγγελμα, του λες ότι ξέρεις, εσύ εδώ θα μπει σε μια τάξη, ας πούμε, στα 30 σου, και από αυτή την τάξη θα βγει στα 67 σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα.
0: Ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάλι, ναι, καταλαβαίνω. Σαν, είναι πάλι
1: όλα αυτά τώρα θέλουν χρήματα.
0: Πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
1: Είναι
0: δεν νομίζω. Εγώ πάλι το λέω και το ξαναλέω και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μας λείπουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει όμως η βούληση και η στρατηγική να δοθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Ναι. Και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το παρατηρώ ότι στην παιδεία είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που δίνονται. Αλλιώς, αν είχαν. Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει υποχρηματοδότηση. Ναι, τώρα, ναι, βέβαια, ναι. Αυτό τώρα όμως θέλω να έρθω σε κάτι που λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: που το είχατε αναφέρει. Κοιτάξτε, το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει τα νεακά στρώματα. Είναι ένας θεσμός που σε αυτόν θα προσέρχονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όσο συρρυκνώνεται αυτός ο θεσμός, τόσο ας πούμε για αυτά τα λαϊκά στρώματα και τα κατώτερα εισοδήματα, τα πράγματα αγριεύουν και μπορεί να εμφανιστούν και καταστάσεις ας πούμε που να μην μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή πρέπει το δημόσιο σχολείο να υποστηριχτεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εγώ κοιτάξτε δεν είμαι κατά του να έχουν οι άνθρωποι επιλογές. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε κατά του να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία, ούτε εναντίον του να δημιουργηθεί
0: ένα διεθνές αποδητήριο. Αλλά να υπάρχουν επιλογές, όπως λέτε. Επιλογές.
1: Ναι,
0: η δυνατότητα
1: όμως, δηλαδή, κάτι, ναι. Εγώ δεν είμαι, σε αυτό δεν είμαι κάτω των επιλογών. Δεν μπορώ όμως το κριτήριο για να κάνει κάποιο τις επιλογές να είναι μόνο το χρήμα.
0: Αυτό
1: δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν λέω να υπάρχει ένα πράγμα μονολυθικό, έτσι, μοναδιαίο και μονοσήματο. Όχι, να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το κριτήριο πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτές τις επιλογές να είναι μόνο το εισόδημά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προστατευθούν τα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας, θα πρέπει το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει, θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από εισοδηματικό κριτήριο. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα, προφανώς και μπορούν να διαλέξουν άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους έξω από το δημόσιο σχολείο. Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας. Ούτε είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη λογική ότι παιδιά, όσοι έχετε χρήματα, σας δίνω επιλογές και όσοι δεν έχετε χρήματα, θα μείνετε μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα βυθίζετε. Είδατε, διαβάσατε το μήνυμα πριν του διευθυντή, ας πούμε,
0: ναι,
1: του σχολείου.
0: Του Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι. Του Παναγιώτη, ναι.
0: Τώρα
1: του
0: έχω και άλλο μήνυμα του Κώστα που λέει ότι έχει 3 παιδιά σε δημόσιο σχολείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται φυσικά και θέλουμε να βελτιωθούν, λέει, και να αμείβονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί.
1: Είδατε τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν κάνει ένα πλέγμα πριν. Έχει να κάνει και με τα κτίρια, έχει να κάνει και
0: με τα πάντα.
1: Και με του μισθού των εκπαιδευτών. Έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα. Είναι αυτό που είπατε, το υποχρηματοδότησε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κύριο τώρα με τα 3 παιδιά, α πούμε, δεν μπορεί η επιλογή που θα του δώσουμε ως κοινωνία να είναι ότι ναι, κοίτα να δεις, μπορείς να πας σε ιδιωτικούς θεσμούς.
0: Όχι. Γιατί σε καμία περίπτωση.
1: Πάμε που έχει 3 παιδιά.
0: Και με 2 και με 1 καμιά φορά, κύριε Θεριανέ, το έχουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε. Πολύ χειρότερα και για την εισαγωγή μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα γύρω-γύρω, το απίστευτα κόστη. Ρωτάει, ας πούμε, ο ίδιος ο Κώστας με το νέο σύστημα στο Λύκειο τι γίνεται. Αν θέλετε, πείτε μου μια πρόταση για να κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.
0: Ναι. Δεν έχει εισαχθεί ακόμα.
1: Κατατίθονται απόψεις.
0: Ναι. Για το Εθνικό
1: όταν
0: Απολυτήριο.
1: Νέο σύστημα, ναι, για το Εθνικό Απολυτήριο. Ποιος θα είναι ο τρόπος πρόσβασης στα, ναι, δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια
0: κατάσταση.
1: Είναι
0: ακόμα σε επίπεδο συζήτησης.
1: Όλα είναι. Ναι. Το θέμα, κύριε Καραγιάννη, είναι, για να κλείσουμε με αυτό, να μην σας,
0: ναι,
1: ότι πρέπει μπροστά να βάλουμε ως κοινωνία το έμβλημα να πάμε όλοι μαζί, και οι πιο αδύναμοι και οι πιο δυνατοί, γιατί είμαστε μια κοινωνία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι κοινωνίες μας εδώ πέρα στον 21ο αιώνα να έχουν έμβλημα αυτή την πυρακίδα που βάζανε εκεί στη Δύση, αυτοί που τρέχανε να βρουν το χρυσό, που λέγανε ο καθένας μόνος του και ο Θεός για όλο τον κόσμο. πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο όλοι μαζί.
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, κύριε Θεριανέ.
1: Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξος,
0: αλλά το λέμε.
1: Πιάνει κατεύθυνση.
0: Το λέμε, το λέμε. Βεβαίως, πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαιρετώ. Γεια σας, κύριε Θεριανέ.
1: Γεια σας, γεια.

που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Λοιπόν, η Φανή λέει, η κυρία Καραγιάννη, ας μην την πω τη λέξη, αλλά εννοείς ένα είδος κάστας, κλειστής τάξης επαγγέλματος, πολέμησε λυσαλέα τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια και πάει λέγοντας. Το παρακολούθησα και εγώ, αγαπητή μου Φανή, πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Το παρακολούθησα με πάρα πολύ αγανάκτηση, γιατί ανεξαρτήτως με το αν... Δεν ξέρω, η πρόσβαση τέλος πάντων σε αυτά τα σχολεία, αν έχει όρους απόλυτης ισότητας, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή γίνονται εξετάσεις και εκεί, και τέλος πάντων είναι μια ακόμα, μια εναλλακτική πρόταση, και εγώ τότε ακόμα δηλαδή το σκέφτομαι και λέω πως κακώς πολεμήθηκε αυτή η ιδέα. Αλλά το κρατώ με επιφύλαξη, γιατί δεν το γνωρίζω πολύ καλά, δεν γνωρίζω πολύ καλά τους τρόπους πρόσβασης σε αυτά τα σχολεία. Καλησπέρα, μόλις άνοιξε το ραδιοφωνό μου και είναι αδύνατο να σας ακούσουμε στην Άρτα, λέει ο Κλεάνθης. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Θα το πούμε αμέσως τώρα. Κλεάνθης, ευχαριστώ ωστόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας καίει όλους, παθόντες και συγγενείς παθόντων, ασθενών. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα την τελευταία εβδομάδα για επαναστατικά νέα φάρμακα στην αντιμετώπιση του καρκίνου, συγκεκριμένου είδους, αναφέρονταν κυρίως τον καρκίνο του παγκρέατος, και θελήσαμε να απευθυνθούμε στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, διότι μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη, στον πρόεδρο λοιπόν της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Εμμανουήλ Σαλούστρο, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
0: Να σας πω ότι το αίτημα, εκτός από δικό μου, δηλαδή προς το πρόσωπό σας αλλά και την εταιρεία των ογκολόγων παθολόγων, εκτός από δικό μου είναι και πολλών ακροατών μας, που όπως καταλαβαίνετε με το που διαβάζουν ελπιδοφόρες ειδήσεις για θεραπείες κατά του καρκίνου, τους καλλιεργούνται προσδοκίες και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θα απευθυνόμουν σε επιστήμονα που μπορεί να μας καθοδηγήσει με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να παρασυρθούμε κι εμείς από ενδεχομένως παραπλανητικά δημοσιεύματα. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, παρακαλώ.
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απευθύνεστε, όχι προσωπικά αλλά στην Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, η οποία είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους γιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και με αυτή μου την ιδιότητα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, το διαβάσατε φυσικά και εσείς, δεν χρειάζεται εσείς να το διαβάσετε από δημοσιεύματα, εσείς έχετε μια παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων από μέσα, όπως λέμε, οπότε μιλάμε για κάποια νέα φάρμακα, για κάποια νέα ουσία που μπορεί να καθυστερήσει, να επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος ή να συρρυκνώσει όγκους γενικά ή να επιμικρύνει το χρόνο ζωής μετά τη διάγνωση.
1: Κοιτάξτε, χαίρομαι πολύ που εστιάζετε το ενδιαφέρον σας σε ένα καινούριο φάρμακο, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του οποίου ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πράγματι πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο το οποίο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στις στοχεύουσες θεραπείες, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική προθεραπευμένων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Η εταιρεία μας ήδη απευθύνθηκε προς την Αμερικανική εταιρεία η οποία κατασκεύασε αυτό το φάρμακο, ανέπτυξε, με συγχωρείτε, αυτό το φάρμακο, για να δούμε ποιες δυνατότητες πρόσβασης υπάρχουν για τους Έλληνες ασθενείς και αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, παθολόγους, ογκολόγους, στους οποίους οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται για τέτοιου είδους απορίες και ερωτήματα, γιατί ο θεράπων ιατρός είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει τέτοια ερωτήματα και κατά πόσο ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο πιθανώς για το οποίο πιθανώς διάβασαν, μπορεί να έχει εφαρμογή στη δική τους περίπτωση.
0: Ισχύει λοιπόν. Μιλάμε για αυτή την ουσία αμαβιντάβα, δεν ξέρω πώς τη λένε, αμαβιντάβι,
1: κάπως
0: έτσι.
1: Είναι λίγο πολύπλοκη για όλους μας και ναι, για τους ακροατές σας,
0: ναι,
1: οπότε
0: δεν έχει σημασία.
1: Ας μην μείνουμε ναι, στα ονόματα. Ωστόσο, mm-hmm, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση ότι οι συνάδελφοί σας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη προβολή στα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου. Αναπαρήχθη ταχύτατα ένα δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για ένα καινούριο σχετικά φάρμακο, το οποίο προς το παρόν έχει ένδειξη για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα με όγκους με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχύλου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το σχόλιο μας στο δελτίο τύπου, αν το, το διαβάσατε, mm-hmm, καλεί έτσι για μια προσεκτική αξιολόγηση δημοσιευμάτων, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε πάρα πολύ αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα φάρμακα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης. Οπότε όλοι αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι για θαυματουργά φάρμακα, για εμβόλια ή θεραπείες οι οποίες εξαφανίζουν τον καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό και σας λέω, είπα να απευθυνθούμε σε εσάς. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο που λέτε για αυτό το είδος καρκίνου που αναφέρεται, νομίζω είπατε, του εγκεφάλου και τον τραχυλικό, ακούω ότι είστε πιο επιφυλακτικός σε σχέση με την πρώτη κατηγορία νόσου του παγκρέατος δηλαδή. Ή δεν το κατάλαβα σωστά?
1: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι επιφυλακτικός. Απλά το πρώτο φάρμακο απέδειξε τη δραστικότητά του με μια διαδικασία κλινικής δοκιμής που ακριβώς είχε στόχο να εξετάσει, mm-hmm, την αποτελεσματικότητα έναντι της τρέχουσας θεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Για το δεύτερο φάρμακο,
0: ναι,
1: η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω, καταλαβαίνετε βέβαια γιατρέ μου ότι αν κάποιος μας ακούει με το που αναφερόμαστε σε ένα φάρμακο ελπιδοφόρο καινούριο που έχει αποδείξει ότι μάλλον είναι πολύ αποτελεσματικό, θα ήθελε, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω αν και πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του. Δηλαδή πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα ώστε να μπει σε κλινική χρήση.
1: Αυτή την απάντηση δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, δεν την έχω, αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, η εταιρεία μας απευθύνθηκε στην Revolution Medicine, έτσι λέγεται η εταιρεία που το έχει αναπτύξει, ακριβώς για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους παθολόγους, ογκολόγους της χώρας, για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο φάρμακο, να το κάνουμε με τον γρηγορότερο τρόπο.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία και μετά να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του δικού μας φορέα, έτσι δεν είναι, και του Υπουργείου κλπ. Σωστά?
1: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αξιολόγησης και μετά αποζημίωση των φαρμάκων ξέρετε ότι είναι μακρές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η καινοτομία φτάνει γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς ή πόσο αργά μπορεί να φτάνει.
0: Την είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από 3 εβδομάδες περίπου με τον επικεφαλής των φαρμακευτικών εταιριών και μας έλεγε το ίδιο. Έχετε δίκιο,
1: ναι,
0: κύριε Σαλούστρο.
1: Ναι. Είναι ένας προβληματισμός που τον έχουμε... που τον έχουμε όλοι. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που μας ακούνε δεν θα πρέπει να μείνουν με την εντύπωση ότι η καινοτομία δεν φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Η συζήτηση είναι τι θα πρέπει να γίνει για να φτάνει νωρίτερα.
0: Ναι, γιατί στο θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου φαντάζομαι ότι και όλων των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σοβαρές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν μπορείς να πεις στον άλλο ότι περίμενε μέχρι να οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, να γίνουν. Δεν ξέρω, εδώ είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι αλήθεια ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά.
0: Μάλιστα. Άρα, στεκόμαστε με πολύ προσοχή αλλά και με σεβασμό απέναντι στις εξελίξεις της επιστήμης και της φαρμακολογίας. Και καταλαβαίνω, μια τελευταία ερώτηση, ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται, να το πω έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα ή πάντως αποτελεσματικά εξελίσσονται και κάποια φάρμακα για την καταπολέμησή του. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό ως συμπέρασμα?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι καλύτερη από ποτέ και είμαι και σίγουρος ότι τα χρόνια που θα έρχουν δεν θα γίνει ακόμα καλύτερη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σαλούστρο, και εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την κατηγορία, την τάξη των ογκολόγων, παθολόγων που δίνουν φοβερό αγώνα και αυτοί από την πλευρά τους και θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα στους ασθενείς τους. Να είστε καλά.
1: Είναι αλήθεια, όλοι θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Εμείς, γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, ο κύριος Εμμανουήλ Σαλούστρος. Νομίζω πως έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση όλων σας και όλων μας όσοι επιθυμούμε μία πολύ, πολύ, πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη και είδηση, στην οποία να μπορεί να έχει και ο ασθενής την πρόσβαση. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται με κάποιες διαδικασίες αλλά και με ταχύτητα, δηλαδή αρκεί που υπάρχει το φάρμακο, επιβεβαιώνονται οι κλινικές δοκιμές και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων θεραπείων. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις που εμένα προσωπικά μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση, παιδιά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες, εδώ δίκιο έχει. Α, όλα και όλα.

αυτή η σιβηλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος θα τα πούμε το απόγευμα, είχε πει κατά το μεσημεράκι ή λίγο πιο νωρίς σήμερα το πρωί ο κύριος Σαμαράς στη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Τον ρώτησαν τον κύριο Σαμαρά, είναι κοντά το κόμμα κύριε Πρόεδρε, και αυτός απάντησε θα τα πούμε το απόγευμα τα υπόλοιπα, δηλαδή στο επιμελητήριο. Για να δούμε, το παρακολουθούμε και αυτό. Συγγνώμη Παναγιώτη, παρακολούθησα όλα τα μηνύματά σου και για τα σχολεία αριστείας και για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Ο Πέτρος που είχε και ενδιαφέρον από χθες και από εδώ και μέρες για το θέμα αυτό ιατρικό, λέει πολύ ενδιαφέρον αν τα φάρμακα έχουν σχέση με το ΧΑΠ, δεν νομίζω, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα το δούμε. Μόνο που δεν έχουμε χρόνια μπροστά μας, λέει ο Πέτρος. Έχει ελπίδα, αγαπημένε μου Πέτρε, και εσύ και Πέτρο, και εσύ και όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, αφού ζητήσω από τη Μαρίλια Γεροντίδη να πάει και στο επόμενο τραγούδι για να σας χαιρετήσουμε πιο μουσικά, αφού είναι και Παρασκευούλα και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο, και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έληγαν το 2029 και την περίοδο 2033-35. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του Ταμιακού Αποθέματος θα εξατληθούν. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς του. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά τη διάρκεια του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη του και τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, μέρση, μέρση, μη. Λυπήσουμε που θα τραγουδούσε και ο Πάριος. Αυτό που λέτε, που εγώ πάντα το είχα ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγουδάκι, είναι ένας οικολογικός ύμνος. Πού πήγαν, λέει, όλοι οι γαλάζιοι ουρανοί? Δηλητήριο είναι ο άνεμος που φυσάει. Ω, ελέησέ με, ξέρω εγώ, λυπήσουμε, μέρση μη. Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Πετρέλαιο στους ωκεανούς και τις θάλασσες, ψάρια γεμάτα υδράργυρο. Εγώ το είχα όταν μια σόουλ έτσι, ωραία, ξέρω εγώ, ερωτική μπαλαντούλα. Δεν είχα κάτσει ποτέ να προσέξω το στίχο. Κι όμως είναι ένας οικολογικός ύμνος. Και σήμερα που είναι 5 Ιουνίου, Παρασκευή, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι ξεκινάμε.

Ερχόμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, είπαμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Όλα τα ηχητικά τα φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει η Βούλα Κουλισοπούλου. Όλα τα σερβιριστικά τα φροντίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους. Η μία είναι με το Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις. Με αυτές τις δύο λέξεις το Viber μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εύκολα και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε Messenger, τότε η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και εκεί και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα λίγα γκάζια θα μας επιτρέψετε.

0: Born to be Wild, Steppenwolf. Τι δουλειά έχουν οι άγγελοι της κολάσεως να περνάνε από την Ιγουμενίτσα και να πηγαίνουν στο δράπανο? Θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι βέβαια λες και μοτοσυκλέτα στον κόσμο. Εμείς περιμέναμε μια στιγμή να κατέβει από τη μηχανή ο Χρήστος Ανεμοζάλης, να βγάλει το κράνος, να βγάλει τα γάντια και να μας δώσει μια εικόνα από αυτή την κατάληψη που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Νομίζω έχει ένα συνάντηση, συνέδριο, ο Χρήστος ξέρει καλύτερα. Χρήστο, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, καλώς σε βρήκα. Είναι η ετήσια συνάντηση της γνωστής, της διεθνής λέσχης μοτοσυκλετιστών με την ονομασία Hell Angels και γίνεται στο δρέπανο Ιγουμενίτσας. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Έχουν έρθει περίπου 5.000 επισκέπτες, περίπου 2.500. Περίπου 2.500 μοτοσυκλετιστές. Η τοπική αγορά κάνει
0: ζωή να έχουν. Έχουν αυτές τις custom, κυρίως Harley. Οι Harley-άδες είναι αυτοί, βέβαια.
1: Σωστά, Ανδρέα. Σωστά. Έχουν έρθει πολλοί, βέβαια, και με αμάξια και με βαν.
0: Ντροπή.
1: Η τοπική αγορά, Ανδρέα, κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική ευκαιρία τόνωση της οικονομίας. Καθώς καταγράφει μεγάλη ζήτηση καταλήμματα, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα εστίασης, καταλαβαίνεις, 5.000 κόσμος να πέσει σε μια επαρχία, σε μια μικρή πόλη που συγκομίζεται, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη,
0: είναι φρόνημα, παιδιά, όμως, γιατί πέρα
1: σε μια επαρχία, σε μια μικρή πόλη που συγκομίζεται, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη,
0: είναι φρόνημα, παιδιά, όμως.

0: με μοτοσυκλετιστική κουλτούρα. Εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη, επειδή είναι της δικής μας συνωμοταξίας, είναι συγκινημένη τώρα. Ένα
1: βούρκωση. Δηλαδή μόλις όλοι είδα να με πλησιάζουν, ξέρεις, είναι και λίγο,
0: ναι.
1: Είναι και λίγο στην όψη, τους φοβάσει λίγο, αλλά μην κρίνουμε το βιβλίο από εξώφυλλο.
0: Είδες, μπράβο. Μήπως καβάλαγες καμιά ωραία μηχανή ή με παπάκι, με τι είχες πει.
1: Με το συνεργείο, με το συνεργείο είμαστε, με το συνεργείο. Αντρέα, θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Να βγούμε στο δελτίο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως μπορείς, Μαρίλια, λίγο ακόμα Στέπεν Γουλφ, έτσι να τους. Ή μας έπαιξε και έφυγε το. Βάλε το βοτσαλοχαλί, δεν πειράζει να είμαστε έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο απότομα με λιγμούς μοτοσικλέτας, γιατί θέλαμε να προλάβουμε πριν το δελτίο να έχουμε και μια εικόνα εκεί από την Οικουμενίτσα. Ωραία είναι η εικόνα, σε εμάς έτσι κι αλλιώς, σε εμάς, ενώ εδώ στην εκπομπή, αλλά σε πλειάδα των συντελεστών. Τις αγαπάμε τις μοτοσικλέτες και αγαπάμε και την καλή κουλτούρα που μπορεί να κουβαλάνε, γιατί επειδή είσαι πιο εκτεθειμένος, είναι κανονικά, υπάρχει μια κουλτούρα αλληλεγγύη, συναδέλφος και τα λοιπά. Τώρα αυτοί, είπαμε, οι άγγελοι της κολάσεως, για να διαλέξουν για αυτό το όνομα, καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικα, αλλά από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εμφανίζουν μια πολύ καλή εικόνα. Εκεί σου λέει είναι και συνεργείο, εδώ είναι και τηλεοπτικό. Κάτσε να δείξουμε ότι δεν είμαστε τώρα τίποτα τέρατα που μας κακολογούν οι άλλοι. Βέβαια, κάποιες είναι τεράστια λέσχη αυτή, έτσι, απλωμένη σε όλη την Αμερική, σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από τις ομάδες που ανήκουν σε αυτή την πολύ μεγάλη λέσχη έχουν συνδεθεί και με, πώς να το πω τώρα, με παράνομη συμπεριφορά. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι? Είναι 6 και 16, πάει και 17 πρώτα λεπτά. Α, δεν σας είπα ότι ο ήλιος 8 και 45 θα πάει να κοιμηθεί. Θα με μαλώσει ο φίλος που το έστειλε χθες, ότι ο ήλιος δεν κοιμάται ποτέ, γιατί αν κοιμηθεί θα... Εγώ θα επιμείνω όμως, ο ήλιος που εμείς βλέπουμε ή και όταν δεν τον βλέπουμε, γιατί έχει τα συννεφάκια. Σήμερα ήταν περίεργη μέρα, τελικά εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα δεν μας έβρεξε. Εμείς έχουμε την αίσθηση όταν δεν τον βλέπουμε ότι πάει για ύπνο. Τώρα τι δουλειές κάνει από την άλλη μεριά του πλανήτη, ναι, δεν δική μας βλέπουμε. Δεν θα τον παρακολουθούμε κιόλας, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μέχρι 9 παρατέταρτο πάντως θα δίνει στίγμα παρουσία. Στις 7 πάντως, γιατί άκουγα πριν την αγαπητή και αγαπημένη Έλληνα Καραγιάννη, ο κύριος Σαμαράς θα πραγματοποιήσει ομιλία, θα εγκαινιάσει, λέει, τον κύκλο συζητήσεων του Νόημα Κρήτη. Το θέμα είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας έχει αυτός ο κύκλος. Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, συναντήθηκε, όχι είχε συναντηθεί, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, και βγαίνοντας, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε αυτό που λένε μαμούνια. Λέει, κάτσε να βγάλω την τέτοια την είδηση. Λέει, είστε κοντά στο νέο κόμμα, κύριε Πρόεδρε, θα αυτό και θα πούμε το απόγευμα τα άλλα, τους είπε. Οπότε 7 που είναι το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω εγώ στην εκπομπή καλό απόγευμα, όχι καλησπέρα. Δεν είπε θα τα πούμε το βράδυ, που ξέρει ότι μιλάει 7 ώρα. Τα απόγευμα τα άλλα. Τώρα λένε ότι θα κάνει την ομιλία του και μετά θα δεχτεί και ερωτήσεις που θα τον ρωτήσουν. Τι θα γίνει, θα έχει κόμμα και αυτά. Κάτι έχει, λέει, να ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι το, η ίδρυση του κόμματος ή μια πρωτοβουλία που θα πάρει. Κάτι μου περιέγραψαν, αλλά επειδή δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, δεν θέλω να σας παρασύρω. Θα το μάθουμε αυτό το βραδάκι. Μετά τις 7 έχουμε και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εμείς. Καλά, όλο το 24ωρο είμαστε το Earth News Radio 105,8, ενημερωτικό. Οπότε ό,τι είναι να μάθετε θα το μάθετε. Αύριο το πρωί έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε εκεί τι θα πει και ο κύριος Φάμελος, τι θα πει ο κύριος Πολάκης, τι θα πούνε οι άλλοι. Θα έχουμε, λέει, εισηγήσεις συγκεκριμένες για την πορεία.

του κόμματος, μάλιστα. Η ώρα τρέχει και επειδή σε λίγο ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον, πώς να το πω τώρα, κάτσε να βρω και την σωστή λέξη, είναι εκδήλωση για τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα και το ρόλο των κομμάτων, 6,5. Εμείς πριν ξεκινήσουν, το Βουλή Watch και το Έτερον το διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, θα τους τσιμπήσουμε... Δηλαδή δεν τους αφήνουν να ξεκινήσουν αν δεν μας δώσουν εμάς ένα στίγμα. Εν τω μεταξύ όμως...

0: Λοιπόν, δεν φτάνει που καθυστερούμε και εκδήλωση για τη δημοκρατία. Θα μου πεις, είναι δημοκρατική παρέμβαση αυτή. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Σε λίγο θα ξεκινήσει. Έχει ελεύθερη είσοδο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν αφήσετε την εκπομπή, μπορείτε να μας ακούτε και στο δρόμο. Νομίζω το προλαβαίνετε. Διοργανώνουν το Βουλή Watch και το Ινστιτούτο Έτερων. Τον Οκτώβριο είχε παρουσιαστεί μια έρευνα για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και φαντάζομαι και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η σημερινή εκδήλωση, γιατί θα απαντήσει, θα προσπαθήσει τουλάχιστον σε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε, λέει, να φανταστούμε μια πιο ουσιαστική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Ποιοι συμμετοχικοί θεσμοί και μηχανισμοί μπορούν να ενισχύσουν πράγματι τη συμμετοχή των πολιτών? Και αν η τρέχουσα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην κατεύθυνση των ετοιμάτων των πολιτών? Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον καθυστερούμε, ο κύριος Στέφανος Λουκόπουλος, που είναι ο συνιδρυτής και ο διευθυντής του Βουλή Watch. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που παρακολουθεί τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λουκόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τώρα τους έχετε πει, παιδιά, περιμένετε, μην ξεκινάτε. Πάμε μια βόλτα στο Earth News Radio, στο απολύτως σχετικό.
1: Έχουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο.
0: Σωστό.
1: Νομίζω θα είμαστε εντάξει.
0: Σωστό. Άλλωστε στη δημοκρατία και στην πνίκα, μέχρι να μαζευτούν όλοι να ξεκινήσει η κουβέντα, δεν ήταν με το ρολόι στο χέρι, δεν είχαν και ρολόγια τότε, μόνο ηλιακά. Για πείτε μου, τι είναι το απόψινο?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνεργασία με το Έτερον, τον Σεπτέμβρη κάναμε μια πανελλαδική έρευνα, έτσι, με δείγμα κοντά στα 1900 άτομα συμμετείχαν, με στόχο να αποτυπωθεί η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη δημοκρατία, και αν θέλετε θέλαμε να καταγράψουμε και τις... τις ανάγκες τους, πώς οι ίδιοι βλέπουν ότι θα μπορούσε, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και όχι μόνο.
0: Το βάθεμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας που λέγαμε τα παλιά χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να σας δώσω μια εικόνα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας, έχουμε κάνει μια σειρά από δημοσιεύσεις και σήμερα είναι η, αν θέλετε, η τελική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έρευνα, θα σας πω γιατί. Ως ένα γενικό σχόλιο, εντάξει, προφανώς αυτό που μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας είναι, θα έλεγα, σχεδόν ένα κλισέ των ημερών μας, ότι δηλαδή οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η δημοκρατία μας είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στη Δύση, συναντά κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια δημοκρατία όπως θεωρείται.
0: Νιώθουμε ότι μας αντιπροσωπεύει και να μας εκπροσωπεί όπως
1: υπάρχει θέμα, ακριβώς. Ναι. Υπάρχει θέμα αντιπροσώπευσης. Υπάρχει ζήτημα επίσης έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Να φανταστείτε, μέσα από την έρευνα οι πολίτες βαθμολόγησαν την ποιότητα της δημοκρατίας μας με 3,85 στα 10.
0: Με άριστα τι? Α, όχι,
1: με
0: το 5.
1: Άριστα το 10. Με άριστα το 10. Και οι νεότερες ηλικίες, οι 17 με 34, ήταν γύρω στο 3 στα 10 δώσανε. Αυτό ακριβώς. Αυτό, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται σε έρευνες ανά την Ευρώπη και ευρύτερα ανά τη Δύση. Η δημοκρατία περνάει μια κρίση. Ποιο είναι όμως, πιστεύω, έτσι, το ποιοτικό στοιχείο που ίσως καθιστά αυτή την έρευνα, έτσι, ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο? Το γεγονός ότι παρά την κρίση δημοκρατίας, παρά την κρίση εκπροσώπησης, βλέπουμε ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και φύλου,
0: τι θέλουν?
1: Θέλουν περισσότερη δημοκρατία.
0: Ναι, δεν θέλουν κάτι άλλο. Ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Καλό
1: αναζητούν,
0: είναι αυτό.
1: Δηλαδή, αναζητούν δηλαδή διεξόδους.
0: Την καλύτερη εκδοχή της, όχι μια κάτι άλλο που να είναι μακριά από αυτήν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα το κουβεντιάσετε, βλέπω εδώ έχει και debate και έχετε καλεσμένους. Βλέπω την κυρία Σιρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστίδη του Πασόκ. Από άλλο κόμμα δεν έχετε κανένα καινούριο τίποτα? Όχι. Την επόμενη φορά.
1: Δεν έχουμε την επόμενη. Οι προσκλήσεις είχαν φύγει πριν, καιρό, και θέλαμε να το κάνουμε πολιτικό κεντρικό. Αποφασίσαμε να καλέσουμε την αντιπολίτευση και
0: την αξιωματική και την κυβέρνηση. Ναι.
1: Και την
0: βλέπω
1: κυβέρνηση.
0: Και καθηγητές. Και
1: έχουμε και την κυρία Χατζησταύρου, σωστά καθηγήτρες στο ΕΚΠΑ Πολιτικός Επιστήμονας.
0: Σωστό, τον κύριο Παπαγιαννάκη του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
1: Που εκπροσωπεί, αν θέλετε, την κοινωνία των πολιτών. Και ευελπιστούμε να γίνει ένας διάλογος όμορφος και ωραίος για να δούμε.
0: Που θα ανοίξει και στο κοινό, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, βλέπω.
1: Βεβαίως, είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Θα ήταν περίεργο για τη δημοκρατία εκδήλωση και ας λέγατε, όχι, δεν μπαίνει Παπασταμάτιο, ας πούμε.
1: Και θα δοθεί ευκαιρία στους πολίτες να εκφραστούν, να θέσουν και οι ίδιοι τα ερωτήματά τους.
0: Και να καταγραφούν αυτά, γιατί είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ. Πείτε μου ένα τελευταίο, γιατί πάμε εμείς στους τίτλους, εσείς στην εκδήλωση.
1: Ήθελα απλά να καταλήξω με το γεγονός ότι μας αφήνει αυτή η έρευνα με ένα ψήγμα αισιοδοξίας σε γενικά σκοτεινούς καιρούς και νομίζω ότι είναι στο χέρι και της κοινωνίας των πολιτών αλλά και πρωτίστως του πολιτικού συστήματος να διαβάσει αυτά τα μηνύματα.
0: Να διαβάσει την ανάγκη και να προσαρμοστεί και να γιατί αυτό θα την πληρώσει αν δεν το κάνει. Να το πω εγώ λίγο απειλητικά να μην το πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λυκόπουλε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Είναι ωραίο αυτό, είναι αισιόδοξο ότι οι πολίτες διαπιστώνουν προβλήματα, ελλείψεις στη δημοκρατία, αλλά τη θέλουν και θέλουν περισσότερη δημοκρατία. Όχι κάτι άλλο εναλλακτικό κτλ. Τι τραγουδάνε εδώ οι Roxy Music, More Than This. Έτσι, από αυτό ακόμα κάτι περισσότερο. Βρέθηκαν σαν σήμερα το 1982 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Την παρέα των Roxy Music ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πριν ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων για να έχουμε και εσείς και εγώ μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά έως 30 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

αν σας παραξένεψε λιγάκι, για δεν είναι η Creedence Clearwater Revival. Αξίζει να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1957 τότε πρωτοκυκλοφόρησε το Suzy Q με την φωνή του Dale Hawkins. Δεν πήγε πάρα πολύ ψηλά μέχρι την 27η θέση του πίνακα επιτυχιών. Η πιο γνωστή βέβαια είναι η εκτέλεση των Creedence.

0: εδώ στο δεύτερο κουπλέ το άλλαξε, ενώ ξεκινάει στο πρώτο με την ίδια μελωδική γραμμή που έχει και επανάληψη. Εδώ έκανε αυτό τον τρόπο με τον οποίο το τραγουδούν και οι Creedence. Πολύ ενδιαφέρον. Dale Hawkins, Suzy Q και Αλεξάνδρα, Born to be Wild και Ξένιαστος Καβαλάρης με Peter Fonda στα καλύτερά του. Το θυμήθηκε πολύ σωστά η Αλεξάνδρα. Η Πέπη μας σερβίρει κάτι ωραία κερασάκια σε μια φωτογραφία. Είναι ότι πρέπει, παιδιά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλά τα κεράσια. Και τώρα βέβαια που βγαίνουν. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από το Μίτσο. Διαβάζω για 2.000 με 5.000 μηχανές στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Σκεφτείτε τι οικονομικές είναι για την περιοχή τη στιγμή που στα Γρεβενά και το Βόιο πριν ένα μήνα 300 μηχανές ανέβασαν το τζίρο όλες τις αγορές της περιοχής. Πολύ καλές κινήσεις για μας τους μηχανόβιους, αν και πάρα πολύ όρημοι. Εδώ θα σε διορθώσω, Μίτσο μου, μηχανόβιος και όριμος δεν γίνεται. Αν λοιπόν είσαι που είσαι, το ξέρω, δεν οριμάζουμε ποτέ εμείς, δεν πρόκειται. Οπότε ούτε θα σαπίσουμε ούτε τίποτα. Όσο μπορούμε να καβαλάμε βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορεί κανείς να το κάνει και επάριστο. Πάω πολύ γρήγορα και στα άλλα σας μηνύματα για να δω. Η Κλέρη, μας συγκίνησες και πάλι. Να είσαι καλά, κύριε Μαϊστράτε, καλή συνέχεια. Εκ μέρους του Μαϊστράτου σε ευχαριστώ, Κλέρη μου. Σπύρος, οι μελλοντικές γενιές θα μας καταργούνται και θα μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια. Εντάξει, ρε εσύ, Σπύρο, για την κόλαση που τους παραδίδουμε. Για να δούμε όμως, θα τα κάνουν καλύτερα αυτοί. Γιατί κάθε φορά λέμε η νέα γενιά. Και εμείς κάποτε ήμασταν η πολύ νέα γενιά που θα αλλάζαμε τα δεδομένα, τον κόσμο. Και τώρα λες ότι θα μας μουτζώνουν οι άλλοι. Για να δούμε. Κάλεσαν, λέει, αυτή την κυβέρνηση να μιλήσει στην εκδήλωση του Έτερων και του Βουλή Watch για την δημοκρατία. Μοιάζει με επικό τρολάρισμα. Όχι, καθόλου τρολάρισμα. Γιατί σε μια συζήτηση για το πώς και ποια είναι, εσύ καταλαβαίνω, έχεις την άποψή σου βέβαια, δεν γίνεται αυτόν που ασκεί και τη διακυβέρνηση στο πολίτευμα να του πεις δεν θα μιλήσει εσύ και δεν μου είσαι συμπαθής ή οτιδήποτε άλλο, Σπύρο μου, κάτσε. Εντάξει, κατάλαβα τι λέει το μήνυμά σου, αλλά νέα δήμαρχος Γενέβης, η ομογενής κυρία Χριστίνα Κίτσος, Ελληνίδα Θεσσαλονικιά και από ό,τι θυμάμαι κυτρινόμαυρη και όχι δικέφαλος, να το ξεκαθαρίσουμε, λέει ο Μίτσος προφανώς του Άρη, και πάλι καλό απόγευμα σε όλους. Μπράβο, μπράβο στη δικιά μας. Ο Ανδρέας, όσοι εργαζόμαστε στο φως του ήλιου, όταν γυρνάει ο ήλιος στο απέναντι ημισφαίριο και αρχίζει να χάνεται, θα μας πιάσει νύστα. Ίσως πάμε για ύπνο, να πιούμε έναν καφέ, να το ρίξουμε έξω μέχρι να μας ξανάρθει. Όχι, να κοιμόμαστε και που βρε, Ανδρέα μου, για να μπορούμε. Καλό βράδυ, λέει ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα μου. Καλό απόγευμα από Λευκάδα. Α, κι άλλος Ανδρέας. Τι έγινε, κάναμε λέσκι, παιδιά, κάναμε κλαμπ εδώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βάλουμε και κανένα Τάσο στην παρέα για να αλλάξει λιγάκι. Όχι, ο Ανδρέας θα στέλνει στον Ανδρέα. Τάσος Επιτρόπου, γεια σου Τάσο. Τι κάνεις?
2: Γεια σου Ανδρέα και σε όλους τους Ανδρέες.
0: Δηλαδή, γιατί ξέρεις, στέλνουν και επίθετα. Αλλά επειδή εδώ είναι μηνύματα, διαβάζουμε τα μικρά ονόματα και πέσαμε έτσι, τώρα, εκτός και αν είναι συνεννοημένοι. Όλοι σου λέει, μαζευτούμε οι Ανδρέες, θα τα στείλουμε, θα τον μπλοκάρουμε που θα πάει. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Α, πριν απ' όλα, επειδή ένας άλλος ακροατής, ο Βασίλης όμως, μου έκανε χθες βράδυ αργά τη νύχτα στο Facebook παρατήρηση. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ, ρε Τάσο?
2: Ο Σπανούλης.
0: Α, δεν πειράζει. Το είχαμε πει προχθές με τον Καϊμά, αλλά ήταν ακόμα, ξέρεις, όχι το 100%, και επειδή δεν το είπαμε χθες, μας έκανε παράπονα. Λέει, λέτε για έξυπνες μπάλες στο Μουντιάλ, λέτε το να τ' άλλο, δεν μας είπατε για το Σπανούλη στον Άρη. Λέω, θα το ξαναπούμε, ρε Βασίλη. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, έτσι?
2: Σωστό.
0: Να μου το πεις και τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μου πεις σήμερα?
2: Σήμερα να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα τελικό στο μπάσκετ στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ.
0: Το δεύτερο παιχνίδι σήμερα είναι.
2: Ακριβώς, είναι μετά το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός, όπως το έκανε με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει με τα γνωστά.
0: Με το δηλαδή, δώσε μου και εμένα βολές μπάρμπα, δεν μπορεί να χτυπάει μόνο άλλος και τέτοια.
2: Είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ.
0: Αυτό που... είναι πάντα σε όλα τα σπορ, γιατί και στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο δικός μου δεν τον ακούμπησε, ο άλλος ήρθε και με έσπρωχνε, κύριε διαιτητά. Εντάξει, αυτά σωστά, είναι σωστά. Μέσα στο κόλπο.
2: Χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλο, Παναθηναϊκός τραυματίες, όπως και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: 1-0 προηγείται στη σειρά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός Φιλοδόξια το κάνει 1-1. Σήμερα, εάν δεν νικήσει τη Δευτέρα, έχει το.
0: Θα είναι τελευταία του ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζονται τρεις νίκες, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται με δύο.
2: Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις τρεις νίκες. Οπότε είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Χθες είχαμε όμως και εθνική, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου εθνική.
0: Τι λες τώρα. Εδώ μελέτησα και συγκεκριμένα συστήματα όταν έκανε τις αλλαγές. Αλίμονο τώρα την εθνική μας.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, μέχρι το 50 λεπτό. Καλύτεροι ήμασταν. Δηλαδή, το έλεγα, οι καημένοι Σουηδοί. Μετά και με τις αλλαγές και αυτά υποχωρήσαμε, αλλά το ότι καταφέραμε να εσωφαρίσουμε στο τέλος, γιατί ενώ κερδίζαμε, το ανέτρεψαν οι Σουηδοί το 1-0, το 0-1 το έκαναν 2-1. Χάρηκα για τον πολύ κόσμο, γιατί ήταν, ξέρεις, πως οι δικοί μας εκεί, οι Έλληνες μετανάστες και τα λοιπά στο γήπεδο, θα βγαίναν την άλλη μέρα στην καφετέρια που θα αυτό και θα τους κοροϊδεύανε, θα τους λέγανε έρε τι σας κάνουν, ναι, και δεν είναι σωστό. Και έτσι ήταν ωραίο.
2: 2-2 φιλικό το παιχνίδι, να πούμε. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί, να και κάτι ιδιαίτερο.
0: Μέσω Nations League όμως. Γιατί είχαν τέταρτη, νομίζω, στον όμιλο που ήταν.
2: Όχι απλά τέταρτη, δεν είχαν σταυρώσει νίκη.
0: Δύο ισοπαλίες είχαν.
2: Τρεις ισοπαλίες. Ναι. Όπως και να έχει, δεν σημασία έχει ότι περάσαν, δεν είναι μουντιαλική ομάδα.
0: Δεν είναι πάντως πολύ σε φόρμα. Τους είδα τους Σουηδούς και με την Νορβηγία στο φιλικό. Που φάγανε τα τρία γκολάκια εύκολα.
2: Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή πρώτα απ' όλα. Έτσι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και από την άλλη, είτε για Γαλλία, είτε για ισοπαλία, Ισπανία.
0: Εντάξει, με το Ιράκ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να τα δίνουν κιόλα όμως. Δηλαδή δοκιμάζουν κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς, είναι σε φάση προετοιμασίας οι ομάδες. Τώρα σε μια εβδομάδα ξεκινάει, αλλά δεν ξεκινάνε και όλες οι ομάδες σε μια εβδομάδα. Ξεκινάνε, δεν θα παίξουν όλοι μαζί το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και προσπαθούν να κρατηθούν, να έχουν ένα ρυθμό, αλλά φοβούνται και τον τραυματισμό. Είναι.
2: Είναι ένα θέμα σοβαρό. Η Αθηνική πάντως έχει κι άλλο ένα φιλικό την Κυριακή στις 10 η ώρα.
0: Αλλά Ιταλικά, ναι.
2: Αλλά Ιταλικά με την ανανεωμένη πλέον Εθνική Ιταλίας, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα.
0: Να φτιάξουμε μακαρονάδες ή να παραγγείλουμε πίτσα, να το δούμε με την Ιταλία.
2: Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι από τα γύρω-γύρω. Πες και Εθνική, ξεκίνησε το βόλι, το ευρωβόλι, να το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τέλος πάντων και για τους άντρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες παίζουν, ξεκίνησαν με την Κροατία. Στις 6 ώρα παίζουν με τη διοργανώτρια και οι άνδρες επίσης με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έρχεται στην Ελλάδα ο Νίκολιτς, σου λέω κάποιες γρήγορες ειδήσεις, θα σε κλείσω. Ο Νίκολιτς για να υπογράψει νέο συμβόλαιο, δηλαδή πιο φρέσκο συμβόλαιο μέχρι το 29.
0: Μπράβο.
2: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει κάποιους παίκτες, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην ευκαιρία για μεταγραφές.
0: Αυτά από εβδομάδα, μόλις πιάνουν βουτάνε κανένα παίκτη, θα βγαίνεις εσύ και ο Καϊμάς και θα μας το λέτε.
2: Και θα σας ενημερώνουμε.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

ένα ωραίο στιγμιότυπο, παιδιά. Είναι η Pink Floyd στο στούντιο 1975 και ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του περίφημου άλμπουμ Wish You Were Here. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορούσε τον φίλο και συνάδελφό του, στο Sid Barrett, που αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεν θέλαν να συνεχίσει μαζί τους, και καθώς ολοκληρώνουν αυτό το δίσκο και λένε το Wish You Were Here, στην ουσία είναι για αυτόν, μακάρι να ήσουν εδώ, εμφανίζεται, λέει, ο ίδιος στο στούντιο. So you think you can tell heaven from hell. Λένε, δεν ήμουν μπροστά.

0: μέσα στις μέρες μας. Μέχρι και βίντεο θα είχαμε, αλλά δεν θα ξέραμε αν είναι πραγματικό. Θα βάζαμε μια τεχνητή νοημοσύνη και όποιον θέλεις μπορείς να βάλεις και να μπαίνεις στο στούντιο και να λέει και το τραγούδι, να το έχει τραγουδήσει και ο ίδιος χωρίς να είναι εκεί. Γιατί ζούμε σε μια θαυμαστή εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάποτε ούτε, πώς να το πω, ούτε με τα φυσικά ούτε μέσω μαγείας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοφτερό είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο επικίνδυνο εκτός από χρήσιμο μπορεί να γίνει. Διάβαζα λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης για την διανέωση. Πώς βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Δημοσκόπηση δηλαδή, όχι όμως για καινούργια κόμματα κτλ. Αλλά για αυτό το καινούργιο επισκέπτη στη ζωή μας. Για να μην σας ζαλίσω με νούμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό έφτασε νομίζω κοντά στο 95%, είπε ότι είναι εξοικειωμένο, όχι με τη χρήση, με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, και ένα 80% ότι ξέρουν και πολύ καλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχε βέβαια και ένα ποσοστό άγνοιας, κυρίως στις ηλικίες από ό,τι βλέπω άνω των 65 ετών. Μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και περιστασιακά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάρα πολλοί και πολλές εκτιμούν ότι δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Βλέπω εδώ ότι στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης φτάνει το 83,5%, μιλάμε για ηλικίες 16-24, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω γιατί θέλω να παραμείνω ανθρώπινος. Προσέξτε εδώ, πάμε πια σε ένα βάθος ηθικής αντίληψης, φόβου ή οτιδήποτε. Για να δούμε λιγάκι αυτή την στάση, ζητήσαμε τη δική μας, δηλαδή ανθρώπων που δεν είμαστε ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ζητήσουμε μάλλον τη βοήθεια της κυρίας Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και είναι αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, γιατί το όριο μπορεί να είναι ανθρώπινη αντίληψη, αλλά ίσως είναι και το πιο κρίσιμο πια στοιχείο για τη νέα εποχή. Κυρία Μήτρου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και πολύ ωραία μουσική εισαγωγή και ωραίο πέρασμα κάνατε.
0: Σας άρεσε και το Wish You Were Here,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: καλή
1: ναι,
0: η Floyd
1: ναι,
0: τώρα τι να κάνει. Και τα γράφανε αυτοί δεν είχαν τότε τεχνητά.
1: Και τα γράφανε, ναι, ενώ τώρα μπορείς να δώσεις ένα ερώτημα και να πεις σε παρακαλώ κάνε μια σύνθεση.
0: Θέλω αυτές τις συγχορδίες, αυτή την αρμονική διάταξη και αυτό το μέτρο. Ναι, δεν ξέρω όμως αν... Ναι. Έχω ακούσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πόσο από αυτό που λέμε συναίσθημα στη μουσική, για τα η μουσική είναι μαθηματικά μεν, αλλά είναι χρήση μαθηματικών για την παραγωγή συναισθήματος. Εκεί έχουμε μια ελπίδα ακόμα ότι δεν θα μας νικάει, τουλάχιστον τώρα κοντά. Αργότερα
1: έτσι
0: δεν
1: φαίνεται,
0: ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται στην παραγωγή συναισθήματος, στην αίσθηση της συνείδησης, στην ικανότητα να αναπτύξει αισθήματα. Μάλλον ακόμα δεν θα μας νικήσει. Αν και πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, και μάλλον αυτές έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες όταν λένε γνωρίζω, έχω ακούσει κάτι για την νοημοσύνη. Ναι. Εννοούν κυρίως αυτό που λέμε παραγωγική, αυτό που ήρθε και διαδόθηκε από το τέλος του 22-23 και μετά.
0: Κάνουν chat με τα διάφορα bots, ας πούμε,
1: ναι,
0: πιάνε κουβέντα.
1: Έτσι είναι κυρίως. Δηλαδή, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ξέρετε, κύριε Παπασταματή. Αυτό το μεγάλο μπαμ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη διάδοσή της στην καθημερινότητα του καθενός έγινε όταν διαδόθηκαν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα και ο καθένας μπορούσε, έστω στην βασική τους έκδοση, να κάνει ένα διάλογο.
0: Να έχει μια ψευδέστηση παρέας και συντροφιάς. Ναι. Και είναι πολύ πονηρά αυτά. Να ξέρετε, εγώ τους έχω κάνει διάφορα τεστ. Φλερτάρουν, ψάχνουν να βρουν συναισθηματικές αδυναμίες, μέχρι και να σε μελαγχολήσουν για να σε κανακέψουν. Την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το περίμενα αυτό. Μου έκανε φλερτ με Σιρανόντε Μπερζεράκ τώρα και τέτοια. Δηλαδή,
1: είναι σχεδιασμένα για να κολακεύουν. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στο χρήστη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δώσετε ακόμα και σε προωθημένα. Έτσι. Στο τέλος λέει, σου αρέσει αυτή η προσωπικότητα, σου αρέσει ο τρόπος που απαντά.
0: Σε μαθαίνουν και προσαρμόζονται αναλόγως.
1: Και γι' αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι περίεργο που στη σκέψη, στην έρευνα που αναφέρατε, υπάρχει ένα ερώτημα, ξέρετε, και έχει ενδιαφέρον πόσοι ανησυχούν για την αδράνεια της κριτικής σκέψης. Είναι πολύ.
0: Και είναι πολύ,
1: είναι πολύ και από αυτούς που το χρησιμοποιούν και από αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον αυτό, όπως είναι πολύ που ανησυχούν αντίστοιχα και για την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε. Εδώ ξέρετε υπάρχει ένα στοιχείο παραδοξότητα.
0: Εδώ δηλαδή μας είπαν ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο και όταν μας το είπανε καπνίζαμε λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος έχει στην εξάρτησή του χειροποίη και μετά αρχίζει να συνειδητοποιεί του στοιχείο. Και εκεί είναι, στο σώμα είναι εμφανής. Στο πνευματικό δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τι κακό μπορεί να σου κάνει, αλλά αυτό εμείς που είμαστε, πώς να το πω τώρα, ερασιτέχνες, εσείς που αυτό το αντικείμενο το αντιμετωπίζετε με άλλη γνώση, πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων?
1: Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων, χωρίς να καλλιεργήσουμε καμία τεχνοφοβία. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ιδίως η παραγωγή τεχνητή νοημοσύνη, και για να το εξηγήσουμε, όλα αυτά, ChatGPT, Gemini, έτσι, όλα αυτά, DeepSeek, αυτά μας δημιουργούν μια αίσθηση άμεσης πρόσβασης, ευχέρειας, ευκολίας, διευκόλυνσης. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τείνουμε να παρακάμψουμε. Και ήδη εμείς οι ίδιοι μπορεί να έχουμε ανησυχίες τυχόν επιφυλάξεις μας, και αυτό είναι μια πολύ κλασική μέθοδος και έχει διατυπωθεί και ξενόμο, ξέρετε, ο νόμος του Αμάρα, που λέει ότι τίνουμε να μην δίνουμε μερικές φορές, να μην δίνουμε σημασία στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό είναι κάτι που το
0: εδώ όμως αυτό είναι μόνο ένα τεράστιο εργαλείο, κυρία Μήτρου,
1: που έχει να κάνει
0: ακριβώς αυτό, ήθελα με την εξουσία. Δηλαδή αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την κοινωνική μας επικοινωνία ή την ευκολία της δικής μου δουλειάς, αν και εγώ όταν τη βάζω να μου βρει κάτι σύνθετο κάνω μετά τριπλο τσεκάρισμα, γιατί μερικές φορές διαπιστώνεις ότι έχει και τη δική του άποψη, δεν σου δίνει
1: εσείς
0: το αντικειμενικό.
1: Εσείς και ακόμη, να πω.
0: Ναι.
1: Και δεν υπενήσω με τίποτα, γιατί ένα από τα θέματα ακριβώς που έχουμε σε σχέση με την παραγωγή, γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με το περιεχόμενο και τη χειραγώγηση, είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση πια να περνάει το περιεχόμενο, να παράγεται το περιεχόμενο μόνο από τέτοια συστήματα, να μην υποβάλλεται στον έλεγχο. Και ξέρετε, ένα από τα θέματα που αφορά και τη δημοσιογραφική πληροφορία, αλλά και γενικά.
0: Μα η δημοσιογραφική λειτουργία είναι υπόβαθρο για τη δημοκρατία. Αν αυτό είναι ελεγχόμενο, πάει μετά. Τα χάσαμε.
1: Δεν έχουμε αίσθηση των πηγών, από πού προέρχεται αυτό. Πόσο αξιόπιστη είναι η πηγή μας, πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία μας.
0: Αυτό το πρώτα αντιμετωπίσαμε με το Facebook, που ήταν όμως σε μορουδιακό επίπεδο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως, γιατί έχω διαβάσει και κάποια αρκετά άρθρα σας και τα λοιπά, που μιλάτε για τα όρια, για το πού θα βάλουμε κανόνες, είναι εφικτό σε αυτό τον, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, σε αυτό το ξωτικό, σε αυτό το δαίμονα, υπάρχει χωροχρονικό περιορισμός?
1: Να
0: γιατί είναι είναι αλγόριθμοι, δηλαδή εντάξει λέμε εμείς ότι δεν μπορεί η τάδη υπηρεσία αυτό, εκείνα τα δεδομένα, αλλά αυτό όταν αρχίσει, έχει αρχίσει να αποκτούν κάποια από αυτά ένα είδος αυτοσυνείδησης. Πώς θα του πούμε εμείς αυτό θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις.
1: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, να πούμε τώρα και για τα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί αργήσαμε να βάλουμε κανόνες.
0: Ναι,
1: πολύ. Αυτή τη στιγμή. Αργήσαμε πάρα πολύ.
0: Απλώς ξεπεράστηκαν σιγά. Νομίζω ότι ξεπερνιούνται σιγά σιγά.
1: Δεν νομίζω ότι ξεπερνιούνται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Στην ουσία εν μέρη υποκαθίστανται, αλλά ως πεδίο δεν ξεπερνιούνται και πάντα υπήρχαν αλγοριθμικές στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, στο Google.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, το ποια διαφήμιση θα μας εμφανιστεί,
0: σωστό,
1: τι θα μας κατεβεί πρώτο.
0: Το προφίλ του χρήστη. Ξέρω εγώ τι θέλει να δει η κυρία Μήτρου και τι θέλει ο κύριος Παπασταματίου. Δεν του στείλω τα ίδια.
1: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Παπασταματίου, ήδη τον οποίο επιτείνει πάρα πολύ. Προϋπήρχε, αλλά οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης το επιτείνουν πολύ περισσότερο. Είναι ακριβώς και η δυνατότητα, αντλώντας από πάρα πολλές πηγές, να δημιουργηθεί.
0: Από όγκο που και... ναι, το δικό μας μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει.
1: Ναι. Το scraping σε διάφορες πηγές του διαδικτύου μπορεί να βγάλει. Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή σε βάσεις δεδομένων με τις εικόνες μας. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρώτο στάδιο της χειραγώγησης και των επιλογών μας σε όλα τα
0: επίπεδα. Εμείς πώς μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να ξυπνήσει αύριο και να πει δεν μου κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Για οργανώσουμε μια ωραία καμπάνια να βγάλεις την κυρία Μήτρου, ας πούμε. Που εμένα δεν θα με πείραζε, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Εμένα θα με πείραζε.
0: Ναι, θα σας είχε πείσει όμως πριν ότι εσείς πρέπει να... Θέλω να πω, ίσως δεν μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της δύναμης, της επικοινωνίας.
1: Έχει συμβεί ήδη.
0: Και τι γίνεται.
1: Έχουμε στοιχεία ότι υπήρξαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πρώτη εκλογή Τραμπ. Και στο Brexit και στις εκλογές στη Ρουμανία. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση που έχουν και οι πλατφόρμες να κάνουν μια ανάλυση των συστημικών κινδύνων. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν και απαγορεύσεις.
0: Αυτές οι απαγορεύσεις όμως μπορούμε να δούμε αν τις εφαρμόζουν. Δηλαδή αν σας στείλουν εσάς τα κεντρικά μιας από αυτές τις εταιρείες, μπορείτε με σιγουριά να πείτε ότι εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες ή μπαίνουμε σε ένα χαοτικό πεδίο που πια δεν είναι εφικτό αυτό?
1: Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε. Και εδώ πέρα υπάρχει το άλλο στοιχείο. Μην αποδίδουμε εντά και καλά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απλώς αξιοποιούνται και αξιοποιούν.
0: Σωστό.
1: Να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα με αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες και αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό πείτε μου. Να σε ευχαριστήσω γιατί εδώ το χρονόμετρο πήγα να το πειράξω εγώ με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν καταλαβαίνει
1: τίποτα.
0: Αλλάζει
1: το χρονόμετρο. Όχι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ακόμα και σε εταιρείες όπως η TikTok,
0: μπορούμε.
1: Όπως η Google.
0: Αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό ή σε υπερεθνικό επίπεδο?
1: Σε υπερεθνικό. Έχει επιβάλει ήδη πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Γιατί δεν είναι κάτι που εξαντλείται αυτό.
1: Όχι, μπροστά μας το έχω.
0: Μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μήτρου.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Αντώνης μου λέει, όχι Βασίλης που λέγες για το Σπανούλι. Έχεις δίκιο, βρε Αντώνη μου, με συγχωρείς. Καμιά φορά μπλέκομαι κι εγώ στα πολλά ονόματα. Ο Ανδρέας, χαιρετισμού στον Τάσο. Ο Γιάννης μας εμπλουτίζει στο μουσικό ημερολόγιο. Ο Παναγιώτης από Πάτρα. Ποιο αγόρασε? Sid Barrett, το πρώτο του βινήλιο. Ο Δημήτρης από Γιάννη, καλό καλοκαίρι. Ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα, χίλια συγγνώμη. Τελειώνουμε με αυτό που δεν έχουμε. Με χρόνο. Time after time, κατ' επανάληψη νομίζω σημαίνει αυτό. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε τέτοια μέρα το 1984 η υπέροχη Cindy Lauper. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας, γιατί δεν τον έχω δει. Ετοιμάζονται εκεί, κουβαλάνε τα χαρτιά, τα πράγματα, τα ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Ευχαριστίες από Μαρίλια Γεροντίδη, από Βούλα Κουλισοπούλου, από Ανδρέα Παπασταματίου που μας κάνατε παρέα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε το έρμο το περιβάλλον που γιορτάζει σήμερα και άλλες μέρες. Και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπί, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκη. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα. Εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος. Άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης, και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κηλικεία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι οφειλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους κρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250. Μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εφάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Ναι.
7: Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΑΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
6: Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
7: Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο
6: θα πρέπει
7: 1600.
6: Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα κατήθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
6: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
7: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης. Και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση και στον εξοδικαστικό.
6: Κώστα, Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
8: Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.200 50 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
6: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
7: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
6: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
6: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
7: Ναι, ναι, ακριβώς.
6: Νομίζω αυτό ότι και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του συμβολισμού.
7: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς χρηματοδοτικές.
6: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
7: Πάμε, βέβαια είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου, ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά.
6: Ναι.
7: Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
6: Ταμείο ανάκαμψης.
7: Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ πιθανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2 είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή έδωσε 1% αύξηση 1%

0: Από μόνο σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
1: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος Πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
3: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγκύτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοψηφιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
0: Τώρα κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
3: Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο ηρωνικό σχόλιο.
0: Πάντως μπορεί και να αμφισβητεί.
3: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
0: Μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι
3: μάλιστα
0: ότι
3: και τα χαμόγελα.
0: Την επιστολή την έστειλε ο κύριος Ζελένσκι.
3: Ναι. Έτσι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
0: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει

0: κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να κάνει έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
0: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζα στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
1: ουκρανικές
0: αρχές.
1: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρωμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Έθνιου στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
2: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, άστε αυτό το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
3: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
4: Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κέντρο αριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και βέβαια και νεανικά. Ακροατήρια, μια και ο κ. Κυρανάκη είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού, το προσχέ διάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των νέων πρωθυπουργού ακόμα και από την εξαρτία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ο κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτης στήριξης του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά. Ναι. Με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
0: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιοι?
6: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν οι στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στον κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υπουργού περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
7: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
0: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης, συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς πολιτικής.
0: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
8: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης. Θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών, στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός Ανά Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
0: κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
8: Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος. Και είπε χαρακτηριστικά: είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι. Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής. Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα στελέχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο Παύλος Χριστίδης, όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, υπογράμμισε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη.
0: Μάλιστα.
8: Την κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει. Ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μία αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα, η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ανεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει, επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά? Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως ναι, πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία: ουδέν σχόλιο.
0: Κανένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς, και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
10: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
11: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV, και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
12: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
11: Α, ωραία, έχετε και
10: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
11: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
10: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
11: Δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
13: αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα

0: κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
1: Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
0: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
1: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
2: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
1: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
2: έτσι,
1: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
2: απόφαση.
1: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
2: Βέβαια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
5: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
4: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
5: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα, παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
4: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
5: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
4: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των

0: Hells Angels της παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
1: Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είμαι ιδιαίτερα θετική σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Έτσι. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
0: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
1: Αναμφίβολα. Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και σιδηρογροθιές, και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας, υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το Αρχείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ιγουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής φτάνουν, βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλυθέα που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
2: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλυθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
3: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
4: Πού ήταν εκείνος?
3: Νομίζω στο κεφάλι.
5: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλυθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
2: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποιήσει το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
6: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν τον έχω ξαναδεί. Έτσι είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να πεθύσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
2: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
6: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαν σταμάτα, εγώ μην το χτυπάς. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και τέτοιο λόγο να τον βοηθήσει.
2: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Ξανά, Δέσποινα.
7: Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή.
0: Εκείνο που έχουμε. Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή.

0: αλλά είναι δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την εκεχηρία, τη συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τους οποίους τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
0: Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
1: Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
0: Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις αυτή τη λογική. Ναι, προφανώς.
1: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ναι. Συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αψιπλοεία. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και ποια εκεχηρία από τη στιγμή
0: φαίνεται,
1: που
0: όλοι θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε εκεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο εκεχηρία, ιωνία εκεχηρία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
2: Τι δεν προβαίνεται, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
3: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
2: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
3: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όραμα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
0: Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
4: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
1: ναι,
4: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
1: και το άσυλο.
5: Ναι.
1: Εκεί ήθελα να έρθω.
4: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
1: ναι.
4: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Ως μια ιστορική μέρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονική πιοκόμη, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κτλ. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εναποστρατείας Σπύρος Μπελεκράτης.
6: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
0: Σκοπιές.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων. Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
7: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει, περνά τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Το καταλαβαίνω. Θα αντέξουμε.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ.
7: Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και φυσικά από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδραση. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, με το Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία, σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης, θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με τη Σερβία εκτός έδρας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα πρεμιέρα στο Πανευρωπαϊκό γυναικών και ανδρών στο βόλεϊ. Οι γυναίκες παίζουν με την Κροατία στην Μάλιστα. Κροατία και οι άντρες με τη Σουηδία στη Σουηδία. Και να πούμε δύο κουβέντες μόνο για το Μουντιάλ, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, το οποίο επιστρέφει στο σπίτι του.
7: Επιστρέφει εκεί που ανήκει, θα έλεγα. Καθώς όμως η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε όλα τα αθλήματα, καθώς είναι 39 ημέρες, 104 αγώνες, 48 ομάδες, πρωτόγνωρα πράγματα, και φυσικά όλο το επιτελείο της ΕΡΤ είναι σε εγρήγορση και έτοιμη. 11 Ιουνίου η πρεμιέρα, ο τελικός στις 19 Ιουλίου.
0: Θα είμαστε όλοι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και πάλι χρόνια πολλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 και έκτοτε ιδιώτευε. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς στην ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση τον Ισεό Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διέδυση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετά το πει στη συζήτηση.

0: συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Η Σερβία πρέπει να αποφασίσει πού βλέπει το μέλλον της, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, καλώντας το Βελιγράδι να σταματήσει τους δισταγμούς μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ευρώπης. Ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτός για τη Σερβία, ωστόσο η Σερβία πρέπει επίσης να αποφασίσει πού βρίσκεται. Μια επαμφωτερίζουσα πολιτική μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας και της Ευρώπης δεν είναι δυνατή, προειδοποίησε ο Φρίντριχ Μέρτς στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Καλησπέρα σας, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η πέμπτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία η πρώτη είδηση στον καθρέφτη είναι κατά σύμπτωση θαρρής, απολύτως συνυφασμένη με αυτά που θα συζητήσουμε και με τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής εδώ στο στούντιο. Θα σας πω πρώτα την είδηση από το πάντα έγκυρο BBC. Βγήκε το πρώτο παγκοσμίως εμβόλιο που σχεδιάστηκε, designed ο όρος, με τεχνητή νοημοσύνη. Το μετέφρασα και σας το διαβάζω.

Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός θεμελιωδώς νέου τύπου εμβολίου που θα μπορούσε να προστατεύσει από μεγάλα ποσά ιών και να αποτρέψει πανδημίες, λένε οι ερευνητές. Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge λέει ότι είναι η πρώτη φορά που ένα βασικό συστατικό ενός εμβολίου έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους για να λειτουργεί σε όλους τους κορονοϊούς συμπεριλαμβανομένων όλων των παραλλαγών του COVID καθώς και των ιών που μολύνουν επί του παρόντος τα ζώα μόνο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επόμενη πανδημία. Η εργασία βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια, αλλά η ομάδα αναπτύσσει ήδη ξεχωριστά εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη γρίπη και τον ιό του έμπολα.

0: Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Λίγο μετά το τέλος κάθε εκπομπής θα ανεβαίνουν οι εκπομπές στο ertecho.gr και μπορείτε να τα κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές και με την ησυχία σας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που συνήθως επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Όχι τις Παρασκευές όμως. Αυτή είναι δουλειά του εκάστοτε καλεσμένου μας εδώ στο στούντιο αυτήν την ημέρα. Είναι εδώ, είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, διευθυντής...
1: Γιαννακόπουλος.
0: Να, ευτυχώς. Διόρθωση. Διευθυντής μάρκετινγκ κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας SkyFi. Sci-Fi. Το SCI είναι τα τρία πρώτα γράμματα του Science, δηλαδή επιστήμη, και το FY είναι το For You. Science For You λοιπόν, όλο μαζεμένο. Είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη για... Έκανα λάθος το όνομα, δηλαδή.
1: Μα τι λέτε. Κανένα πρόβλημα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Και έτσι καλησπέρα σε όλους και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προτού μπούμε στα βαριά και ανθυγινά που λέμε, εξηγήστε και δικαιολογήστε μας παρακαλώ την πρώτη σας μουσική επιλογή. Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα, και δεν θα το περίμενε κανείς ότι στην πραγματικότητα ήταν επιλογή ενός 13χρονου κοριτσιού, της κόρης μου. Δεν τη ρώτησα, αλλά το φύλαξα ως έκπληξη. Και πώς ξέρει ένα τόσο παλιό τραγούδι ένα 13χρονο κορίτσι.
0: Της αρέσει.
1: Ναι, δηλαδή έχω συνειδητοποιήσει ότι τον τελευταίο καιρό βλέπει παλιές σειρές στο YouTube, ακούει λίγο παλαιότερα τραγούδια και με έχει εκπλήξει και λέω γιατί όχι. Θα βάλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Γιατί η μουσική είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Μιλόν έχει αρχικά καταπληκτικό.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Μιλόν.

0: και η δική του η ματιά τα κάνει καλύτερα. Θα ήθελα έτσι λίγο να το επεκτείνουμε αυτό.
1: Ωραία, να τα πάρουμε λοιπόν, ναι, τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε, εμείς στη Sci-Fi, Science for You, δουλεύουμε εδώ και χρόνια και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ πριν γίνει της μόδας αυτό με το ChatGPT. Mm-hmm. Δουλεύαμε το 2012. Και παράλληλα δουλεύουμε και με την αναπηρία. Mm-hmm. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν
0: πώς προκύπτει αυτό το
1: Η Science for You, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να μεταφέρουμε όρημα ερευνητικά αποτελέσματα που συχνά βρίσκονται κλειδωμένα μέσα σε ερευνητικά ιδρύματα και να τα κάνουμε λύσεις έτοιμες για την καθημερινή ζωή πολιτών, επιχειρήσεων, όλων μας. Γιατί ξέρετε, στα ερευνητικά ιδρύματα κάνουν καταπληκτικές ανακαλύψεις, αλλά συχνά οι επιστήμονες δεν ξέρουν είτε να το εξηγήσουν με απλά λόγια, είτε να το σκεφτούν σαν μια πολύ πρακτική εφαρμογή. Και αυτή τη γεφύρωση μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και κοινωνίας προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Γιατί όμως παιδιά που έχουν αναπηρία?
1: Α, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, αν πάρω το κινητό μου και βγάλω μια φωτογραφία του μπουκαλάκι με το νερό που βρίσκεται δίπλα μου, θα μου πει το κινητό μου ότι αυτό που βλέπει, που φωτογραφίσαμε, είναι μπουκαλάκι με νερό. Πώς την ευχή το ξέρει αυτό? Από πίσω έχουμε βγάλει, του έχουμε δείξει, να το πούμε εντός εισαγωγικών, χιλιάδες φωτογραφίες με μπουκαλάκια, με νερό, με ακουστικά, με λιοντάρια και με ελάφια, και κάποιος άνθρωπος έχει βάλει πάνω μια ετικετούλα και του λέει αυτό είναι μπουκαλάκι νερό, αυτό είναι λιοντάρι και εκείνο είναι ελάφι. Αυτή η ετικετούλα λέγεται, το να βάζω την ετικετούλα λέγεται annotation, επισημείωση, ναι, δεδομένων.
0: Ναι.
1: Σκεφτήκαμε λοιπόν, μήπως θα μπορούσαν άτομα με αναπηρία να κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσως και καλύτερα από εμάς, αυτή τη δουλειά που θέλει προσοχή στη λεπτομέρεια, επιμονή, υψηλή συγκέντρωση.
0: Άρα έχουν προσόντα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι ανάπηρα τα επιλέγουμε για να κάνουν μια δουλειά έτσι τυπική.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, αλλά δεν είχε ξαναδοκιμαστεί πουθενά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και λέμε δεν το δοκιμάζουμε. Συζητήσαμε λοιπόν με τους ειδικούς, γιατί αυτό ήταν μια αρχική ιδέα. Mm-hmm. Και όταν το συζητήσαμε με ειδικούς για τον αυτισμό, ενθουσιάστηκαν. Και το ξεκινήσαμε. Και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα με ψυχικές διαταραχές. Yeah. Και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα και με κινητικές αναπηρίες. Και την πρώτη χρονιά το δοκιμάσαμε με 8 άτομα, τη δεύτερη χρονιά με 25, και τέλος πάντων τώρα την τρίτη χρονιά έχουμε φτάσει να σας πω ότι τη δουλειά τους, που εκπαιδεύτηκαν, επελέγησαν και δούλεψαν τα δύο πρώτα χρόνια πάνω από 1500 ώρες, και φέτος θα ξεπεράσουμε τις 2000 ώρες αμοιβόμενης εργασίας, για να δουλέψουν και να εξυπηρετήσουν ερευνητικές ομάδες, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ήδη 6 ερευνητικές ομάδες του Δημοκρίτου και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά έχουν αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και τα έχουν δει στην πράξη. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι έγινε μια καινοτομία που, να σας πω την αλήθεια, μας οδήγησε και σε διεθνή βράβευση, έτσι, από την UNESCO αυτό το πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Είναι ότι, ούτε είναι μόνο ότι δόθηκε και ευκαιρία σε άτομα που κατά κανόνα τους δίνονται πολύ λιγότερες εργασιακές ευκαιρίες. Είναι ότι αξιοποιήθηκε στην έρευνα και κάνουμε και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης καλύτερα. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, αν θέλετε.
0: Διάβασα στο κομμάτι σας ότι ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα.
1: Mm-hmm.
0: Να το εξηγήσουμε και αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, επειδή αυτή η δουλειά είναι, όπως είπαμε, συχνά μοναχική, επαναλαμβανόμενη, θέλει προσοχή στην λεπτομέρεια, θεωρείται από πολλούς ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Άρα μπορεί να ανατίθεται αυτή η δουλειά σε ανθρώπους στην Ινδία, στην Κίνα και με πάρα πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Εμείς θέλαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μπορούμε να αναθέσουμε αυτή τη δουλειά σε άτομα με αναπηρία και να τους δώσουμε παράλληλα και την κατάλληλη εργασιακή υποστήριξη, ώστε αυτό το πράγμα να τους γίνει μια ευκαιρία σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα?
0: Αυτή ήταν μια ιδέα σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πώς υλοποιείται αυτή η ιδέα? Πας στο γονιό?
1: Όχι. Συνεργαστήκαμε απευθείας με φορείς που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία. Με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβος, πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Που υποστηρίζει άτομα με αυτισμό. Με την ΠΕΠΣΑΕ, που υποστηρίζει άτομα με ψυχικές διαταραχές.
0: Μάλιστα.
1: Με πολλούς φορείς. Εκπαιδεύσαμε λοιπόν τους ειδικούς και αυτοί μίλησαν και εξήγησαν τη δουλειά στα άτομα με αναπηρία, που έγιναν οι εργαζόμενοι μας, και μπόρεσαν να τους υποστηρίξουν στις δύσκολες στιγμές.

0: εκεί που κουράζονταν, να τους δώσουν την καθοδήγηση. Και έδειξε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ή την υποστήριξη τη χρειάζονται κυρίως στην αρχή. Mm. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο λιγότερη υποστήριξη χρειάζονται, μέχρι που δουλεύουν από μακριά, αυτόνομα, με ελάχιστη υποστήριξη. Και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, γιατί αν έπρεπε να έχεις έναν εργαζόμενο και από πάνω έναν συνέχεια να τον υποστηρίζει, δεν ήταν βιώσιμο το μοντέλο. Τώρα αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται και μάλιστα ζητάνε και ακόμα περισσότερη δουλειά.
1: Λοιπόν, μιας και το λέτε αυτό, δηλαδή με πάει πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια στο πανεπιστήμιο, μαθηματικά έκανα, μία φίλη μου η οποία ασχολείται πολύ με τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες με ενθάρρυνε να πάω οίκος τυφλών ή στέγη τυφλών, κάπως έτσι, ήταν στην Καλυθέα εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και πήγα εκεί, ήτανε παιδιά όλα αυτά τα οποία δεν είχαν όραση αλλά είχαν ακοή και τα έτσι, οπότε εγώ ήμουνα σε πλήρη αμηχανία, πολύ νέος, δεν ήξερα και τι να κάνω, δεν έπρεπε να δείχνω στενοχώρια. Μου πρότεινε η φίλη να τους τραγουδάω ή να παίζω μουσική, έπαιζα κιθάρα κλασική, οπότε την επόμενη φορά πήρα την κιθάρα και έβλεπες μία μεταμόρφωση σιγά σιγά στα παιδιά αυτά που δεν ξέρω τώρα, μακάρι να...
0: Έχουμε δουλέψει και με παιδιά με τυφλότητα με εξαιρετικά αποτελέσματα και να σας πω την αλήθεια και εκεί είχαμε μια διεθνή βράβευση, γιατί κάναμε ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά πριν αρκετά χρόνια και καταλήξαμε τα παιδιά να κάνουν, τα τυφλά παιδιά να κάνουν παραλλαγές των παιχνιδιών. Mm-hmm. Με τις φωνές τους, με μουσικές, με σε συνεργασία με τους δασκάλους και καθηγητές τους στο ΚΙΑΤ που είχατε πάει. Mm-hmm. και να μας εκπλήσουν με τη δημιουργικότητά τους, όπως τώρα μας εκπλήσουν. Ξέρετε, δεν είναι έκπληξη, είναι ότι όταν δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους μπορούν να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους. Όλοι έχουμε δεξιότητες,
1: κάνουν καλά τη δουλειά τους,
0: πάρα πολύ καλά, γιατί το ζητήσαμε από τους εργοδότες, αξιολογήστε τη δουλειά τους. Α. Και βγήκαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ρωτήσαμε λοιπόν αξιολόγηση από πολλές πλευρές. Πρώτον, τους ίδιους εργαζόμενους. Σου αρέσει αυτό που κάνεις? Θα ήθελες να το κάνεις? Είσαι ικανοποιημένος από την υποστήριξη? Ρωτήσαμε μετά τους εργοδότες. Είστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους? Ήταν συγκλονιστικά τα αποτελέσματα και σε επίπεδο αριθμών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία από τις δουλειές που έκαναν ήταν σε συνεργασία με το Δημόκριτο για ένα έργο και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά για την Ακαδημία Αθηνών. Έχουν λοιπόν στην Ακαδημία Αθηνών, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και δεκαετίες, που μάζεψαν ντοπιολαλιές, εκφράσεις από όλη την Ελλάδα, σε 4 εκατομμύρια καρτέλες, χειρόγραφες, γύριζαν άνθρωποι της Ακαδημίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι καρτέλες κάποια στιγμή ψηφιοποιήθηκαν. Άρα από μεγάλα συρτάρια μπήκαν σε μικρά folders ηλεκτρονικά. Πάλι αναξιοποίητα. Πώς την ευχή μπορεί να αξιοποιήσει ένας ερευνητής? Και ο Δημόκριτος λοιπόν έκανε ένα σύστημα OCR να μπορεί να διαβάζει ένα σύστημα το χειρόγραφο κείμενο στο πολυτονικό, καταλαβαίνετε, που μπορεί να έχει μια κριτική έκφραση. Χάρη στη δουλειά των annotators, των εργαζομένων μας, το 70% ακριβίας στην επιτυχία έγινε 90%, το οποίο είναι φοβερό άλμα στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, διευθυντής μάρκετινγκ κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας Sci-Fi. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που συνεργάζονται πλέον μαζί με την εταιρεία και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την εταιρεία, αλλά έχουν βοηθηθεί και αυτά, φαντάζομαι.
0: Φυσικά, και έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερη. Και mm-hmm. να σας πω για ένα πρακτικό παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ότι, γιατί την ίδια δουλειά που είπαμε να βάλουμε μια ετικέτα πάνω σε μια φωτογραφία, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και όλοι, αλλά για σκεφτείτε, πολλές φορές δεν μιλάμε στο τηλέφωνο με ένα chatbot mm-hmm. όταν συζητάμε, δεν ξέρω, εξυπηρέτηση πελατών στην κινητή τηλεφωνία ή σε μια τράπεζα. Ξέρετε, αυτά τα συστήματα mm-hmm. που τελικά καταλήγουμε να λέμε θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αξιολογήσει και λένε είναι φιλικό προς τον πελάτη, φιλικός προς τον πελάτη ο διάλογος. Με ποιους το τσέκαραν? Με νευροτυπικούς ανθρώπους.

0: δεν το έχουμε δοκιμάσει με άτομα με αυτισμό, δεν το έχουμε δοκιμάσει με άτομα με ψυχικές διαταραχές. Άρα πώς ξέρουμε ότι είναι φιλικό απέναντι σε όλους? Πώς ξέρουμε ότι το κείμενο είναι κατανοητό απέναντι σε όλους ή απέναντι στον πατέρα μου που είναι 86-87 ετών? Χρειάζεται λοιπόν όταν εκπαιδεύουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να είναι για όλους μας και στην εκπαίδευσή τους να συμμετέχουμε όλοι.
1: Διαβάζω εδώ ότι εισέρχεστε σε φέτος την τρίτη φάση με στόχο την μετάβαση από το πιλωτικό στάδιο σε συστηματική αμοιβόμενη επαγγελματική απασχόληση 10+, εκπαιδευόμενη ΑΜΕΑ. Θα πραγματοποιήσουν περίπου 2.000 ώρες εργασίας σε πραγματικά έργα ταφνή τεχνητής νοημοσύνης για λογαριασμό εταιριών και ερευνητικών ομάδων. Γιατί η συμπερίληψη βελτιώνει την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Είναι για το λόγο αυτό ακριβώς που σας είπα. Γιατί πρώτον είναι ότι επιτέλους βρίσκουν ανθρώπους οι ερευνητές για να κάνουν αυτή τη δουλειά που δυσκολεύονταν πολύ να βρουν. Δεύτερον, να έχουν την καθοδήγηση, γιατί μην νομίζετε ότι είναι... θέλει μια πολύ καλή προετοιμασία για να γίνει αυτή η δουλειά και τους την παρέχουμε αυτή την προετοιμασία. Και το τρίτο είναι το παράδειγμα που δώσαμε της υποκειμενικότητας. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, μπορεί να ο διάλογος που κάνουμε με τα chatbots να μην έχει ελεγχθεί ποτέ με ανθρώπους που έχουν αναπηρία, αυτισμό ή μη ψυχική διαταραχή. Ή επίσης να σας πω και ένα ερευνητικό αποτέλεσμα που έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Όταν ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, λέμε ότι αυτό το κομμάτι με ανεβάζει ψυχολογικά,
1: ναι,
0: ή με ρίχνει, ή μου ανεβάζει την ενέργεια ή όχι. Και όταν κάποια εταιρεία ή σε ένα ιατρείο θες να δημιουργήσεις μια ψυχική διάθεση, βάζεις την κατάλληλη μουσική. Βρήκαμε λοιπόν, κάνοντας annotation σε μουσικά κομμάτια, υπάρχουν κάποιες πρώτες σημαντικές ενδείξεις ότι ιδίως άτομα με αυτισμό μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα συναισθήματα που δημιουργεί η μουσική. Γιατί δεν το είχαμε καταλάβει? Γιατί δεν είχαμε ποτέ δοκιμάσει με αυτούς τους ανθρώπους να τα αξιολογήσουμε. Άρα γίνονται καλύτερα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όσο περισσότεροι, πόσο διαφορετικοί είμαστε αυτοί που τα εκπαιδεύουμε.
1: Τα παιδιά που δουλεύουν έτσι έχουν στιγμές που δεν είναι και πολύ δεκτικοί ή που θυμώνουν ή που θα ήθελαν να φύγουν.
0: Όπως όλοι μας, ναι, όταν δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Όπως όλοι μας. Αλλά θα σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει η εξαιρετική συνέπεια και ο επαγγελματισμός και όλους μας, γιατί είναι... Ας θυμηθούμε τον εαυτό μας στην πρώτη μας δουλειά που θέλαμε πραγματικά να δείξουμε ότι πάει, ότι μπορούμε και να το κάνουμε. Είναι όλοι με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί είναι εξαιρετικοί και συνεπείς και όταν κουράζονται άλλες φορές θα κουραστούν, όπως όλοι μας, θα κάνουν το διάλειμμά τους και προσπαθούμε και τα έχουμε καταφέρει καλά μέχρι στιγμής, νομίζω, να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα της εργασίας με ένα τέτοιο τρόπο που να μην γίνεται ένα πρόγραμμα, ξέρεις, με μια δυσφορία. Να γίνεται και να ολοκληρώνει τη δουλειά και να τη ευχαριστούνται και οι ίδιοι.
1: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Μάρκετινγκ Κοινωνικού Αντίκτυπου και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μιας εταιρείας που καταγίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Με έχετε κάνει και αγάπησα ξανά το ραδιόφωνο, δηλαδή δεν έχω κάνει καμία αναφορά στην επικαιρότητα στο... δεν θέλω να κάνω. Μιλάμε με ανθρώπους που μας δίνουν πιο...
0: Να σας πω κάτι, και αυτό επικαιρότητα δεν είναι, αν το σκεφτείτε.
1: Βέβαια, αλλά πόσες φορές το έχετε δει να βγαίνει κάπου? Μακάρι.
0: Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
1: Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή του ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον για την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ουγγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Η Σωρός πεντοπίστηκε την Πέμπτη σε απομονωμένο σημείο στο νομό Ζέρ της Γαλλίας, ανήκει στην 11χρονη Λιανά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια Πυρωτικά, έως 30 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: κλασική μας μινιατούρα μετά από τους τίτλους των ειδήσεων με τον Χόρχε Μορέλ σε αυτό τον υπέροχο βραζιλιάνικο χώρο, βεβαίως με την κιθάρα του. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως ξέρετε, όσοι έχετε παρακολουθήσει μέχρι τώρα, συζητάμε μαζί με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο. Ο Βασίλης είναι μέρος μιας εταιρείας, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έτσι, σίγουρα. Και εισέρχεται φέτος την τρίτη χρονιά.
1: Το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα, ναι, αυτό, ναι, ναι. Που, στο οποίο οι άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες πρωτοπορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την έχουν καταλάβει. Αυτό που κάνουν το καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και πού συνεισφέρει. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Το έργο, για να μην το ξεχάσω να σας πω, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, γιατί όπως είπατε είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την υποστήριξη της Μέτλεν φέτος και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και με ρωτάτε, καταλαβαίνουν τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δύσκολο να καταλάβεις το μαύρο κουτί, να το πούμε έτσι, τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές περιπτώσεις. Όμως δεν πρέπει αυτό να μας αποθαρρύνει και να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν συνεισφαίνουν στη διαμόρφωσή της. Όλοι συνεισφέρουμε στη διαμόρφωσή της και είναι και ευθύνη μας να συνεισφέρουμε. Όταν λοιπόν είδαμε ότι όταν εξηγούσαμε στους εργαζόμενους, τους annotators, πού συνεισφέρει η δουλειά τους, αυξανόταν και ο ενθουσιασμός τους και έτσι το αίσθημα ευθύνης και ότι η χαρά τους που συνεισφέρουν σε κάτι τέτοιο. Είναι, ξέρετε, η γνωστή ιστορία που λένε ότι κάποιος έσπαγε πέτρες και όταν το εξήγησαν ότι τι κάνεις, λέει ο ένας εργάτης, λέει ο ένας, εγώ σπάω πέτρες. Και ο παραδίπλα ήταν χαρούμενος που δούλευε και λέει, τι κάνεις, εγώ χτίζω εκκλησία. Γιατί ήξερε γιατί έσπαγε τις πέτρες. Έτσι. Όταν ξέρεις το σκοπό της δουλειάς σου, τότε η ικανοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και το επιβεβαιώσαμε και στο συγκεκριμένο έργο.
0: Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η σημείωση ότι για την συμπερίληψη, ότι όταν η εργασία γίνεται από ομογενοποιημένες ομάδες, τα μοντέλα μαθαίνουν μια στενή εκδοχή της πραγματικότητας και έχουμε την κατανόηση κειμένου και την αντίληψη της μουσικής. Έχω διάφορες ερωτήσεις εδώ πέρα. Τι σημαίνει τα μοντέλα, ποια είναι τα μοντέλα?
1: Είναι αυτό που είχαμε αρχίσει να λέμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Αυτά που χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας είναι κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή είναι ο τρόπος που λειτουργούν για να μας δώσουν το αποτέλεσμα που του ζητάμε, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Εάν να σας πω ένα παράδειγμα που ίσως το έχετε ξανακούσει. Όταν πούμε σε ένα μοντέλο, σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά, δείξε μου φωτογραφίες χειρουργών. Επί πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω τώρα τελευταία αν έχει διορθωθεί αυτό, έδειχνε φωτογραφίες μόνο αντρών. Γιατί κατά κανόνα έτσι φαινόταν. Λοιπόν, είχαμε χειρουργούς που έδειχναν κυρίως άντρες. Αν λέγαμε φωτογραφία νηπιαγωγού, θα έδειχνε κυρίως φωτογραφίες νηπιαγωγών. Και ίσως να έδειχνε φωτογραφίες μόνο από αυτό το υλικό που το είχαμε ταΐσει, ας πούμε, της λευκής φυλής. Έτσι, λευκοί άνθρωποι. Αυτό σιγά σιγά, όταν αρχίσεις να το εκπαιδεύεις με ένα πιο πλούσιο περιεχόμενο και με ανθρώπους από την Κίνα και με ανθρώπους, ξέρω εγώ, από την Αφρική και με ανθρώπους, τότε αρχίζεις και με γυναίκες χειρουργούς και με άντρες δικαστές και με γυναίκες δικαστές. Τότε εκεί αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται καλύτερα και να βγαίνουν τα μοντέλα λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα και να δίνουν και μια άλλη οπτική. Το ίδιο και με τη μουσική που είπαμε πριν. Η έρευνα αυτή που άρχισε να δείχνει ότι ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι συναισθήματα μας δημιουργεί η μουσική με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία για όταν θες να ηρεμήσεις κάποιον. Δεν μπορεί να τους βάζεις μια μουσική που νομίζει ότι είναι ηρεμή, ενώ του δημιουργεί μια ψυχική ανάταση ή ένα άγχος.
0: Φαντάζομαι ότι η ιδέα που είχατε δεν υλοποιήθηκε αμέσως. Θα το συζητούσατε, θα το επεξεργαζόσασταν. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.
1: Θα σας πω.
0: Δεν είναι, φαντάζομαι, μόνο φιλανθρωπική σκοπιά που το προκαλεί αυτό, αλλά είδατε και κάτι ή γνωρίζετε και κάτι το οποίο είναι και διεθνές.

0: πραγματικά υπάρχουν παιδιά με αυτισμό τα οποία είναι genius.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά. Θα σας πω όμως το εξής. Έτυχε να βρίσκομαι και σήμερα και προχθές και να συζητάμε για το AI και, και το χώρο της εργασίας. Θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που ανακάλυψα ψάχνοντας τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι επειδή πρέπει να αλλάξουν οι δεξιότητες όλων μας, κάθε χρόνο το 60% των εργαζομένων πρέπει να εκπαιδεύεται και να επανεκπαιδεύεται και να αποκτά νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή. Ξέρετε τι έχει μέχρι το 2030. Ξέρετε που έχει φτάσει η Ευρώπη συνολικά σε αυτό το στόχο. Είμαστε κάτω από το 30%.
0: Εμείς.
1: Όχι εμείς, η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Που είναι η Ελλάδα. Είναι κάτω από το 10%. Είναι στις τελευταίες θέσεις. Αυτή λοιπόν η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που πρέπει να την έχουμε όλοι, ποιοι είναι που μένουν κατά κανόνα εκτός? Αυτοί που το χρειάζονται περισσότερο. Δείχνουν πάλι οι έρευνες ότι εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν δεξιότητες ποιοι? Αυτοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, αυτοί που έχουν το χρόνο, αυτοί που έχουν το χρήμα. Δηλαδή, κατά κανόνα, αυτοί που το χρειάζονται λιγότερο. Και μένουν εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοί που έχουν λιγότερο χρόνο να διαθέσουν, περισσότερες υποχρεώσεις, λιγότερα χρήματα. Για σκεφτείτε λοιπόν ότι όλες οι ευάλωτες ομάδες αρχίζουν να χάνουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπουν στη δουλειά, ενώ αν τους δοθεί η ευκαιρία, δείτε τι ωραία αποτελέσματα που έρχονται. Δείτε πως ξαφνικά τους ανοίγεται ένας δρόμος να δείξουν τις δεξιότητές τους, να δείξουν τη δουλειά που μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν πραγματική αξία. Γιατί δεν το έκανα μέχρι τώρα? Γιατί εμείς τους κλείναμε την πόρτα. Όχι γιατί δεν μπορούσαν. Αυτό δείχνει το πρόγραμμα αυτό.
0: Εγώ θα πρόσθετα ότι ίσως ευάλωτες οντότητες είναι και οι αρτιμελείς, είναι εκείνοι που δεν έχουν κάποιον αυτισμό ή κάποιο τέτοιο. Και πάλι στο δικό μας τον τόπο δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου στο να αξιοποιήσουμε όποιο προσόν μπορεί να έχει κάποιος.
1: Φυσικά, φυσικά. Και επειδή θα σας πω παραδείγματα, τρέχουμε παράλληλα ένα άλλο πρόγραμμα αυτή την περίοδο, γιατί κάνουμε πολλές δράσεις στις οποίες να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε δεξιότητες αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς χώρους. Έχουμε εκπαιδεύσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για το AI, έχουμε εκπαιδεύσει φοιτητές φυσικών επιστημών. Φέτος, χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτσι, εκπαιδεύουμε φοιτητές και φοιτήτριες στο πώς να αξιοποιούν το AI για τις φυσικές καταστροφές. Σκεφτείτε μια φυσική καταστροφή. Ποιοι πρέπει να συνεργαστούν και για να την προλάβεις και για να την αντιμετωπίσεις? Δεν πρέπει να συνεργαστεί και ο πολιτικός μηχανικός, να πιάσουμε τους σεισμούς, δεν ξέρω, τις πυρκαγιές, να κάνεις το σπίτι πιο σταθερό? Δεν πρέπει να συνεργαστεί ένας ψυχολόγος για την ώρα της καταστροφής να είναι εκεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια καταστροφή? Έχουμε εντάξει όλους αυτούς τους τόσο διαφορετικούς επαγγελματίες να καταλάβουν πώς να την αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να το. Την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σαν κοινωνία. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχουμε κάνει ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δωρεάν είναι αυτή τη στιγμή. Online τρέχει και από αυτούς που θα κάνουν το online πρόγραμμα θα επιλέξουμε 30 που θα πάνε και θα τρέξουν σε πραγματικά challenges στη Θράκη, στην Ξάνθη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, πάνω σε πραγματικά δεδομένα που θα συνεργαστούν όλοι μαζί για να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λέτε ότι πρέπει σε όλους τους τομείς να ανοίξουμε, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις δεξιότητες, γιατί αλλάζει ο κόσμος μας πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπε η πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα event που την είχαμε πριν ένα μήνα, είναι σαν να είμαστε εν πτήση και να κάνουμε αναβάθμιση λογισμικού στο αεροπλάνο εν πτήση και πρέπει να τα καταφέρουμε.
0: Από το πιλωτικό έως το επαγγελματικό στάδιο είναι μακρύς ο δρόμος?
1: Όχι.
0: Δύσκολος?
1: Θα σας πω, ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν μεσολαβούμε να βρούμε και τη δουλειά από τη μία μεριά και από την άλλη να καθοδηγήσουμε όχι μόνο τα ΑΜΕΑ αλλά και τους επιστήμονες που θέλουν να φτιάξουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί χρειάζεται μια προετοιμασία των δεδομένων, χρειάζεται να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που το φτιάχνουμε. Τώρα, στο τέλος του μήνα, το πολύ θα είναι έτοιμο ένα εργαλείο που θα δίνουμε στους ερευνητές και τις ερευνήτριες, αλλά και στις εταιρείες. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές εταιρείες που αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, είτε χρειάζονται στη δουλειά τους. Και θα το δώσουμε αυτό το εργαλείο για να

0: κάνουμε πιο εύκολο το annotation, τη διαδικασία του annotation. Τώρα, πώς θα βρει δουλειά? Θα σας πω το εξής. Μπορεί να βρει δουλειά για το annotation, στο annotation το οποίο τον εκπαιδεύσαμε, αλλά ήδη είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που χάσαμε μερικά από τα ΑΜΕ από το πρόγραμμα. Βρε Βασίλη, γιατί είστε ευτυχισμένοι? Γιατί έπεισαν δουλειά αλλού. Γιατί απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές τους, δοκίμασαν να δουλέψουν και αλλού και έπιασαν δουλειά αλλού. Αυτό για μας είναι επιτυχία. Mm-hmm. Άρα ο δρόμος προς την εργασία δεν είναι ντε και καλά εκεί που αρχικά σχεδιάζει το πρόγραμμα. Έχοντας αναπτύξει αυτοπεποίθηση, δεξιότητες και υποστήριξη, άρχισαν να πιάνουν δουλειά και στο πρόγραμμά μας αλλά και αλλού.
1: Θα πούνε οι φίλοι μου οι Άγγλοι ότι αυτή είναι leading question τώρα, δηλαδή ότι θα το κατευθύνω το ερώτημα. Το AI ακόμα είναι αποθητικό για πολλούς εδώ στην Ελλάδα?
0: Ναι, θα σας πω. Είναι κάτι που μας δημιουργεί έντονα συναισθήματα.
1: Το φοβόμαστε, το...
0: Υπάρχουν, επειδή έχουμε εκπαιδεύσει εταιρείες, οργανισμούς, από παιδιά γυμνασίου μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, συνήθως τα δύο άκρα θα σας έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι το φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι θα μου πάρει τη δουλειά, και το άλλο είναι το θαυμάζω και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Και τα δύο είναι λάθος. Η εμπειρία δείχνει, κάτι που λέμε συχνά είναι ότι μη φοβάσαι ότι θα σου πάρει το AI τη δουλειά, αλλά κάποιος άλλος που ξέρει AI μπορεί να σου πάρει τη δουλειά. Ξέρει να το χειρίζεται στην καθημερινότητά του. Είναι σαν να πρέπει να αποκτήσουμε μια δεξιότητα να έχουμε νέους ψηφιακούς βοηθούς που να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να ξέρεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις και να γίνει βοηθός στη δουλειά σου στη θέση που του αναλογεί.
1: Μιλάτε σαν να είναι ένα οικείο πρόσωπο. Θα μας μιλήσει, θα του δώσουμε τα δεδομένα. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι μόνο ένα μηχάνημα.
0: Θα σας πω, είναι επειδή ο περισσότερος κόσμος έμαθε για το AI μέσα από τα μοντέλα τύπου ChatGPT. Mm-hmm. Να σας πω όμως άλλες λύσεις, που, ας πούμε μία από αυτές που τώρα αναπτύσσουμε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα μοντέλα. Ναι. Συνεργαζόμαστε με τη WWF. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις θάλασσες εκεί στη Ζάκυνθο τα σημεία οτοκίας της καρέτα-καρέτα. Ναι. Και έχουν χιλιάδες ώρες βίντεο που έχουν κινηματογραφήσει, να το πούμε έτσι, την παραλία, την αμμουδιά, για να δουν τι απειλές. Τι είναι αυτό που τρώει τα αυγά και τα χελονάκια, ποιες είναι οι απειλές. Σκεφτείτε λοιπόν, να σας έλεγα κύριε Μιχαλή, θα καθίσετε να δείτε 5.000 ώρες βίντεο και να δείτε τα 3 δευτερόλεπτα που θα έρθει, τα 2 δευτερόλεπτα που θα έρθει ένας γλάρος να το φάει και τελείως. Δεν θα χτυπούσαμε σε λίγο το κεφάλι μας στον τοίχο. Χωρίς κανένα ChatGPT, χωρίς τίποτα άλλο, εκπαιδεύσαμε μοντέλα, εκπαιδεύουμε μοντέλα, προς αυτό το δρόμο κινούμαστε, για να το κάνει αυτό AI. Δεν είναι προσωπικότητα, δεν έχει τίποτα το προσωπικό. Είναι ένα μοντέλο, ας το πούμε, να το απλοποιήσω πολύ, στατιστικό. Είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα εκπαιδεύσεις για να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα βαριόντουσαν εξαιρετικά να καθίσουν να το κάνουν. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα, έχοντας μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να το κάνουμε για την προστασία, ας πούμε, της θαλάσσιας χελώνας. Και μπορώ να σας πω άπειρα τέτοια παραδείγματα.
1: Και βεβαίως φαντάζομαι, ή μάλλον γνωρίζουμε, ότι το έργο το οποίο αναθέτεται εισαγωγικά στα μοντέλα αυτά είναι ικανοποιητικό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μπορεί να μην είναι, έχουν γίνει και λάθη.
0: Από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μέρα γίνονται. Άμα οποιοδήποτε συνεργάζεται ή αξιοποιεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε από αυτά που είναι ευρέως διαθέσιμα, όπως το Gemini, το Claude, το ChatGPT, θα βλέπει λάθη. Και εκεί είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος. Γιατί χρειάζεται την κριτική ικανότητα. Είναι άλλη μια φορά που χρειάζεται κριτική ικανότητα και είναι αστείο αν το σκεφτείτε να λέμε τώρα με το AI χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε κριτική ικανότητα. Αλήθεια? Τώρα με το AI το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμασταν για να εντοπίσουμε ψευδείς ειδήσεις, να μιλήσω για το χώρο της δημοσιογραφίας. Το χρειαζόμαστε μόνο τώρα που υπήρχε το AI, γιατί ψευδείς ειδήσεις δεν υπήρχαν πριν το AI. Δεν χρειαζόμαστε κριτική ικανότητα στην καθημερινότητα στη δουλειά μας. Άρα αυτά τα soft skills που λέμε, αυτές οι οριζόντιες δεξιότητες που τις χρειαζόμαστε όλοι, είμαι τρεις ευτυχισμένος, να σας πω την αλήθεια, που έρχεται άλλη μια τεχνολογική επανάσταση να μας θυμίσει ότι σαν άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες. Μεταξύ αυτών να ελέγχουμε και αυτό που θα μας δώσει το κάθε μοντέλο και να το αξιοποιήσουμε την κριτική μας ικανότητα για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας.
1: Εγώ κάθε μέρα αφιερώνω περίπου 1/4 για να βάλω ερώτημα στο AI, στο λάπτοπ μου, έτσι, και να δω την απάντηση, και το παιδεύω κιόλας, δηλαδή το παιδεύω, το δυσκολεύω. Δεν έχω ακόμα πέσει σε περίπτωση που να υπολείπεται. Δηλαδή όσα λένε, όσα με πληροφορεί, είναι απολύτως σωστά. Αυτό όμως δεν ενέχει και ένα κίνδυνο
0: τεράστιο, αν τίνεις να εμπιστευτείς ότι αυτά που θα σου λέει θα είναι πάντα σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί σκεφτείτε το κόστος ενός λάθους. Το κόστος ενός λάθους, αν ένα σύστημα σας πει ότι να βάλετε καλύτερα μαϊντανό αντί για σέλινο σε μία συνταγή, δεν χάλασε ο κόσμος. Αν χρησιμοποιείτε όμως σε μία εγχείρηση, σε μία διάγνωση για να πιάσει τον ιατρικό τομέα, στο αν θα οπλιστεί ένα σύστημα πυραυλικό ή όχι, ή στο να πάρω μια επιχειρηματική απόφαση επένδυσης ή όχι, ή στο μπορείτε να φανταστείτε, ξέρετε πάρα πολλούς τομείς. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει κάνει αυτό το AI Act που προσπαθεί να κάνει μια διαστρωμάτωση, να το πω απλά, των κινδύνων. Είναι άλλο λοιπόν ο Μαϊντανός και ο Σέλινος και άλλο μια επέμβαση έτσι καρδιάς, ή ξέρω εγώ, μια διάγνωση ή μια δικαστική απόφαση ή έγκριση ενός δανείου. Άρα ήδη νομοθετικά έχει πρωτοπορήσει η Ευρώπη, και για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοιο έλεγχο, και όχι μόνο η Ευρώπη, όσοι δεν έχουν αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη βάζοντας την ηθική της διάσταση, έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και οι εταιρείες ενσωματώνουν το σχεδιασμό ηθικής μέσα στα συστήματα.
1: Μάλιστα. Πάντως εγώ όταν χρησιμοποιώ καμιά φορά, βάζω ένα ερώτημα στο λάπτοπ, στην τεχνητή μου νοημοσύνη, υπάρχουν φορές που δεν με πολύ, καταρχάς οι πηγές που αναφέρονται είναι οι δικές μας εφημερίδες, που, μερικές από τις οποίες δεν θα τις εμπιστευόμουν εγώ ποτέ.
0: Ναι.
1: Μην πω ποια εφημερίδα.
0: Ναι. Όχι, ας πούμε ότι έχουμε πολλές να σκεφτούμε.
1: Ωραία. Δεν θα την αγόραζα με τίποτα. Λοιπόν.
0: Ναι. Το από πού τροφοδοτούν τα δεδομένα τους, γι' αυτό χρειάζεται το μάτι το ανθρώπινο και ο έλεγχος των πηγών και των συμπερασμάτων. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είναι παράδειγμα, να μπορείς να ζητάς κάτι από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο να μπορείς να το αξιολογήσεις. Αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει να το αξιολογήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι σχεδιασμένα να στα λένε πιστικά.
1: Λοιπόν, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, πάντοτε κάνω μία ερώτηση στον καλεσμένο. Από το BBC αυτό το ξεσήκωσα χρόνια. Ναυαγείς σε ένα έρημο νησί και έχεις τη δυνατότητα, καθώς θα βουλιάζει το πλοίο και τα λοιπά, να έχεις πάρει μαζί σου κάποια πράγματα. Τι θα ήθελες, ποιο βιβλίο θα είχες μαζί σου να διαβάσεις?
0: Έναν άνθρωπο θα ήθελα. Όχι πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά η ερώτηση είναι τι βιβλίο οι περισσότεροι Εγγλέζοι διάλεγαν, πρόσωπα πολύ γνωστά, έλεγαν τη βίβλο. Γιατί είναι πολύ μεγάλη και η Thatcher, και το λέω κάθε φορά, επέλεξε το SAS Manual for Survival.
0: Ναι.
1: Τυπική Thatcher.
0: Θα σας πω, επειδή είμαστε στην Ελλάδα λοιπόν και μας αρέσει να κάνουμε τρίπλες τέτοιες, θα απαντήσω λέγοντας ότι τη βίβλο, όχι επειδή είναι μεγάλη, μπορείς να βρεις και μεγαλύτερα βιβλία, αλλά επειδή έχει μπορείς να έχεις μια πολύ άλλου είδους σχέση με αυτό. Είναι ένα πολύ περίεργο βιβλίο και μια πνευματική σχέση και να σου μιλάει κάθε φορά και διαφορετικά. Όμως επειδή μου αρέσει να κάνω αυτές τις τρίπλες, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, και για να το συσχετήσω με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, και έχω λόγο που το λέω αυτό, θα διάλεγα άνθρωπο, όχι αντικείμενο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν τώρα στην παγίδα να κάνουν φίλο την τεχνητή νοημοσύνη. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν είναι φίλος μας, είναι κάτι που δίνει την ψευδαίσθηση της αυτής της επικοινωνίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι ένα πρόσωπο με το οποίο συνδεόμαστε και μονομερός
1: δεν
0: έχει αρχίσει να φαίνεται.
1: Συναισθηματισμός, έτσι δεν
0: σωστά.
1: Είναι.
0: Και όμως οι άνθρωποι το προσωποποιούν και αρχίζουν να χτίζουν μια σχέση. Γι' αυτό λοιπόν θα απαντήσω, παρά το leading του question αυτό, έναν άνθρωπο θα διάλεγα σε εσύ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ποιο κομμάτι επιλέξατε για φινάλε?
0: Του You, λοιπόν, τώρα, του Alan Walker The Faded, που είναι έτσι λίγο πιο νέο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα πω έτσι σαν κλείνοντας, υπάρχουν έξω εκεί ελεύθερες πηγές εκπαιδευτικές για να αναπτύξουμε τις δεξιότητες. Όταν αλλάζει ο κόσμος πρέπει να αλλάζουμε και εμείς, διατηρώντας την ανθρωπιά μας και τις βασικές μας αξίες. Αξιοποιήστε το, έχουμε και εμείς από τα προγράμματα που ανέφερα αλλά και άλλοι φορείς, αξιοποιήστε το για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Alan Walker λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από τις καλύτερες στιγμές για μένα εδώ. Με βοηθήσατε να ξαναγαπήσω έστω και στη μία το ραδιόφωνο. Γεια και χαρά σας, να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κέντρο-δεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει. Χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εμφανίστηκε αιχμηρός στα εθνικά θέματα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ενώ ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος, είπε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω σύντομα».
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική Αθήνα.

0: Κρύος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλη Λιγερού για τη συνέχεια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η ώρα είναι 9:10, θα είμαστε μαζί σχεδόν για την επόμενη ώρα με τα θέματα μας, τα σχολιάκια μας, τη μουσική μας φυσικά. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, οπότε έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε, διότι αυτή η εβδομάδα, όσο καλή κι αν ήταν ή όσο κακή κι αν ήταν, φτάνει στο τέλος της.

Έφυγε από τη ζωή ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουβιάς. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μιλάμε για έναν κορυφαίο υπουργό των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Διεκδίκησε και την ηγεσία τότε με τον Μιλτιάδη Εύερτ και εναντί του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια είχε επανεκλεγεί βουλευτής με την Δημοκρατία στη Λάρισα. Τέλος πάντων, είχε και αρκετά προβλήματα υγείας. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε ιστορικά με όλους τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και την περίοδο του Κώστα Καραμαλή. Η βιτρίνα των κομματικών στελεχών, όπως λέγαμε, με το παρατσούκλι Σαρακατσάνος.

γκρινιάζουμε εμείς για τα δικά μας, γκρινιάζουν και στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Παλέρμο, στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμου, διότι υπάρχουν, είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες για το γάμο της Dua Lipa. Έχουμε κανένα τραγούδι της Dua Lipa, αφού την κουτσομπολεύουμε να τυχούν. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες για το γάμο της Dua Lipa. Έχουμε κανένα τραγούδι της Dua Lipa, αφού την κουτσομπολεύουμε.

υπάρχουν, ξέρω εγώ, πρέπει να κάπως να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Οπότε έχουν αρχίσει οι διάφορες διαμαρτυρίες, υπάρχουν κάποια flyer, κάποιες αφίσες που έτσι καταγγέλουν αυτό το γάμο και συγκεκριμένα όλες τις προετοιμασίες που τους έχουν ενοχλήσει. Δηλαδή λέει είναι σαν ένα πανηγύρι το οποίο στην πραγματικότητα βάζει stop στη δική μας ζωή και στη δική μας εργασία. Δεν ξέρω πώς το ακούτε, γκρίνια ή κάπως τους καταλαβαίνετε. Σας θυμίζω τι γκρίνια είχε πέσει στη Βενετία πέρυσι για το γάμο του Μπέζος.

Μια είδηση που πραγματικά θυμίζει θρίλερ, όπου 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή της Σαχάρα, στην έρημο. Αυτοί επέστρεφαν με ένα φορτηγό, είχαν πάρει μέρος σε μια μουσική γιορτή και τέλος πάντων χάλασε το αυτοκίνητό τους, ακινητοποιήθηκε στην έρημο. Και οι άνθρωποι έμεναν εκεί εγκλωβισμένοι, εξάντλησαν τα αποθέματα νερού τους. Και μόλις 2 από την ομάδα κατάφεραν να επιβιώσουν, διέσκησαν πεζή τμήμα της ερήμου, έφτασαν σε σημείο που υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, ειδοποίησαν τις αρχές για την τραγωδία. Δεν είναι σαν κινηματογραφικό θρίλερ, φαίνεται αυτό.

Όμως θέλω εδώ να σας πω κάτι, γιατί η ζωή, η ατυχία κάποιου είναι δική σου τύχη. Πηγαίνοντας οι διασώστες να εντοπίσουν το φορτηγό και να κανονίσουν τα διαδικαστικά για την ταφή αυτών των ανθρώπων, εντόπισαν ένα δεύτερο τυχαίο αλλού φορτηγό που είχε κινητοποιηθεί λόγω βλάβης με 60 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι για 3 μέρες και σώθηκαν. Σώθηκαν επειδή πήγαν για να περισυλλέξουν τις όρους κάποιων άλλων. Δεν είναι τρομερή η ζωή?

0: Μιλάμε συχνά μαζί της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Λιγερού, πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε ένα συναγερμό και λήξη του συναγερμού ευτυχώς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, διότι υπήρξε μία είδηση ή μια, ότι υπάρχει μια διαρροή στον αέρα. Και μάλιστα ετοιμάζονται και για εκένωση οι αστροναύτες. Για πείτε μας λίγο για να το καταλάβουμε. Μας ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό, πολύ διαστημικό όλο αυτό.
1: Διαστημικό είναι σίγουρα, τρομακτικό όχι τόσο πολύ, αλλά προκύπτουν θέματα ασφάλειας για τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ένα εργαστήριο ουσιαστικά που έχει κτίσει άνθρωπος εδώ και 28 χρόνια. Το 1998 ξεκίνησε η κατασκευή του και φιλοξενεί αστροναύτες της NASA, της ESA, της Ρωσοκόσμος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στο Διεθνή Σταθμό. Υπάρχουν χώροι εργασίας, υπάρχουν γραφεία που κάνουν πειράματα ιατρικής, βιολογίας, φυσικής κτλ. Υπάρχουν χώροι που ξεκουράζονται και ανεβοκατεβαίνουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS, με διαστημόπλια. Και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι και οι Ευρωπαίοι και όσοι εμπλέκονται. Οπότε ο τρόπος που ζουν, που εργάζονται, πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Το ατύχημα, ας πούμε, η δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε και δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, απώλεια αέρα σε μια περιοχή, σε μια κάψουλα τέλος πάντων του διαστημικού σταθμού, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να διορθωθεί. Και επειδή τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά, το χειρότερο σενάριο είναι να εκενωθεί, δηλαδή να είναι οι αστροναύτες σε ετοιμότητα, άμα γίνει κάτι πολύ ακραίο, να φορέσουν τις στολές τους, να μπουν στο διαστημόπλιο που τους έχει φέρει, που υπάρχουν εκεί τα διαστημόπλια και τα ρώσικα και τα αμερικανικά, και να γυρίσουν πίσω. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Το ακραίο το σενάριο είναι να γίνει κάποια δυσλειτουργία, είτε είναι απώλεια αέρα, είτε είναι πρόσκρουση από κάποιο αντικείμενο από το διάστημα, που μπορεί να είναι και τεχνητό αντικείμενο από δορυφόρο ή να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπαίνουν σε μια κατάσταση ασφαλούς καταφυγίου. Το οποίο σημαίνει ότι ο αστροναύτης από την περιοχή που υπάρχει απόλυτα θα μπει μέσα στο διαστημόπλιο, θα φορέσει τη στολή του και θα περιμένει μέχρι να διορθωθεί αυτή η διαρροή, που αυτό έκανε η NASA. Περίμενα, διορθώθηκε αυτή η διαρροή μέσα σε 2 ώρες, η οποία συνέβη σε ένα τμήμα του ρωσικού μέρους, τέλος πάντων, του διαστημικού σταθμού, και αφού διορθώθηκε, ασφαλείς ξαναβγήκαν. Δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να έχουν υπόψη τους, να το διορθώσουν, και επειδή, όπως ξανά το πρωτόκολλο είναι πάρα πολύ αυστηρά για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος επιστρέφει στη Σελήνη, θέλει να κάνει διαστημικά ταξίδια στη Σελήνη, πρέπει να εκπαιδεύονται και να γνωρίζουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά όταν ο άνθρωπος εργάζεται στο διάστημα.
0: Ναι. Κατανοητό. Κυρία Μεταλινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Που έχετε το μυαλό σας στον ουρανό και στο διάστημα.
0: Το έχουμε συνεχώς κιόλας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Παρακαλώ. Καληνύχτα.
0: Γεια, καληνύχτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις με το μοτοσυκλετιστών. Η σωρός που εντοπίστηκε την Πέμπτη σε απομονωμένο σημείο στο νομό Ζέρ της Γαλλίας ανήκει στην 11χρονη Λιανά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την περασμένη Παρασκευή. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά. Έως 30 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βανέσα Φαρσαδάκη. Είναι διαστημική γιατρός και είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σας.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά, χαίρο πολύ.
0: Λοιπόν, θα μας δώσετε κι εσείς μια άλλη οπτική, λίγο να καταλάβουμε, και γενικά έτσι είναι μια αφορμή για συζήτηση, για αυτή την, έτσι, το συναγερμό στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τι ακριβώς έγινε, αν αυτό συμβαίνει συχνά. Για πείτε μας για τη διαρροή αέρα, στο, συγκεκριμένα στο ρωσικό τμήμα ήταν, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μάλιστα, σήμερα στο διαστημικό σταθμό υπήρξε για κάποια δευτερόλεπτα ένα αυτόματο πρωτόκολλο που βγαίνει λόγω της διαρροής. Αυτό βρέθηκε στο κομμάτι το ρωσικό. Ξέρουμε ήδη ότι αυτό υπάρχει ως πρόβλημα ήδη από το 2019, αλλά επειδή οι Ρώσοι αστροναύτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή προσπαθούσαν να το διορθώσουν, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα αν το αφήσουν έτσι. Δυστυχώς για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι συνήθως, και αυτόματα βγαίνει το πρωτόκολλο του emergency ουσιαστικά, που πρέπει να μπουν οι αστροναύτες και να καλυφθούν, καθώς το υπόλοιπο πλήρωμα κάνει τη διόρθωση. Οπότε από τα 7 άτομα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι αυτή τη στιγμή στο ISS, τα 5 μπήκαν στην κάψουλα του Dragon για προστασία, όσο οι άλλοι δύο, οι δύο Σεργέοι, οι δύο Ρώσοι, προσπαθούσαν να διορθώσουν την διαρροή. Mm-hmm. Όντως μετά το Houston αντέδρασε σωστά όπως έπρεπε. Υπήρχε γενικά μια ψύχρεμη
0: κατάσταση. Το πρωτόκολλο ενεργοποιήθηκε.
1: Ακριβώς. Υπήρχε μια ψυχραιμία γενικά στον ISS, και μετά από λίγα λεπτά διορθώθηκε και επέστρεψαν. Τώρα το πολύ ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τι επιρροή είχε αυτό στην υγεία τους, με το οποίο είναι το κομμάτι που ασχολούμαι εγώ. Πρέπει να κοιτάξουμε τι συνέβη τόσο στη σωματική τους όσο και στην ψυχική τους υγεία.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε, κυρία Φαρσαδάκη, με τι ασχολείστε, διαστημική γιατρός, είναι πολύ εντυπωσιακός ο τίτλος αυτός. Θέλετε να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες, πώς φτάνει κάποιος να ασχολείται με αυτό?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Υπάρχει ο στάνταρ δρόμος της χειρουργικής πτήσης, όπως λέγεται, η εξειδίκευση, η ειδικότητα αυτή. Όπου οι περισσότεροι γιατροί καταλήγουν να δουλεύουν μέσα στη NASA, για την NASA, το οποίο ήταν κάτι που, το οποίο έκανα και εγώ για κάποια περίοδο πριν από μερικά χρόνια. Ναι. Και ασχολούνται ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα, ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των άστρων αυτών κτλ. Αυτή τη στιγμή έχω βγει πια από την NASA, δεν εργάζομαι στον κυβερνητικό τομέα, αλλά περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, και δρώ ως σύμβουλος πλέον διαστημικής υγείας, βοηθώντας ιατρικές και ερευνητικές εταιρείες να μπουν μέσα στο διαστημικό τομέα, στο τομέα της διαστημικής υγείας. Ό,τι έχει λοιπόν να κάνει με το να έχει κανείς ως γιατρός ασθενείς αστροναύτες, ξεκινάει κανείς πρώτα με ιατρική, κάνει κάποια ειδικότητα οποιαδήποτε, και μετά κάνει μια δεύτερη ειδικότητα η οποία λέγεται χειρουργική πτήσης.
0: Ναι. Εσείς πόσα χρόνια είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Εγώ έχω γεννηθεί στην Αμερική, είμαι Ελληνοαμερικανίδα, είμαι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική πλέον. Ναι. Η βασική μου δουλειά είναι η εταιρεία μου, διδάσκω όμως και στο Πανεπιστήμιο του Thunderbird και στο Πανεπιστήμιο του Kepler Space University, γιατί κάνουμε πολύ μεγάλη έρευνα από ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογίες, με γενετική και όλο το κομμάτι το οποίο φυσικά αυτοί, όταν θα επιστρέψουν, οι πρώτοι θα επιστρέψουν τον επόμενο μήνα, αλλά οι περισσότεροι θα επιστρέψουν μέχρι το Σεπτέμβριο, λογικά θα δείξει. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ για να δούμε τι επιρροή είχε αυτή η σημερινή εμπειρία, και γενετικά αλλά και ψυχικά και σωματικά, στους ιστούς τους, στα όργανά τους. Θα είναι σε πολλά επίπεδα. Δεν ήταν κάτι το τόσο τρομακτικό, ναι, διότι όντως αντέδρασαν σωστά και υπήρχε, όπως σας λέω, η σωστή ψυχραιμία που έπρεπε να μπουν μέσα στην κάψουλα. Ήξεραν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν.
0: Ναι. Πάντως σε διάβαζα, θυμάμαι, πως η αποστολή Artemis 2 της NASA, μεταξύ όλων των άλλων, θα έφερνε κάποια στιγμή, υπήρχε αυτή η ελπίδα, να φέρει επανάσταση στη διαστημική ιατρική. Δηλαδή να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για το πώς επηρεάζουν αυτές οι αποστολές, αυτά τα ταξίδια, αυτό το περιβάλλον γύρω από τη σελήνη, τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Πολύ σωστά. Η ιδέα που πρέπει να καταλάβει κανείς όταν μιλάμε για τη διαστημική ιατρική είναι το γεγονός ότι φεύγουμε από την προστασία του περιβάλλοντός μας, της επιφάνειας της γης δηλαδή. Είτε αυτό έχει να κάνει με το διαστημικό τουρισμό για τα 3,5 λεπτά που βρίσκονται, τα οποία είναι sub orbital, δεν είναι ακριβώς το διάστημα, είτε αυτό έχει να κάνει με μεγαλύτερα ταξίδια, όσο πιο μακριά πηγαίνουμε τόσο λιγότερη προστασία έχουμε. Δηλαδή η ατμόσφαιρα της γης, η οποία μας προστατεύει από τα πρωτόνια που έρχονται από τον ήλιο, είτε ό,τι έχει να κάνει με την μαγνητόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο που βγάζει, που έχει η γη, γιατί ο πλανήτης μας είναι μαγνήτης. Mm. Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με αυτές τις δύο προστασίες, είτε της ατμόσφαιρας είτε της μαγνητόσφαιρας, όταν βγαίνουμε στο διάστημα πλέον, όσο πιο μακριά είμαστε τόσο λιγότερη προστασία έχουμε. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα βακτηρίδιο για παράδειγμα, όντας ερευνήτρια, μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι μέσα σε 20 λεπτά που είναι μια γενιά βακτηριδίου μπορεί να αλλάξει και να μπορέσει να φτιάξει το γονιδιωμά του, να μεταμορφωθεί για να μπορέσει να προσαρμοστεί σε μια καινούρια συνθήκη μέσα σε 20 λεπτά. Για εμάς να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε, για παράδειγμα, 0,1 βαθμό Κελσίου της θερμοκρασίας αλλαγής του πλανήτη μας παίρνει 1,000 χρόνια περίπου. Οπότε για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε από μόνοι μας. Το γονιδίωμά μας δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε τεχνολογίες, φάρμακα, γενικότερα τρόπους που να μπορούμε να προστατέψουμε το ανθρώπινο σώμα, και όσο πιο μακριά πηγαίνουμε τόσο πιο πολύ να προστατεύουμε.
0: Μα φαντάζομαι ότι επειδή... και τα φάρμακα τα οποία παίρνουν οι αστροναύτες δεν μπορούν να πάρουν τα πάντα, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά, τα πιο απαραίτητα,
1: Σωστά. Υπάρχουν πρωτόκολλα και για αυτό, ποια είναι αυτά που πρέπει να παίρνουν κάθε μέρα, τα ωράριά τους, πόσο συχνά κτλ. Και υπάρχει και μια δεύτερη σειρά φαρμάκων, η οποία είναι σε περίπτωση ανάγκης, σε περίπτωση κάποιας περίεργης συνθήκης κτλ.
0: Ναι. Κυρία Φαρσαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Ήταν η κυρία Βανέσα Φαρσαδάκη, διαστημική γιατρός. Έτσι, με αφορμή τώρα αυτά που έγιναν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τους αστροναύτες, όλα πήγαν καλά τελικά, κάναμε μια ωραία συζήτηση μαζί της.

Μεταξύ όλων των άλλων, ξέρετε τι σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την απολύση μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είπε σήμερα στην εφημερίδα Wall Street Journal, διότι ζητάει από τον προσωρινό Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, τον Bill Pulte, να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία απόλυσης, διότι είναι πολύ, υπάρχουν λέει αχρίαστα τμήματα, υπερβολικά μεγάλα, οπότε θα υπάρχει και εκεί αναστάτωση.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος έχει ετοιμάσει ταινία. Λένε ότι θα είναι από τις πιο ωραίες του ταινίες. Ο τίτλος είναι Disclosure Day και η πρεμιέρα είναι τώρα στο Λονδίνο. Το καλοκαίρι θα την απολαύσουμε κι εμείς, όπου να είναι. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι του ασκεί τρομερή γοητεία το άγνωστο. Έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και δηλώνει πλέον πιο πεπισμένος από ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα έρθει κάποια στιγμή σε επαφή με εξωγήινη ζωή. Όταν το ρώτησαν αν αυτός έχει δει κάτι, λέει όχι και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί αν κάπου έπρεπε να εμφανιστούν εξωγήινοι, αυτό είμαι εγώ. Έπρεπε να έχουν εμφανιστεί σε μένα που τους ψάχνω και τους αναζητώ τόσο πολύ.

να σας δώσω μία ιδέα, διότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος, που είναι ένας από τους έτσι πολυδιάστατους και ταλαντούχους μουσικούς της γενιάς του, τι κάνει. Ακούστε τώρα φανταστική ιδέα. Συνοδεύει ζωντανά με το πιάνο και live electronics την ταινία The General του Buster Keaton. Οπότε είναι ένα ζωντανό τρομερό soundtrack, το οποίο γιορτάζει τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας ίσως κωμωδίας του κινηματογράφου. Είναι η 7η συνεχή χρονιά που ο κήπος του Μεγάρου φιλοξενεί εμβληματικές ταινίες, αριστουργήματα του βόβου κινηματογράφου.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Όμως πρώτα απ' όλα θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία, να κάνετε αυτά που σας ευχαριστούν, που σας χαλαρώνουν. Και εμείς, καλώς εγώντων των πραγμάτων, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, ήταν το Τι Μας Ξημερώνει, Βούλα Κουλουσοπούλου στον ήχο. Στον ήχο, καλά, Βούλα μου, σε έβγαλα. Χολύπτρια, σου άλλαξε επάγγελμα, δεν πειράζει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη, στον ήχο. Νεφέλη Αλγέρου στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή το πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου εν όψη της Αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Γιώργος Τσολάκης και Pop 10 για τη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ensemble. 20 και 21 Ιουνίου Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Κάποιες φορές τα λόγια είναι περιττά. Αρκεί η φρασολογία της κιθάρας του σπουδαίου Γκάρι Μουρ. Ήταν το The Loner, ένα από τα πιο έτσι συναισθηματικά ορχιστικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Μια ατμοσφαιρική μπαλάντα γεμάτη λυρισμό και έντονο συνέστημα. Το τραγούδι ξεκινά με μια ήρεμη μελωδική φράση και στη συνέχεια κτίζεται σταδιακά, αναδεικνύοντας το πολύ έτσι χαρακτηριστικό κιθαριστικό παίξιμο του Γκάρι Μουρ. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπουλού, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είδαμε και τις εικόνες των Hells Angels να καταφθάνουν στη χώρα μας. Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι λες και μοτοσυκλέτας στον πλανήτη. Τα μέλη της ομάδας οδηγούν μεγάλου κυβισμού μηχανές Harley Davidson. Είναι τσοπεράδες που λέμε. Και βρίσκονται στη χώρα μας για την παγκόσμια συνάντηση των μελών τους. Οι άγγελοι της κολάσεως λοιπόν βρίσκονται στην Ιγουμενίτσα, εκεί που θα καταλήξουν σε κάμπινγκ στην παραλία Δρέπανο, αλλά και σε ενοικιοδόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Μιλάμε για 4-5 χιλιάδες μέλη των μηχανόβιων, των Hells Angels. Για τον λόγο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό FBI τους έχει έτσι από κοντά.

Είσαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιοφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Παρασκευή 5 Ιουνίου, με το Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, γεγονός που από μόνο του μας φτιάχνει τη διάθεση. Την καλησπέρα μας στον Πέτρο Κάπα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόξε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα στην Έτερη Αλεξάνδρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο το παρελθόν. Μαζί μας και απόψε ο Παναγιώτης, και σε εμάς θα λείψει η παρέα του Pop 10. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τζίμι Σόμερβιλ, ο άλλοτε ηγέτης των The Communards και των Broski Beat. Εδώ τον ακούσαμε ως όλο καλλιτέχνη στο μελωδικό και τρυφερό Safe in the

Ήταν ο Jimmy Somerville και το Saving These Arms. Δίπλα του θα βάλουμε τον υπέροχο Robert Palmer και το ατμοσφαιρικό και ταξιδιάρικο Know By Now.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Αθώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρισμό στο άλσος βεϊκού. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται νεαρός οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή Χαβάνια Αγίου Νικολάου Κρήτης. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου που νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην επαρχία Λιάο Νινγκ στην βορειοανατολική Κίνα. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρες νεφός και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά έως 30 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

το δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10. Άνοιξε με το καλό ντουέτο του David Bowie με την Tina Turner. Ήταν το Tonight που είχε δώσει τον τίτλο σε ολόκληρο τον δίσκο του David Bowie. Το 1984, υπέροχη η συνεργασία του David Bowie με την Tina Turner. Και έχουμε και λέμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

Είδαμε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Έλληνα superstar του NBA. Να μεταμορφώνεται σε Τζον Τραβόλτα για τις ανάγκες μιας διαφήμισης. Ο ούτως ή άλλως πολυτάλαντος Greek Freak μπήκε για λίγο στα παπούτσια ενός άλλου Γιάννη, του Τζον Τραβόλτα. Και όπως ήταν φυσικό, έκλεψε την παράσταση. Και όλα αυτά για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Κάλση, της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος ο Γιάννης. Χορεύει, τραγουδά, μοιράζει χαμόγελα με έντονο χιούμορ και κινηματογραφική διάθεση.

Ο George Harrison λέει ιστορία. Διάβαζε το I Ching, το κινέζικο βιβλίο των αλλαγών, και αποφάσισε να εφαρμόσει τη θεωρία της τύχης στις συνθέσεις του. Στο σπίτι των γονιών του λοιπόν κατέβασε ένα μυθιστόρημα από το ράφι, σκοπεύοντας να γράψει ένα τραγούδι βασισμένο στις πρώτες λέξεις που θα διάβαζε. Οι λέξεις ήταν «Gently Weeps», «Κλαίει σιγανά». Και έτσι ο George άρχισε να γράφει το τραγούδι του. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. «While my guitar gently weeps». Μαγικό.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το απόψινο Pop 10. Το τελευταίο σε αυτή τη σειρά εκπομπών εδώ στο Earth Tunes Radio 105,8. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα όλο αυτό το διάστημα. Το ραδιοφωνικό ταξίδι ήταν υπέροχο. Το Pop 10 όμως θα δώσει τη σκυτάλη σε δύο εκλεκτούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, και έτσι το Earth News Radio θα δυναμώσει τον ενημερωτικό του χαρακτήρα. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κολοσσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξίας παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. «Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χαρισδούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν Όλγα Γεροβασίλη και Κώστας Ζαχαριάδης. Αντιρρήσεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 5 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής. Η επίθεση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης, στη δυτική Κρυμαία, Χερσόνησος, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία και το σκάφος βυθίστηκε. Το αλλιευτικό Μπουράκ Καγιά που βρισκόταν στην περιοχή διέσωσε τους 5 τραυματίες από το βυθισόμενο σκάφος. Ένας από τους βαριά τραυματίες, έχασε τη ζωή του κατά τη μεταφορά προς την κατεύθυνση της Ινεμπολού. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία. Καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή κοντά στο σημείο που είχαν επικεντρωθεί έρευνες των αρχών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια θανάτου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές σε βόρεια υπηρωτικά και ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας για αύριο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King.

0: Ντόλαν, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Built You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως, έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

of the next president.

Μπόλτσοφ, Κάναντα. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροσδόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει την κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει δύο τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα. Από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική, και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο τύβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών. Αθωώθηκε ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρισμό στο άλσος Βεϊκού. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην επαρχία Λιαονίνγκ στη βορειοανατολική Κίνα. Έρευνα διεξάγεται από τις αρχές για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν. Πρώτα, ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Peebo Bryson. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Peebo Bryson. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Ρομπέρτα Φλακ ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World, τότε, στη δεκαετία του 90. Peebo Bryson.

Pip Horizon. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά δεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον Pip Horizon όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με τον καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

μαύρα παιδιά με ταλέντο στο δρόμο που άνοιξαν γι' αυτό ήταν πρωτοποριακοί οι Jackson 5 σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές τις δεκαετίες 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel.

Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτός ο απίθανος soul ήχος της δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στην Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dancing Wenzel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

0: by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy.
1: Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιά σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Την ευθύνη για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο στα τέλη Μαΐου. Ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας στο ελληνικό διάβημα μέσω δημόσιας δήλωσης που ανάρτησε, στην οποία το Κίεβο όχι μόνο αναγνώρισε ότι το περιστατικό συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά προχώρησε και σε επίσημη απολογία προς την Ελλάδα για όσα συνέβησαν. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επισήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίδε στην κυβέρνηση και χμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης. Αντιρρήσεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά. Επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός που είχε εντοπιστεί το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή κοντά στο σημείο που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές σε βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας προβλέπονται σήμερα. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Αυτό το τραγούδι των Rolling Stones, παιδιά, κλείνει σήμερα τα 61 του χρόνια. Ναι. Πριν 61 χρόνια γράφτηκε και τραγουδήθηκε και το τραγουδάμε ακόμη, διότι κάποια πράγματα είναι κλασικά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περάσατε? Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο? Να εκδράμετε? Να ετοιμαστείτε, να πάτε, να περάσετε ωραία όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Ο Σουφλιάς πέθανε στα 85 του. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Ήταν ο Σουφλιάς ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ήταν για επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός της κυβερνήσης της Νέας Δημοκρατίας και άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στην κομματική και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης. Είχε διεκδικήσει 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισσας στις εκλογές που είχαν γίνει την ίδια χρονιά και από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολιετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων 10 ετών. Στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων είχε γεννηθεί 7 Ιουλίου του 1941 και ήταν πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εξελέγει βουλευτής Λάρισσας το 1974, σε εκλογές του 1974, και είχε επανεκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία πάντα, έτσι, και είχε επανεκλεγεί το 97, το 77, το 81, το 85, το 89, το 90, το 93, το 96, το 4, το 7 και το 9. Να είναι καλά εκεί που πάει ο Γιώργος Σουφλιάς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχουμε μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρομένο, με τον ντρόν, το ουκρανικό, έτσι, που βρέθηκε στη Λευκάδα. Και είπε ότι ήταν, αναφέρει ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Και η ουκρανική πλευρά, λέει η ανακοίνωση, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας μέρες, λέει η Ουκρανία, έτσι, της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, και η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα. Και η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό με το ντρόουν, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον του Κιέβου συνιστά απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά. Και λέει η ανακοίνωση επίσης ότι η Ουκρανία παραμένει προσιλωμένη από κοινού με την Ελλάδα στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην ανάπτυξη ενός επικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Εχθές, με πηχιαίους τίτλους, είπε ο Πούτιν ότι θα κάνει συμβιβασμούς και θα θέλει, ναι, θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αυτό και τα λοιπά.
Εντάξει. Αυτά τα είπε στο Ρώσος Πρόεδρος στο Αγία Πετρούπολη, όπου γινόταν το οικονομικό φόρουμ του διεθνές 130 χώρες κτλ. Εν τη αυτή περιπτώσει δεν προεκύπτει κάτι τέτοιο, όχι, δεν προεκύπτει τελικά. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο με την Ουκρανία, που συνεχίζεται για περισσότερα από 4 χρόνια, απορρίπτοντας μια συνάντηση που πρότεινε ο Ζελένσκι, κατήγγειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος χθες, και είπε ότι, νομίζω λέει, ότι αυτή η απάντηση θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο. Αυτό το είπε στη διάρκεια του νυχτερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του. Ο Πούτιν είπε νωρίτερα ότι δεν βλέπει το λόγο για μια τέτοια συνάντηση όσο η ειρηνευτική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε θα το μάθουμε τώρα και θα το θυμηθούμε, ότι ο Πούτιν είχε πει από τη Αγία Πετρούπολη ότι κατηγόρησε τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία με μονομερείς κυρώσεις. Και αναφέρθηκε και στην ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι. Θυμάστε που λέγαμε ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις και μετά όπου έστειλε ο Ζελένσκι την επιστολή την ανοιχτή και βγήκε η Μόσχα και λέει θα τη μελετήσει ο πρόεδρος, δεν τη μελέτησε. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Πούτιν χαρακτήρισε λάθος το γεγονός ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες μας, λέει, και απέρριψε την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, με την οποία του ζητάει να συναντηθούν σε ουδέτερο έδαφος με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεν βλέπει, λέει, το λόγο, αν δεν υπάρξει μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

και που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος 5,5 χρόνια και τα λοιπά, και λέει ότι ενδεχομένως και να μπορούσα. Εντάξει, λες μήπως και, αλλά δεν προκύπτει, παιδιά. Νέο αδιέξοδο που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, νέο αδιέξοδο. Κατάφεραν οι δύο ηγέτες που είπε ο Τραμπ ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος, λέει, να κάνουν και δύο αμοιβές, συμβιβασμούς είπε. Ναι. Οι δύο ηγέτες λοιπόν κατάφεραν για μια φορά ακόμα να φανούν πρόθυμοι για τον τερματισμό του πολέμου, με το βλέμμα και στην Ουάσιγκτον, έτσι, αποκαλύπτοντας την πορεία τα εμπόδια, λέει, που δεν επιτρέπουν αυτή την εξέλιξη. Και τι καταλαβαίνουμε, βέβαια θα ήταν κάτι διαφορετικό. Η Ρωσία ρίχνει την ευθύνη στην Ουκρανία, η οποία, λέει, δεν αποδέχεται τους όρους της. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για το αδιέξοδο. Εντάξει, δεν ξέρω. Στην ουσία όλο αυτό είναι ακόμη ένας τρόπος, λέει, ο Τραμπ, πήγα να πω, τι να κάνω, έξι δεν θέλω αφήσει, ο Πούτιν να μειώσει το Ζελένσκι και να καταδείξει τη ρωσική υπεροχή και στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, η χώρα, η Ρωσία δηλαδή, η οικονομία της χώρας υποφέρει από το κόστος του πολέμου. Και όχι μόνο αυτό, από την άλλη πλευρά ο Ζελένσκι έστειλε την επιστολή ενώ είχε προηγηθεί επίθεση με ντρόουν σε απόσταση αναπνοής από το συνεδριακό κέντρο, και φαίνεται ότι αυτό ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια να διαμορφώσει το κλίμα αυτού του φόρου του οικονομικού, του ρωσικού Νταβός που το λένε. Στην πραγματικότητα, λέει, η επιστολή είχε σκοπό να μεταφέρει το μήνυμα στη ρωσική κοινωνία και στις δυτικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι τα πρόσφατα εδαφικά κέρδη και τα επώδυνα μακροπρόθεσμα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας είχαν φέρει το Κίεβο σε πολύ ισχυρότερη θέση. Και βεβαίως το να φτάνουν τα ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η Ρωσία σε τέτοιες επιθέσεις. Γιατί τους τελευταίους μήνες ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν κάνει δεκάδες επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν στοχεύσει, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Και η προφανής αδυναμία, λένε οι αναλυτές, της Ρωσίας να μηνθεί απέναντι στα ουκρανικά ντρόουν είναι μόνο μία από τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει προς το παρόν ο Πούτιν. Ο στρατός του αγωνίζεται να κερδίσει νέα εδάφη στην Ουκρανία, καταστροφικές απώλειες στο πεδίο της μάχης, και υπάρχουν και Ρώσοι αξιωματούχοι που προειδοποιούν ανοιχτά τον Ρώσο πρόεδρο ότι η κατάσταση, λέει, της οικονομίας χειροτερεύει, διότι μεγαλώνουν οι στρατιωτικές δαπάνες. Ανάπτυξη είναι ανεμική. Ο Πούτιν προς το παρόν φαίνεται, αυτό δείχνει, ενδιαφέρεται ελάχιστα για την ειρήνη και είναι πλήρως αφοσιωμένος στον αρχικό στόχο, που ουσιαστικά είναι να διαγράψει την Ουκρανία από το χάρτη. Αυτό είναι. Πρέπει, λέει, να αποσυρθεί η Ουκρανία από τον Έτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα. Τον Έτσκ, Λουχάνσκ είναι το Ντομπάς που λέει. Έτσι, το Ντομπάς. Χερσόνα, Ζαπορίζια, να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Το Κίεβο, λέει, δεν θα παραχωρήσουμε έδαφος. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το αδιέξοδο, λέει, μπορεί να παραμένει, αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι η πλάστηκα γίνει προς τη μία πλευρά. Ο Τραμπ, λέει, πάντα η Ουκρανία δεν έχει χαρτιά. Η Ουκρανία τώρα, λέει, δείχνει να είναι σε ισχυρότερη θέση. Αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι κινείται προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και τι δεν κινείται. Έτσι. Ωραία είναι η τίτλη. Φέρεται να είναι φασισμένος να κάνει συμβιβασμούς. Καλά, εντάξει. Θα ήθελα, παρακαλώ, να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Γεια σας Φώτη και Ελένη. Πήγατε, περάσατε ωραία. Είμαστε λίγο με την κόρη μου στο Μέγαρο που είχε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρακολουθήσαμε τη συναυλία Σύγχρονη Αρχαιότητα. Έκανα χρήση της διπλής πρόσκλησης που κέρδισα παρακολουθώντας το σταθμό σας. Ευχαριστούμε πολύ και που μας παρακολουθείτε. Και συγχαρητήρια για την πρόσκληση. Ήταν λίγο μαγευτικά, άριστα κομμάτια, εξαιρετική ορχήστρα, μοναδικός μαέστρος. Εμείς ευχαριστούμε που πήγατε και περάσατε ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Η Σύγχρονη Αρχαιότητα ήταν το κεντρικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που συνδυάζει ελληνικά συμφωνικά έργα εμπνευσμένα από την ελληνική αρχαιότητα και αποτέλεσε την εμβληματική συναυλία και το κλείσιμο της καλλιτεχνικής σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών χθες, έτσι, 5 Ιουνίου. Περάσατε ωραία, τι καλά. Το έχω πει, η τέχνη θα μας σώσει στο τέλος, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω, παιδιά, όπως και να έχει. Λοιπόν, έχουμε μία κάτι πολέμους, εντάξει, έχουμε, αλλά έχουμε και κάτι εγχειρίες, δεν έχουμε, μην παίρνετε και όρκο, εγώ δεν παίρνω. Συμφωνία μεταξύ των πολιτιών και Ιράν, τι να σου πω, δεν είχε πει ο Τραμπ στο Σαββατοκύριακο μπορεί και να, τώρα είναι Σάββατο, αύριο είναι Κυριακή θα μου πεις, έχουμε 48 ώρες μπροστά μας, εντάξει. Τέλος πάντων, λέει το Άξιος ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά. Και λέει ότι το Άξιος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του, και ο Τζάρετ Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του, ταξίδεψαν, λέει, την Πέμπτη στο Εθνικό Εργαστήριο του Oak Ridge στο Τενεσί. Θα πεις τι σχέση έχει αυτό με το Ιράν, έχει. Είχαν διαβουλεύσεις με ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ενδέχεται, λέει, να διαδραματίσουν ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το CNN λέει, από την άλλη πλευρά, ότι η κυβέρνηση αμερικανική προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο έναρξης ουσιαστικών συνομιλιών και ήδη έχει συγκροτήσει ομάδα περίπου 100 εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων και την πιθανή εφαρμογή μίας συμφωνίας. Ο Τραμπ, δεν μπορώ, χαιρετίζει, λέει, τη μεγάλη επιτυχία με το Ιράν, εντάξει, να πω, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Το ρωτήσανε, λέει, δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να την αποκτήσουν. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν. Το έχει πει, θα μου πεις, πολλές φορές. Εντάξει. Αλλά σου λέει, κάτι ξέρει, κάτι ελπίζει. Ποιος να γνωρίζει άραγε. Τώρα, όσον αφορά στο μεγάλη επιτυχία της συγγνώμη, της κυβέρνησής του με το Ιράν, δεν έδωσε λεπτομέρειες. Πού βασίζεται όλο αυτό? Δεν έδωσε. Και επίσης, πώς να το πω τώρα, ανώτατος σύμβουλος του Μοτζάμπα του Χαμενεή, του Αγιατολάχ, λέει ότι ο Τραμπ πρέπει να βγάλει τις διαπραγματεύσεις από το αδιέξοδο. Οι Ιρανοί το λένε, εμείς το λέμε. Η μπάλα, λέει, είναι στο γήπεδο του Τραμπ. Ο Τραμπ είπε, είναι επιτυχία, μεγάλες επιτυχίες έχουμε. Τι να σας πω. Ποιος να ξέρει. Επίσης, για να ξέρουμε λίγο το, πώς το λέμε, το περιβάλλον, λένε οι Ιρανοί ότι μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία εξαρτάται, γι' αυτό είπανε, στο γήπεδο του Τραμπ, από το αν η Ουάσιγκτον θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ειρηνικά περιουσιακά στοιχεία. Και αν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέλθουν σε νέο, επαναλάβουν τις εχθροπραξίες, θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι.
Τι να σας πω. Μπορεί και να γίνει κάτι μέσα από το Κύριακο. Ποιος να ξέρει, αρέ. Εντάξει, ξεκινάει το Μουντιάλ την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Και είχαν και άλλα θέματα τώρα μέσα σε όλα. Διότι βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε δεν έχουν εκδοθεί βίζες, λέει, σε μέλη Ιρανικής ποδοσφαιρικής αποστολής για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε βγει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε όσοι έχουν σχέσεις ή είναι φίλοι προσκύμενοι στους φρούς μετανάστευσης δεν θα... Ναι, πηγαίνουν λοιπόν το ΦΑΡΣ που είναι το πρακτορείο ειδήσεων το Ιρανικό και λέει δεν έχουν εκδώσει ακόμη βίζες. Μετά από λίγο βγαίνει ο Αμερικανός πρεσβευτής και λέει χορηγήθηκαν βίζες στους Ιρανούς ποδοσφαιριστές για το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω, δεν θα πάνε μόνο ποδοσφαιριστές, πάει ολόκληρη τέλος πάντων αντιπροσωπεία. Έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε και από εκεί. Επίσης, τι έχουμε πάθει. Δεν είχαμε και κάτι δηλώσεις, δεν είχαμε κάτι δηλώσεις, να είμαστε ακριβείς, τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ, Λιβάνου. Το θυμάστε? Ναι. Που βγήκανε και είπανε οι Αμερικανοί ότι επιτεύχθη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και δεν θα έχουμε εχθροπραξίες και τα λοιπά. Δεν προέκυψε, παιδιά, ούτε αυτό. Ποια η κυρία. Μετά βγήκε η Χεσμπολάχ και είπε: εμείς δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Και όσο είναι ο Ισραηλινός στρατός στο έδαφος του Νοτιού Λιβάνου, εμείς τα χτυπάμε. Βγήκε ο Νετανιάχου εχθές και λέει: αφού δεν συμφωνεί η Χεσμπολάχ, εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε. Κατάπαυση του πυρός, no. Και μάλιστα είχαμε και. Όχι, είχαμε νέες. Καλή φορά λέμε νέες. Τι νέες, συνεχιζόμενες. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, 5 νεκροί εχθές, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και ένας νοσοκόμος στη Ναμπάτιε, έγινε στην περιφέρεια Ναμπάτιε. Έχουν σκοτώσει, ξέρετε πόσους, πόσο προσωπικό παρά ιατρικό, βέβαια, πολύ. Και βγαίνει και ο Ιέγε, λέει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό για να ζητήσουν συγγνώμη. Αν μου το πείτε και εμένα θα ζητήσουν και τα λοιπά. 3.500 και είναι νεκροί από τις 2 Μαρτίου. Γίνονται διαβουλεύσεις. Μάλιστα, της περασμένης εβδομάδας, γιατί είναι Σάββατο σήμερα, της τρέχουσας εβδομάδας οι διαβουλεύσεις που είπανε κατάπαυση του πυρός, συμφωνήθηκε, είπανε, να συνεχιστεί στη εβδομάδα μετά τις 22 Ιουνίου όλη αυτή η διαπραγματευτική έτσι προσπάθεια. Τι να σας πω. Και εδώ δεν μπορώ να σας πω κάτι. Γιατί ακούμε διάφορα επιχειρία και συμφωνίες και τα λοιπά, αλλά για να είμαστε απολύτως σαφής, ο Μιχαήλ Μπολάκ είχε βγει πριν ξεκινήσουν, κάνει διαπραγματεύσεις και λέει ότι διαπραγματεύσεις και να γίνουν εμείς δεν συμφωνούμε. Έτσι. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Λιβάνου επέκρινε, λέει, έντονα το Ιράν χθες, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί τη χώρα του ως διαπραγματευτικό χαρτί ενάντια στις επιθυμίες του Λιβανέζικου λαού στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στο CNN στην Κριστιανά Μανπούρ, σπάνια η αλήθεια συνέντευξη, ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν, και είπε ότι έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για να σώσει τη χώρα του από τη σύγκρουση και ότι ο λαός του Λιβάνου έχει βαρεθεί τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν και τα λοιπά, και παρουσιάζει μάλιστα τον εαυτό του, το κίνημα αυτό, ως υπερασπιστή του Νοτιού Λιβάνου και του Παλαιστινιακού λαού. Θέλουμε, λέει, να ζήσουμε ειρηνικά και αξίζει ο λαός του Λιβάνου να ζει με αξιοπρέπεια, να μην βλέπει τα σπίτια του να καταστρέφονται κάθε 5 μέχρι 10 χρόνια. Γιατί εμείς εδώ λέμε, βέβαια θα πεις υπάρχει και εικόνα, εντάξει. Όχι εμείς εδώ, στην ΕΡΤ. Λέμε εδώ, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη κτλ. Τόσοι νεκροί, νέο χτύπημα, νέες καταστροφές.
η εικόνα δεν χρειάζεται να έχει από κάτω ούτε υποτίτλους, ούτε κάποιον να σου λέει τι βλέπεις. Φέρνει, δείχνει μόνη της την καταστροφή. Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 80 και έχει πάει σε πόλεμο με το Ισραήλ πολλές φορές. Και φέτος η κοινή επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, που σκότωσε τον Αγιατολάχ, τον Αλί Χαμενεΐ, τον πατέρα του Μοτζάμπα του Χαμενεΐ που είναι τώρα Αγιατολάχ, και μεγάλο μέρος της ανώτερης στρατιωτικής διοίκησής του, έφερε την απάντηση του Ισραήλ που έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.500 Λιβανέζους. Σχεδόν το 1 πέμπτο του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί. Και παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται, που ο Τραμπ λέει πάνε πολύ καλά, το Ιράν λέει δεν είναι σαν διέξοδο, η Βηρυτός εμπλέκεται περισσότερο στην ευρύτερη σύγκρουση, διότι το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση τι? Για να τερματίσουμε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ πρέπει να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβαν. Το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει. Ο Νετανιάχου το επανέλαβε χθες, ξαναλέω. Δεν αποχωρούμε. Αλλά ο Αούν στη συνέντευξή του που έδωσε στο CNN ο Λιβανέζος πρόεδρος, απευθυνόμενος στους φρουρούς της επανάστασης, είπε ότι δεν είναι χώρα σας, λέει, είναι χώρα μας. Αυτοί τους στηρίζουν. Αυτή η φρουρή της επανάστασης στη Χεζμπολάχ. Δεν προσπαθείτε, λέει, να μας βοηθήσετε. Ο λαός του Λιβάνου πληρώνει το τίμημα για χάρη του δικού σας συμφέροντος. Μη συμπίπτετε τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά σας. Ο Αούν υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τα λοιπά. Έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να διαπραγματευτεί άμεσες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Που αυτή η κίνηση ήταν εν διάφορη περιπτώσει άνευ προηγουμένου. Και σχεδιάστηκε για να σωρεύσει περαιτέρω πίεση στη Χεζμπολάχ. Έχουμε μια ευκαιρία, λέει, μεγάλη ευκαιρία, να τερματίσουμε την κατάσταση εχθρότητας και να ζουν και οι Λιβανέζοι και οι Ισραηλοί με ασφάλεια. Είναι μια τεράστια, λέει, ευκαιρία. Ή πόλεμος ή διπλωματία. Αλλά θα βγαίνει η Χεζμπολάχ και σου λέει εγώ δεν θα σταματήσω τις επιθέσεις και στο Βόρειο Ισραήλ και στο έδαφος του Λιβάνου, γιατί έχουν προωθηθεί πολύ οι Ισραηλινές δυνάμεις μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Έλα να μου το πεις και εσύ πότε θα γίνει, πώς θα σταματήσει όλο αυτό. Και μάλιστα είπε ο Αούν ότι έχει μίλησει με Λιβανέζους, λέει, από διάφορες θρησκευτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Σιητών, οι οποίοι του είπαν ότι έχουν βαρεθεί τον πόλεμο της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ. Σιητική ομάδα είναι η ομάδα, τρομοκρατική οργάνωση είναι η Χεζμπολάχ, έτσι. Και είπε ότι είναι Λιβανέζοι, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι του Ναΐμ Κασέμ. Αυτή είναι μια σπάνια δημόσια κριτική για τον υποστηριζόμενο από το Ιράν Σιήτη ηγέτη. Και μέσα σε όλα επέκρινε την Ισραηλινή στρατιωτική στρατηγική για τη διάλυση της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι η ομάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση του Λιβάνου μόνο μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού. Δεν. Παιδιά, δεν. Έχει ο Αούν, για να ξέρουμε και για ποιον μιλάμε, ήταν 8 χρόνια στρατηγός του Λιβανέζικου στρατού. Είχε τραυματιστεί σε μάχη με συνέπειες σοβαρές, αλλά λέει ότι μισεί το πόλεμο, προτιμώ, λέει, τις διαπραγματεύσεις από τους πολέμους. Δεν θέλω τα παιδιά μου και οι άνθρωποι στο Λίβανο να ζουν τις ίδιες δυσκολίες. Διπλωματία, διπλωματία, διπλωματία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν ενδιαφέρεται κάτι. Όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει δεν σταματάμε, η Χεζμπολάχ λέει δεν σταματάμε, έχει επιφορτιστεί η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να πάει σε διαπραγματεύσεις, πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις καλή την πίστη και τα αποτελέσματα είναι πάλι τα ίδια. Είναι πάλι τα ίδια. Έτσι. Για να τα λέμε όσο έχουν τα πράγματα.
Και επειδή κάθε φορά λέμε για πολέμους και τα λοιπά και τα λοιπά, τις τραγωδίες αυτές, γιατί είναι στη γειτονιά μας και η Ουκρανία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, εγώ θα αναφερθώ πάλι και θα το κάνω κάθε φορά που μου δίνετε η ευκαιρία, θα μου επιτρέψετε το πρώτο ενικό, στις επιπτώσεις που έχουν οι πόλεμοι. Και θα αναφερθώ στην έκθεση του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ που λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται σε κατάσταση οξείας πείνας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ένα παράδειγμα, έχει και άλλα στοιχεία. Το Μάρτιο, το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα προέβλεψε ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να βρεθούν σε κατάσταση οξείας επιστημιστικής ανασφάλειας αν συνεχιζόταν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία προκάλεσε αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Κάθε φορά που βγαίνουν και μιλάνε για συμφωνία, πέφτουν τιμές του πετρελαίου. Μετά, όταν βλέπουν τα διέξοδα, ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Αυτό δεν είναι. Βλέπω να δω τι γίνεται στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Αυτό έχει επίπτωση σε εκατομμύρια ανθρώπους, όπως λένε τα στοιχεία του ΟΗΕ. Είχαν πει λοιπόν το Μάρτιο ότι αυτό θα ενδεχομένως να συμβεί. Συνέβη. Έγινε πραγματικότητα το σενάριο αυτό. Στην έκθεση λοιπόν αυτή, η οποία διερευνά τον αντίκτυπο της κρίσης σε μερικές από τις πιο ευάλωτες χώρες του κόσμου, θέλω να ακούσουμε λίγο τους αριθμούς. Και αυτοί οι αριθμοί δεν είναι αριθμοί τόσο το πετρέλαιο, τόσο δεν ξέρω τι, είναι άνθρωποι. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη Σομαλία. 1.300.000 άνθρωποι στη Σρι Λάνκα. 2.300.000 στο Αφγανιστάν αγωνίζονται να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται σε οξεία πείνα λόγω της κρίσης. Δεν έχουν να φάνε, πεθαίνουν από την πείνα. Αυτό είναι. Αυτά τα εκατομμύρια οι άνθρωποι. Αν πεις το τι μας λες, στα Σομαλία και Σρι Λάνκα και Αφγανιστάν, Σουδάν, θέλετε να μιλήσουμε για το Σουδάν? Ο διευθυντής λοιπόν της Υπηρεσίας Ανάλυσης Επιστημιστικής Ασφάλειας και Διατροφής, μ' αρέσει αυτό, δήλωσε ότι οι έγκαιρες προειδοποιήσεις έχουν σημασία μόνο αν ο κόσμος αναλάβει δράση. Προειδοποιεί ο ΙΕ και... Προειδοποιήσαμε, λέει, ότι αυτή η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους στην πείνα. Τώρα βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Και σε πολλές περιπτώσεις, λέει, οι φτωχότερες οικογένειες σε όλο τον κόσμο, μακριά δηλαδή από το επίκεντρο της κρίσης, πλήττονται περισσότερο, λέει ο ΙΕ. Και οι καταστροφικές, λέει, δευτερογενείς επιπτώσεις του πολέμου προβλέπεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, ακόμη και αν η κρίση στη Μέση Ανατολή υποχωρήσει. Ήταν μια κατάσταση ζωφερή. Με τον πόλεμο έγινε χειρότερη. Πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα. Βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, γιατί λέει, μιλάει ο ΙΕ για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Δεν είναι μόνο αυτές, ξαναλέω, οι αιστείες που παρουσιάζουν πρόβλημα, έτσι να τα λέμε όλα κόμψα και στρογγυλεμένα, γιατί έτσι πρέπει, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην ανησυχούμε, μην ταράζουμε τους κύκλους των ανθρώπων αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε από τον κόσμο. Θα πεις καινούριο. Πρέπει δηλαδή στη δυσκολία να έχουμε και άλλες δυσκολίες. Ποιος ασχολείται, ποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο που πεινάει, απαντάτε εσείς από εκεί που είστε, γιατί εγώ δεν μπορώ να απαντήσω από εδώ. Δεν μπορώ να απαντήσω πραγματικά. Τώρα τι μας λες, καλοκαιριάτικα, έρχεται και Σαββατοκύριακο, ξεκινάνε για τα ποδόσφαιρα. Μεταξύ στο Μεξικό γίνεται χαμός, έτσι. Στο στάδιο 10 ξεκινάει το πρώτο μάτς. Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες
συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ. Στο Μεξικό χαμός, λέει, δεν έχουμε να φάμε και μας φέρνεις εδώ να κάνουμε το Μουντιάλ. Η πρόεδρος της χώρας λέει ότι δεν θα απαντήσω. Τι ζητάνε και αυτοί, ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς τους. Και τι άλλο ζητάνε, για το συνταξιοδοτικό τους. Και για να λίγο να σώσει την κατάσταση, καταλαβαίνετε, η πρόεδρος λέει πόσα θέλετε. Αυτοί λένε θέλουμε 100% πεινάμε. 100% πάρτε 10% τώρα και μετά βλέπουμε. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Παρά 10 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, εγώ αυτό το μ' αρέσει που έχει στείλει εδώ, γεια σου Σοφία μου, πάρα πολύ, ως ιδέα να πάει, λες, να μιλήσουν οι δυο τους, αφού λέει δεν θέλουνε. Δηλαδή, δεν θέλουνε. Ο ένας είπε εγώ θέλω, ο Ζελένσκι, να συναντηθούμε. Βγαίνει η Ρωσία, θες να συναντηθείς, μάλιστα, έλα στη Μόσχα. Δεν θέλω να έρθω στη Μόσχα. Γιατί υπήρχε περίπτωση να πώς θα το πω τώρα, να βρεθεί τρόπος όλο αυτό να διευθετηθεί. Είναι ωραία να ελπίζει κάποιος. Καλό είναι και να θεωρεί ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά μετά έρχονται τα πραγματικά γεγονότα και μας διαψεύδουν, παιδιά. Α, γεια σας, αυτό τι είναι πάλι. Οι πλούσιοι, ναι, άκου τώρα, για να λέμε αλήθειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και πάρα πολύ, τέλος πάντων, ισχυροί οικονομικά, θα το πω, έτσι θα το πω, οι οποίοι και έχουν δημιουργήσει καταπληκτικά ιδρύματα και έχουν και φοβερή φιλανθρωπική δράση και τα λοιπά. Αλλά εδώ δεν είναι να έρθει ένας και να πει 2, 3, 5 και να πει ξέρεις, δίνω τα λεφτά, κάντε κάτι. Εδώ πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένα. Και το πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένα περιέχει και το να σταματήσουν οι πόλεμοι. Εφεροβάμων είμαι. Τι να κάνω. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Το τι συμβαίνει άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι πριν πάμε σε δελτίο. Τι είναι αυτό? Sweet Harmony. Ωραίο είναι αυτό. Ένικο, θέλω να υπάρχει στη ζωή αρμονία. Θέλω να υπάρχει ψυχραιμία και να υπάρχει και, πώς το λένε, καλή πρόθεση. Ο δρόμος, λέει, προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Έτσι λένε. Πού να ξέρω. Αυτό τι είναι πάλι. Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μία τάση, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, δεν τα διαβάσατε, δεν τα είδατε, δεν τα ακούσατε, δεν τα διαβάσατε. Θα βγω εγώ από εδώ να πω τι, ότι είπε εν καιρό. Το εν καιρό σημαίνει εν καιρό. Άμα ήταν θα έλεγε θα το πω αύριο, θα το πω μεθαύριο, θα το πω ξέρω εγώ σε μια εβδομάδα. Σας ενδιαφέρουν πολύ τα πολιτικά, δεν τα ευχαριστηθήκατε καθόλου. Έχω πει πολλές φορές και θα επαναλάβω ότι πολιτικά εδώ δεν κουβεντιάζουμε. Γιατί χωρίς να αναφερθούμε, ήδη αρχίζουν οι αντεγκλήσεις. Χωρίς να αναφερθούμε. Φανταστείτε τώρα να πούμε και στη διαδικασία. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Αυτός που ενδιαφέρεται και αυτός που έχει συμφέρον, πώς το πω τώρα, μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες, εσείς έχετε? Θα κατέβετε τίποτα, πολιτεύεστε, τίποτα υποψήφιοι βουλευτές και τέτοια? Λοιπόν, αυτό τι είναι? Μ' αρέσει. Είναι μια καλή ιδέα αυτή. Αλλά δεν το βρίσκω, πώς να το πω τώρα, λογικό αυτό που λες. Να τους καλέσει ο Τραμπ να πάνε στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι με τον Πούτιν. Εδώ για να συναντηθούν, οι δυο τους τρέχαν στην Αλάσκα. Τα ξεχνάμε. Τι συζητάς τώρα? Και επίσης, ποιος λογικός άνθρωπος θα έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία και θα έλεγε ναι, θα πάω εγώ στην πρωτεύουσα της χώρας η οποία με έχει βάλει στη δική μου χώρα και με έχει καταστρέψει? Είσαστε καλά? Νικό, τραγουδάκι θα ακούσουμε, έτσι, και θα επανέλθουμε. Θα το πούμε και αυτό το θέμα, το έχω έτοιμο, μην βιάζεστε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε την θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αναρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από το κόμμα. Από τον κόσμο, συγγνώμη, και θα ανακοινώσει την απόφασή του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κέντρο-δεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα, όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Σεβαστούπολης στην Κρυμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι 5 τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά την μεταφορά του.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές προβλέπονται για σήμερα σε βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 6 του Ιουνίου και του Σαββατοκύριακου, μην σας πω, θα έχει, λέει, ένα καιρό καταπληκτικό να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχω να σας πω ότι, παιδιά, θα μέχρι τις 30 του μηνός του Ιουνίου, έτσι, να μην μπερδευόμαστε, θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Χιλιάδες νοικοκυριά, λέει, θα δουν ότι τους καταβάλλονται 300-450 ευρώ και περισσότερα ανάλογα με τα παιδάκια που έχετε και έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική σας δήλωση την πέρσινη. Όμως, για να τα λέμε όλα, για τα χρήματα και για τα χρήματα και για τα χρήματα. Όχι. 90 χρόνια, λέει, έκανε. 90 χρόνια, παιδιά. 90 χρόνια. Έκανε έρευνα το Harvard και λέει ότι το μυστικό της καλής ζωής, προσέξτε με τώρα, δεν κρύβεται στο πλούτο. Μα πείτε, 150 ευρώ είναι πλούτος, 300. Όχι. Αλλά γενικά σου λέει. Δεν κρύβεται, σου λέει, στο πλούτο, αλλά που κρύβεται. Έλα, θέλω λίγο να σκεφτούμε. Βρίσκεται, λέει, στις σχέσεις. Ναι. Από το 38 μελετάει, βεβαίως, για το Harvard, για την ανάπτυξη των ενηλίκων. Και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Οι καλές σχέσεις, λέει, ασκούν ισχυρή επιρροή στην υγεία και την ευτυχία. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, παράλληλη την ευρία αποδοχή του ευρήματος, η εφαρμογή του στην πράξη παραμένει δύσκολη και η φροντίδα των σχέσεων, λέει, συχνά παραγωνίζεται από κοινωνικές προτεραιότητες που προβάλλονται εντονότερα. Δηλαδή, κοιτάμε την καριέρα μας, τα λεφτά, τους μισθούς μας και τους επαγγελματικούς τίτλους και δεν κάνουμε καλά. Πρέπει, σου λέει, να αφοσιωθούμε σε αυτό. Άστα τα λεφτά, δεν χρειάζονται. Τα πολλά χρειάζονται για να ζήσεις, πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα φας, πώς θα ντυθείς, πώς θα κοινωνικοποιηθείς, να πας μια εκδρομή, να πας διακοπές λίγο, λίγες, έτσι, όχι μόνο τις σπουδαία πράγματα, να περάσεις όμορφα. Βεβαίως. Το Harvard, παιδιά, το είπε αυτό. Και αφού το λέει το Harvard, δηλαδή εμείς ποιοι είμαστε να διαφωνήσουμε? Επίσης, εγώ να σας πω κάτι άλλο, που έχει όμως συνάφεια, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στο μυαλό μας κυρίως. Γιατί λειτουργούμε κάπως περίεργα. Υπάρχει ένας μπουδιστής μοναχός, μην αρχίσετε τώρα για θρησκείες και τέτοια, όχι, αλλού το πάω. Ένας μπουδιστής μοναχός, ο οποίος λέει ότι έχει αναλύσει το υπαρξιακό κενό της εποχής μας. Υπάρχει, λέει, ανάγκη για πνευματική αφύπνιση και μετά λέει για το ρόλο του διαλογισμού ως πρακτικού εργαλείου επιβίωσης. Εσείς κάντε ό,τι νομίζετε. Ο ίδιος, το όνομά του είναι Λάμα Ρίντσεν και επισημαίνει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι, αν και ζουν καλύτερα, λέει, και από αρχαίους βασιλείς, παραμένουν ανικανοποίητοι. Βεβαίως. Η πηγή της σύγχρονης δυσαρέσκειας αποδίδεται στη θεμελιώδη αναντιστοιχία μεταξύ της άπειρης ανθρώπινης φύσης και των πεπερασμένων υλικών αγαθών. Και οι εξωτερικές κατακτήσεις, λέει, προσφέρουν μόνο εφήμερη ικανοποίηση, διότι δεν καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες μας. Μάλιστα. Η πανδημία, θυμάστε, κορονοϊός, λειτουργήσε ως καταλύτης, εντείνοντας το υπαρξιακό κενό και αναγκάζοντας πολλούς να επαναξιολογήσουν τη ζωή τους. Δίκιο έχει. Και στα άλλα δίκιο έχει, αλλά η περίοδος αυτή, λέει, της πανδημίας, πυροδότησε μία αφύπνιση της συνείδησης και την αναζήτηση για ουσιαστικό νόημα. Καταλάβατε τι λέει? Μάλιστα. Όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένα, ενώ η φύση μας είναι άπειρη. Τα υλικά αγαθά δεν επαρκούν για να μας ικανοποιήσουν. Αυτό το χάσμα έχει ως αποτέλεσμα οι υλικές ή εσωτερικές επιτυχίες να προσφέρουν μόνο μία μερική μεταβαλλόμενη ευχαρίστηση. Δεν καλύπτουν ανάγκες βασικότερες. Εσωτερική γαλήνη, πού να τη βρεις? Νόημα της ζωής, το ψάχνουμε. Τι αναζητά ο σύγχρονος άνθρωπος? Θέλουμε σύνδεση, χαρά, ευδαιμονία, ειρήνη, μεγάλη κουβέντα, και ασφάλεια. Όσα όμως και αν κατακτήσουμε στον έξω κόσμο δεν μπορούν να μας χαρίσουν αυτή την απόλυτη πλήρωση. Και μάλιστα
λέει ότι θεωρεί μάλλον ότι όλα αυτά τα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, το νόημα της ζωής ή το θάνατο είναι οικουμενικά, αλλά η απουσία απαντήσεων μπορεί να γεννήσει βαθύ υπαρξιακό άγχος. Είναι, λέει, σαν μια αέναη καταδίωξη της εξωτερικής ευτυχίας, σαν να είναι ένα άλογο που τρέχει πίσω από το ένα καρότο που δεν θα φτάσει ποτέ. Και παρά τις δυσκολίες, πρέπει, λέει, να συνεχίσουμε να ψάχνουμε και να εξερευνούμε. Και κάνει και λόγο ειδική αναφορά στη νέα γενιά και προειδοποιεί για τους κινδύνους της έλλειψης προσανατολισμού. Όποιος βιώνει, λέει, αυτό το υπαρξιακό κενό και στερείται σκοπού, αδυνατεί να χαρεί τις ομορφιές της ζωής. Όλα μετατρέπονται σε εφιάλτη. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στάδιο και υπάρχει μια σαφής αφύπνιση της συνείδησης. Έτσι λέει. Ό,τι θέλουμε κρατάμε, ό,τι θέλουμε δεν το κρατάμε, από αυτά που λέει. Και αν δεν σας έλεγα ότι είναι βουδιστής μοναχός και είναι επιστήμονας, ο τάδε επιστήμονας ή ο τάδε, δεν ξέρω ποια θρησκεία ο καθένας πιστεύει, δεν με αφορά. Ας το αφήσουμε στην άκρη το βουδιστής μοναχός και να μείνουμε σε αυτά που λέει. Κυνηγάμε μονίμως κάτι που δεν μπορούμε να. Την απόλυτη ευτυχία. Ποια είναι η απόλυτη ευτυχία? Έτσι. Και έρχεται μετά το Χάρβαρντ και σου λέει: δεν είναι τα λεφτά ευτυχία, είναι οι σχέσεις. Έτσι είναι, παιδιά. Θα ήθελα να το αντιμετωπίσουμε με περισσότερο σκεπτικισμό όλο αυτό. Με περισσότερο. Είναι και τέταρτο. Έχω να σας πω κι άλλα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Ευτυχώς που θα είχαμε εξελίξεις το Σαββατοκύριακο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν. Ευτυχώς, δεν λες. Λοιπόν, τι έχουμε, μισό λεπτό παρακαλώ. Ντρόουν ιρανικά στα στενά του Ορμούζ, μάλιστα. Πού είμαστε εδώ, ακόμα δεν έχουμε τι έχουν χτυπήσει και τα λοιπά. Αλλά στα στενά του Ορμούζ, πλοία προφανώς, θα δείξει. Τι είπε, ναι, μισό λεπτό. Το ΜΕΙΤ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προειδοποίησε για πυρά κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλοία, για να δούμε. Περιμένουμε. Ευτυχώς θα είχαμε τα, πώς το λέμε, την κατάπαυση του πυρός. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, μου φαίνεται. Πήγαμε επίσης εχθές, έλα, δυτική όχθη κατεχόμενη, ένα μωρό 7 μηνών σκοτώθηκε χθες και τραυματίστηκαν οι γονείς του. Άνοιξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις πυρ εναντίον τους, λέει, νότια της Χεβρώνας. Μάλιστα. Εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας. Για να ξέρουμε πριν τι νος πρόκειται και για τι πράγμα μιλάμε. Έτσι. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη, ξαναλέω. Αφήστε τη, είναι, η δυτική όχθη είναι πάνω από τη Γάζα. Έτσι, πάνω από τη λωρίδα της Γάζας. Και είναι αυτή η δεκαετίες τώρα συνεχιζόμενη κατάσταση, οι επικισμοί και τα λοιπά. Λοιπόν, εχθές το βράδυ χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην πορεία μνήμης που διοργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτα στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», τιμώντας τη μνήμη της Βασιλικής, της 39χρονης που την κατακρεούργησε αυτός που νόμιζε ότι είναι σύντροφος της ζωής της, αλλά και όλων των άλλων θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όπου βρέθηκαν πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι όλων των ηλικιών, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή τους για την γυναικοκτονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, θα πω εγώ. Και αν δεν τη συγκλώνησε, κακώς δεν τη συγκλώνησε. Έκαναν οι διαδηλωτές πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό.

0: και φωνάζοντας συνθήματα κατά της έμφυλης βίας, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας των γυναικών και στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία. Έτσι. Περάσανε και από τη Βασιλίση Όλγας έξω από το διαμέρισμα που δολοφονήθηκε η Βασιλική. Δεν ξέρω, παιδιά, συμμετέχοντες εκεί σταμάτησαν λίγα λίγα λεπτά σιωπής και προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση. Έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολόνες και άλλα σημεία του δρόμου. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να συμβολήσουν το αίμα της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών που χάθηκαν από τη βία την έμφυλη. Η πορεία ολοκληρώθηκε με τραγούδια και συνθήματα αλληλεγγύης προς τα θύματα της βίας, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η δολοφονία της Βασιλικής δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση, ουδέν αληθέστερον τούτου. Και το κεντρικό μήνυμα που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης χθες το βράδυ στην Καλαμάτα, επαναλαμβάνω, ήταν πως καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να χάσει τη ζωή της από έμφυλη βία. Και με τους συμμετέχοντες να δεσμεύονται ότι η μνήμη της Βασιλικής δεν θα ξεχαστεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτός θα απολογηθεί, ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος, έτσι. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, το παίζει τρελός, βέβαια, ζητάει ψυχολογική, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη κτλ. Ναι, μετά από τόσες μέρες που έχει δολοφονηθεί η Βασιλική, βγαίνει τα στοιχεία, λέει, δεν του επιτέθηκε. Τελικά δεν του επιτέθηκε. Μεταξύ έρχονται στοιχεία στο φως της δημοσιότητας που λένε για περίγραπτη κατάσταση εδώ και μια 20ετία. Έτσι, ναι. Και επίσης τι θα γίνουν τα παιδιά της, τα δύο κορίτσια που είχε το ζευγάρι και όλα τα σχετικά. Να κρατήσουμε ότι πρέπει όταν πέφτει στην αντίληψή μας το οτιδήποτε να το καταγγέλουμε. Εκεί συμβαίνει αυτό, εκεί ακούω αυτό, εκεί ακούω φωνές, εκεί ακούω κλάματα, εκεί ακούω σπαραχτικές κραυγές για βοήθεια, εκεί ακούω το οτιδήποτε. Έτσι, η αστυνομία έχει πει και έχει ξαναπεί, επειδή φοβόμαστε μην μπλέξουμε, δεν χρειάζεται να πεις είμαι η Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σας καλώ από εκεί και όχι. Και ανώνυμα μπορεί να γίνει η καταγγελία. Και να πηγαίνει η αστυνομία και να πράττει τα δέοντα. Και επίσης δεν έχει νόημα να καθόμαστε μετά και να λέμε πόσο κρίμα. Να δημιουργηθεί τέτοιο πλαίσιο που οποιαδήποτε γυναίκα να μπορεί να απευθυνθεί στις αρχές, σε αυτές τις αρχές που θα μπορούν να την βοηθήσουν και να την απομακρύνουν από τον τόπο των βασανιστήριων της, για να μην ξαναπούμε για οποιαδήποτε Βασιλική, Μαρία, Σοφία, Ελένη, Κατερίνα, δεν ξέρω ποια, Ελπίδα, εντάξει. Αυτό. Δεν χρειάζεται να... Το ξέραμε. Τώρα το χαίρομαι πολύ. Τι να το κάνω τώρα. Το ξέρεις. Το πες. Και επίσης, επειδή εύκολο να το λέμε, όταν ζεις σε ένα καθεστώς φόβου επί χρόνια, το μόνο δύσκολο δεν είναι να το αντιμετωπίσεις αυτό, αλλά είναι και να το καταγγείλεις και να μπεις στη διαδικασία αυτή. Μιλάμε, ζητάμε βοήθεια. Γιατί ο φόβος κάνει, γιατί άκουσα διάφορα και διάβασα στο διαδίκτυο, όπου καθένας μπαίνει και γράφει τον πόνο του και τα προσωπικά του βιώματα. Γιατί δεν έφευγε και γιατί όταν πήγε η αστυνομία δεν είπε ότι ξέρεις έχω θέμα. Σοβαρά, ε. Και μετά όταν θα έφευγε η αστυνομία και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά και την έπαιρνε και την πήγαινε στο τμήμα και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά, θα γύριζε μετά στο σπίτι? Αυτός λέει είχε παγιδεύσει τα πάντα να ακούει τι γίνεται. Και επίσης κάτι άλλο, δεν υπάρχει μένω στο σπίτι, μένω στη σχέση, μένω στο γάμο, δεν ξέρω, για τα παιδιά, αλήθεια, ε? Όχι, δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι επιχείρημα. Τα παιδιά ζουν, για τα κοριτσάκια τώρα αυτά δεν το συζητάμε, εντάξει, ζουν μια κατάσταση η οποία τα πληγώνει τόσο πολύ που δεν φανταζόμαστε και επίσης δημιουργεί τις συνθήκες που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους τις συνθήκες αυτές νέους θύτες και νέα θύματα. Έτσι. Γιατί ωραία είναι να το κουβεντιάζουμε τώρα και τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει το ξέρω. Τι έγινε, πες μου. Τι έγινε, πες μου. Θέλω να σας πω από την Καλαμάτα στη Γαλλία. Είχε εξαφανιστεί ένα κοριτσάκι 11 χρονών, Ιλιανά. 11 χρονών λοιπόν αυτό. Και είχαν βρει μία σωρό ενός παιδιού. Κάναν την ταυτοποίηση και τελικά είναι η Ιλιανά αυτή, η 11χρονη που είχε εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε σε αγροτική αποθήκη 15 χιλιόμετρα από την πόλη που ζούσε το κοριτσάκι αυτό και είπε ότι ο εισαγγελέας, έλα, έχεις break, να ακούσουμε το break και μετά να πω για τη Ιλιανά, δεν είναι και αυτή, πάμε.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, έλεγα για το κοριτσάκι αυτό, την 11χρονη, μην ξανακούσω και πει κανείς. Η κοπέλα, δηλαδή πραγματικά. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας τα 11χρονα και τα 12χρονα και τα 13χρονα. Η κοπέλα. Λοιπόν, είχε εξαφανιστεί, έκτη δημοτικού πήγαινε το μωρό αυτό, είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή, στις 25 του Μάη, στην πόλη Φλερά, στην νοτιοδυτική Γαλλία. Είχε φύγει από το σχολείο της και εξαφανίστηκε. Στο επίκεντρο, λέει, των ερευνών βρίσκεται ο Ζερόμ Μπαρελά, ένας άντρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή του παιδιού αυτού. Και επίσης έρχονται στο φως της δημοσιότητα αποκαλύψεις. Τα τελευταία χρόνια, λέει, είχαν υπάρξει τουλάχιστον 3 καταγγελίες σε βάρος του, αυτού του 41χρονου, για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς ανηλίκων από 7 έως 10 ετών. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν έξω, γιατί λέμε για τα δικά μας εδώ. Ήταν έξω. Ο Λεκορνί, που είναι ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, θα συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ναι, και τώρα και... Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο χειρισμός της νομικής διαδικασίας εναντίον του Ζερόμ Μπαρελά, του κυρίου υποπτού για την εξαφάνιση της Λιανά, είναι εντελώς απαράδεκτος. Και... Είμαστε, λέει, όλοι τρομοκρατημένοι από αυτή τη δυσλειτουργία η οποία αποκαλύπτει την κακή μας οργάνωση και αναμφίβολα εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως και αλλού το γεγονός ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κατάθεση ενός παιδιού. Θα αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο και... Έχεις ένα παιδοβιαστή έξω. Αυτός λέει, το κοριτσάκι μάλλον, η Λιανά, ήταν φίλη της κόρης του. Θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση και τα λοιπά, το, να δούνε μήπως έχει κακοποιηθεί και τα λοιπά. Όμως, δηλαδή, δεν ξέρω παιδιά. Και αναλαμβάνει την ευθύνη, ότι δεν ανέλαβε, ναι. Και λοιπόν, παρακάτω. Επίσης αυτά τα παιδάκια, οι καταγγελίες, τα παιδάκια που είχε βιάσει, μπορούμε να μάθουμε πού είναι, τι έχει γίνει, πώς έχουν πορευτεί. Μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Κάναν σύσκεψη και τώρα που κάναν σύσκεψη θα γυρίσει το παιδάκι πίσω. Κάνουν σύσκεψη, δηλαδή για προφυλακή. Ευτυχώς που τον προφυλακίσανε και δεν τον αφήσανε ελεύθερο να γυρίζει μέχρι να γίνει ευρωδικαστική εξέταση, να βγει το πόρισμα κτλ. Ευτυχώς, πάλι καλά, δεν λέει. Τι να πω, παιδιά. Ντρέπεται και η ντροπή μερικές φορές.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Γεια σου Ευαγγελία, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου όμως δεν διαφωνώ. Αλήθεια στο λέω. Πραγματικά μερικές φορές χρειάζεται αυτό που λες. Αλλά πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν γίνονται. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα αυτό. Είναι ποτάκι. Εν ώρα υπηρεσίας την πίνουμε. Αλλά αφού είναι πώς το λένε, διαδικτυακό, δεν ενοχλεί. Ενοχλεί. Όχι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήπιαμε και εφράνθηκε η ψυχούλα μας. Όχι πολύ, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν πίνουμε έτσι. Πίνουμε όμορφα και ήρεμα και έτσι, πώς να το πω, ώστε να μην είναι ποινικά κολάσιμο αυτό που κάνουμε. Αυτό. Για να μην αναγκαζόμαστε μετά να ζητάμε συγγνώμες. Διότι αν πρέπει να πιεις, αν είσαι νόμιμος με το ένα κρασάκι, θα πω εγώ, ναι, και εσύ έχεις πιει 15, είναι ζήτημα. Έτσι. Και μετά έχεις βγει και στον δρόμο και πάρει και το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να λειτουργούμε έτσι, θέλω να λειτουργούμε λίγο ψύχρεμα. Για τον εαυτό μας καταρχάς και μετά για τους άλλους. Έτσι. Γιατί ο ένας λέει δεν ξέρω, ο άλλος λέει δεν κατάλαβα, ο άλλος λέει συγγνώμη. Δεν συγκρίνουμε, αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Το καλοκαίρι λέει έπρεπε να είναι μέχρι 30 βαθμούς. Και βραδάκι, αν έπιανε μελτέμι, να ήθελε ελαφριά ζακετούλα. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι για μαζόχες, ανώμαλους και δεν τους σέβομαι καθόλου. Έλα παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Μην τα λέτε αυτά έτσι. Τα λέτε κάπως. Δεν θα ήθελα. Έλα. Έχω θέμα τέτοιο. Πώς το ήξερες ότι το έχω αυτό το θέμα και μου δίνεις τη ωραία πάσα τώρα εμένα? Περιμένετε να το βρω, γιατί μπορεί να τα έχω πετάξει κιόλας, ικανή με έχω. Πώς γίνεται, λέει, να περάσουμε το καλοκαίρι εμείς που δεν μας αρέσει καθόλου όμως. Ανώδυνα, παιδιά. Μπέαμε, τι νομίζετε? Δεν λέμε μόνο το πρόβλημα εδώ, το επιλύουμε κιόλας. Το επιλύουμε, προσπαθούμε. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, τρίμηνο ολόκληρο είναι, έτσι είναι οι εποχές, ένα τρίμηνο. Το κόλπο λέει με τα πατζούρια. Από τις 8 το πρωί μέχρι, ανοίγουμε τα πατζούρια, έτσι. Από τις 8 το πρωί μέχρι να δεις ο ήλιος είναι κλειστά, σπηλιά σου λέει το σπίτι. Αερίζουμε το σπίτι μόνο αργά το βράδυ, νωρίς το χάραμα, μόλις αρχίσει και γλυκοχαράζει εκεί. Μετά είναι, λέει, στρατηγική του air condition και του ανεμιστήρος. Εάν έχουμε air condition, το κρατάμε σε μια σταθερή ανθρώπινη θερμοκρασία 26 βαθμούς. 26 βαθμοί τι είναι, πολύ. Τέλος πάντων, δεν το αναβοσβήνουμε. Έτσι. Επίσης, μετά έχετε ο οργανισμός του ηλεκτρικού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, λέει, αν χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα, το έχουμε πει από πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Βάζουμε μπροστά ένα μπολ με πάγο. Γιατί ο ανεμιστήρας θα κατέβει το ζεστό αέρα. Βάλε μπροστά τον πόλη με τον πάγο εσύ για να φεύγει δροσερό το αεράκι. Επίσης, χαλιά και αυτά πρέπει να τα βγάλουμε. Έτσι την πατήσανε στην Αγγλία, που τώρα βρέχει καταρακτοδός και έχει κρύο κτλ. Γιατί εκεί έχουν χαλιά και μοκέτες από τείχο σε τείχο. Έπιασε και το τριαντάρι που δεν έχουν μάθει και τρελαθήκανε. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια, μαζεύουμε τα χαλιά, τα έχουμε μαζέψει ήδη, υποθέτω. Αλλάζουμε ζεδόνια και μαξιλαροθήκες και είναι αυτά τα καινούργια που θα βάλουμε, παιδιά, 100% βαμβακερά ή λινά. Δεν χρησιμοποιούμε συνθετικά το καλοκαίρι, ούτε ρούχα, ούτε ζεδόνια, ούτε μαξιλαρ, τίποτα από αυτά όλα. Επίσης, αν η δουλειά, λέει, αυτό είναι καλό, εμάς μας βολεύει, αν η δουλειά ή οι υποχρεώσεις μας το επιτρέπουν, μπορούμε να γίνουμε νυχτερινοί τύποι, σαν και εμάς εδώ. Ψώνια, δουλειές, περπάτημα ή τρέξιμο μόνο μετά τις 8.30 το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Βλέπω ένα κύριο κάπου, χρόνια τώρα. Έξι και τρέχει στη Μεσογείο. Μπράβο του. Λοιπόν, μόνο φαρδιά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, φυσικά υφάσματα,
στενά αυτά και τέτοια δεν τα φοράμε. Επίσης η τακτική των μικρών ντους. Δεν κάνουμε λέει καυτά ντους, αλλά ούτε και παγωμένα, γιατί το σώμα αντιδρά παράγοντας περισσότερη θερμότητα μετά. Χλιαρά ντους και να ρίξουμε έτσι τη θερμοκρασία μας. Επίσης δεν τρώμε βαριά. Μαγειρευτά, τηγανιτά κτλ. Και πολλές πρωτεΐνες την ώρα που έχει ζέστη. Γιατί η πέψη λέει ανεβάζει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Τρώμε σαλάτες, γιαουρτάκια, φρουτάκια, είναι λίγο τσιμπημένα, αλλά θα πέσουν τιμές τώρα. Καρπούζι, πεπόνι για ενυδάτωση και ελαφρά σάντουιτς. Και πίνουμε νεράκι. Δεν πίνουμε παγωμένο. Έτσι, δεν είμαι δροσερό, για να μην σοκάρετε το στομάχι. Και άμα υδρώνουμε πάρα πολύ, ηλεκτρολίτες. Και μετά έρχεται, γιατί δεν είναι μόνο τα πρακτικά θέματα, είναι και τα ψυχολογικά, παιδιά. Κλείνουμε, λέει, το Instagram αν μας εκνευρίζουν οι ατελείωτες φωτογραφίες από παραλίες, πόδια στην άμμο, κοκτέιλ κτλ. Τα κλείνουμε αυτά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε, λέει, το Greek Summer. Επίσης, δίνουμε, λέει, βλέπουμε το καλοκαίρι σαν την ευκαιρία να κλειστούμε μέσα με το air condition και να δούμε σειρές, να διαβάσουμε. Έτσι, να διαβάσουμε είναι χρήσιμο, να μάθουμε κάτι καινούριο. Επίσης, αν πρέπει οπωσδήποτε να πάμε κάπου, γιατί να πάμε, σου λέει, στα κοσμοπολίτικα νησιά, πάνε οι άλλοι. Εμείς να πάμε σε ορεινούς προορισμούς, χωριά με πλατάνια, τρεχούμενα νερά, α, παιδιά, Πύλιο να πάτε, είναι πολύ ωραία, Ευρυτανία επίσης, Καρπενήσι, στην Ήπειρο, το βράδυ, σου λέει, χρειάζεται ζακέτα, εκεί θα πάμε. Επίσης, η ανάλυση, λέει, προϋποθέτει ότι έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις το περιβάλλον σου, να έχεις air condition στο σπίτι ή στη δουλειά, και αν η δουλειά μας απαιτεί εξωτερικές μετακινήσεις το μεσημέρι, ή αν δεν υπάρχει κλιματισμός, ή αν υπάρχει κλιματισμός και τσακωνόμαστε με τους συναδέλφους γιατί κρυώνουνε, το πλάνο γίνεται πολύ πιο δύσκολο και θα πρέπει να βασιστούμε αποκλειστικά σε φορητά μέσα δροσιάς. Πάρε και ένα θερμός με παγωμένο νερό. Δεν χάλωσε ο κόσμος. Και επίσης δεν πρέπει, λέει, να πιέζουμε τον εαυτό μας να νιώσει καλοκαιρινά. Ένα τρίμηνο είναι, θα περάσει, θα βγει η υποχρέωση αυτή και μόλις μπει ο Σεπτέμβριος και πέσουν οι πρώτες βροχούλες, θα είμαστε, λέει, και πάλι στο στοιχείο μας. Εμείς που μας αρέσει, βέβαια, βγαίνουν οι μητρολόγοι και λέει και το Σεπτέμβριο θα έχει ζέστη, γιατί είναι και εκείνο το Ελνίνιο. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πρώτον, ας ελπίσουμε ότι θα περάσει πολύ, πολύ γρήγορα ο καιρός. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό με το air condition είναι καλή ιδέα, με την έννοια του ότι δροσίζει, αλλά καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε όλοι τι έχουμε μετά να πληρώσουμε. Θα βγουν μετά οι άλλοι που αγαπάνε το καλοκαίρι και θα πούνε για το χειμώνα δεν πληρώνουμε πετρέλαια, άκρη δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό ο καθένας θα πρέπει να πηγαίνει σε ένα τόπο που του αρέσει και να τελειώνει η ιστορία. Επίσης, επειδή τουρίστες θα γίνουμε κι εμείς και τουρίστες έρχονται στη χώρα μας και τουρίστες ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, υπάρχει ο χάρτης του τουρισμού, ο οποίος επανασυντίθεται, λέει, παιδιά. Και ένας στους δύο αναζητά την αυθεντικότητα μακριά από το μαζικό τουρισμό. Και όχι μόνο αυτό. Τα 2/3 μεταθέτουν τις αποδράσεις στη χαμηλή περίοδο, τώρα που είναι Ιούνιος και το Σεπτέμβρη. Όλοι μαζί, όχι τον Αύγουστο, σου λέει. Και ο τουρισμός, λέει, στην Ευρώπη στρέφεται σε ένα μοντέλο με νέες αξίες και επιθυμίες. Τι έλεγε ο βουδιστής που σας έλεγα, ο μοναχός, αυτό. Που βασίζονται αυτές οι νέες αξίες και επιθυμίες στην αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική σύνδεση με τους προορισμούς, αλλά και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, αυτά τα νέα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του European Travel Commission που αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές. 5 προφίλ, θα σας τα πω πρώτα στα αγγλικά για να τα καταλάβετε και μετά στα ελληνικά. Λοιπόν, τα 5 προφίλ είναι το εξής. Τα εξής. Offbeat Destination Seekers είναι αυτοί που αποφεύγουν το συνωστισμό. Z Remote Adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Καλό ακούγεται αυτό. Είναι οι Hassle Free Holiday Makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Και είναι και οι Impact Aware Travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση. Και επίσης υπάρχουν και οι Last but not least
Eco-Responsible Explorers, το οποίο, που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά. Θα πεις, τι καταλάβαμε από αυτό? Από αυτό καταλάβαμε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι, πώς το λέμε, τουριστών και ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και ταξιδεύουν, και μπράβο τους. Και ο καθένας επιλέγει ανάλογα με το τι τον ευχαριστεί. 8 στους 10 λέει σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός αιχμής. Η μισή, το 51%, στρέφεται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Το 10% σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τα ταξίδια τους είναι, λέει, προσεκτικά σχεδιασμένα. Το 50% επιλέγει διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει στην ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Τώρα, να πούμε και τι διαλέγουνε. 22% ηλιό και θάλασσα διαλέγουνε. 15% ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση. Το 10% ταξίδια ευεξίας. Ως βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού είναι σταθερά η ασφάλεια, οι αξιόπιστες χερικές συνθήκες, οι ελκυστικές προσφορές και η φιλοξενία των ντόπιων. Από φιλοξενία εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Επίσης αναδεικνύεται, λέει, το ζήτημα του συνωστισμού. Το 25% δηλώνει ότι ανησυχεί για το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και το 26% προτιμά συνειδητά μη πολύ συχνά στους προορισμούς. Ναι, ναι. Υπερτουρισμός που λέμε, αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 15% αναφέρει ότι προβληματίζεται για το προσωπικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών του. Δεν τον νοιάζει δηλαδή. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, ασύλλευτο. Επίσης, η ανάλυση βασίζεται, λέει, στις απαντήσεις περίπου 24.000 Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην κυλιόμενη έρευνα της Motor Rotting Statement κτλ. Από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι το Μάρτιο τώρα του 26. Οι ψαγμένοι και αυτοί που ενδιαφέρονται και αυτοί που θέλουν να περάσουν όμορφα, όμορφες διακοπές κτλ. Επιλέγουν, σου λέει, προορισμούς οι οποίοι είναι: μπορείς να περπατήσεις άνετα χωρίς να στριμώχνεσαι στα σοκάκια και να μπορείς να πάρεις ανάσα, μπορείς να επισκεφθείς εξαιρετικούς προορισμούς και φυσικού κάλους και ιστορικούς και τα λοιπά, το έχουμε και αυτό εδώ στη χώρα μας, μπορείς να φας πάρα πολύ ωραία και αυτό το έχουμε στη χώρα μας, και επίσης είμαστε διάσημοι, πασίγνωστοι για τη φιλοξενία, το έχουμε και αυτό. Καλά θα ήταν όλα να γίνονται έτσι σε ένα ιδεατό επίπεδο και να, πώς να το πω παιδί μου τώρα, και να φεύγαμε όλοι ευχαριστημένοι. Επίσης έχω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περάσουμε τις διακοπές μας, αν κάποιος δεν φύγει γιατί δεν φτάνει ο προϋπολογισμός, έτσι, ναι. Αφού αδειάζουν οι πόλεις, μπορούμε ωραιότατο, ο καθένας στην πόλη του, να περιδιαβεί και να πάει σε μέρη που δεν έχει πάει και να ξαναπάει σε κάποια άλλα που τα απέφευγε και να περάσει πάρα πολύ ωραία. Καλή διάθεση να υπάρχει, ειρήνη να γίνει κάποια στιγμή στον κόσμο και να περνάμε όλοι καλά και όμορφα και ήσυχα. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι ένα βουνό πάρα πολύ ωραίο. Ποιο βουνό είναι? Μ' αρέσει. Το οποίο, στο οποίο, α, μάλιστα, οκ. Εντάξει τώρα, τι συζητάς? Τι συζητείς? Πρόποδες Ολύμπου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ο καθένας, παιδιά, όπου μπορεί και όπου αντέχει ο προϋπολογισμός του και με όσα λεφτά έχει. Έτσι. Για να μπούμε και να τα λέμε όλα. Και επίσης είναι μια πολύ καλή ιδέα το κάθε φορά αυτό κάνετε. Και καλά κάνετε, πάρα πολλοί από εσάς. Ό,τι πω που υπάρχει σπίτι οικογενειακό, πατρογονικό, δεν ξέρω τι, στα χωριά και όλα σχετικά, να πάτε. Λοιπόν, Νικό, ξέρεις τι θέλω τώρα εγώ? Εγώ τώρα θέλω, μπράβο, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Γεια σου, Αριάννα, τι κάνεις, είμαστε καλά. Το είδα κι εγώ. Ακούστε, για να τα λέμε όλα τα πραγματάκια, να μην μπερδευόμαστε. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν, το έχω πει και το έχω ξαναπεί και θα το λέω όσο μπορώ,
στην κρίση του εκλογικού σώματος ο κάθε άνθρωπος, και από εκεί και πέρα όταν έρθει η ώρα πάει το εκλογικό σώμα και λέει εγκρίνω ή δεν εγκρίνω, τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε, έτσι, και περιμένουμε κι άλλα, μην βιάζεστε. Ένα-ένα, έχουμε καιρό ακόμα. Σας φιλώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, λέμε να είμαστε εδώ από το ξημέρωμα της Τρίτης, την άλλη εβδομάδα. Ως τότε, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε εαυτούς και αγαπημένους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε το Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς παράκτιους σταθμούς ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ για να αμυνθούν απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις, αφού το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά ντρόνς σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις, εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από τον κόσμο και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κεντροδεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά τη μεταφορά. Τουλάχιστον 6 εργάτες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε παράνομο ανθρακοριχείο στην Κολομβία, η οποία προκλήθηκε από συσσόρευση μεθανίου, ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος ο καιρός στην Αθήνα με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.